παρουσία του Θεού για να γλιτώσει από τις ενέργειες του εχθρού. Βλέπει την παρουσία αυτή ως ενίσχυση των δικών του δυνάμεων για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς εχθρούς. Αν μάλιστα δεχτούμε την προσέγγιση που μας παραδίδουν ερμηνευτές πατέρες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή τη μάχη ως νοητή, μάχη εναντίον νοητών εχθρών, μάχη εναντίον της αμαρτίας, εναντίον των παθών ή εναντίον των αντίθεων λογισμών, τότε η ελπίδα στην παρουσία του Θεού, η ελπίδα στην ενίσχυσή Του αποτελεί μοναδικό δρόμο για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προσβολές. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ο οποίος αντλεί αρκετά στοιχεία από τους ψαλμούς, περιγράφεται αυτός ο πόλεμος των αντίθεων δυνάμεων εναντίον της νύμφης του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας. Με τις δικές της δυνάμεις η Εκκλησία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προσβολές, οι οποίες αποβλέπουν να τις θερήσουν την ένωσή της με τον Χριστό. Ελπίδα της λοιπόν και καταφυγή και βοήθεια είναι η εξύψους βοήθεια, που θα αποδειχθεί αποτελεσματική και σωτήρια. Η νύμφη Εκκλησία θα τελέσει τους γάμους της με τον Υιό Χριστό. Αν μάλιστα δεχτούμε την άποψη ότι η Αποκάλυψη περιγράφει τον αγώνα κάθε πιστού να φτάσει στην ένωση με τον Χριστό, πράξη που συντελείται δια της Θείας Κοινωνίας, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι περιγράφεται ένας εσωτερικός πόλεμος που αφορά κάθε πιστό. Ο πόλεμος αυτός είναι φοβερός και διεξάγεται με διαρκή αμφίροπα αποτελέσματα. Εσωτερικοί και εξωτερικοί πειρασμοί μας προσβάλλουν συνεχώς, γι' αυτό και επίσης συνεχώς έχουμε ανάγκη από την εξύψους βοήθεια ώστε να μην μας νικήσουν. Στίχος 19. Προέφθασαν με εν ημέρα κακώσεώς μου και έγινε το Κύριος αντιστηριγμά μου. Οι εχθροί με βρήκαν σε κατάσταση αδυναμίας, αλλά ο Κύριος αποτελεί το αντιστήριγμά μου. Η κάκωση στην οποία αναφέρεται ο ποιητής δεν είναι ασφαλώς μόνο σωματική, αλλά και ενδιάθετη. Και βέβαια, αν δεχτούμε την αναφορά σε εσωτερικούς και πνευματικούς εχθρούς, τότε η κατάσταση κάκωσης στην οποία αναφέρεται ο ποιητής είναι αδυναμία σε μια εσωτερική διαδρομή. Πρόκειται για μια κατάσταση που θεωρείται από τις πλέον επικίνδυνες στον δρόμο της σωτηρίας και που την ονομάζουμε κατάσταση της ακιδείας. Ακιδεία σημαίνει απουσία φροντίδας και ως κατάσταση βρίσκεται στους αντίποδες της εγρήγορσης. Ιδιαίτερα η νηπτική θεολογία έχει αναπτύξει το περιεχόμενο της ακιδείας και έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η διαρκής εγρήγορση είναι τρόπος ζωής και να μην πω τρόπος υπάρξεως για τον Φίλο του Θεού, αυτόν που θέλει να είναι επίσης ο αγαπημένος του Θεού. Στα Ευαγγέλια πολύ συχνά υπογραμμίζεται η εγρήγορση ως θεμελιώδης ενέργεια στον δρόμο της σωτηρίας. Είτε πρόκειται για εγρήγορση ενώπιον της ελεύσεως του Κυρίου, όπως προβάλλεται στην παραβολή των 10 παρθένων, είτε πρόκειται για εγρήγορση άμυνας απέναντι στις προσβολές των εχθρικών δυνάμεων,

πάμε στο στίχο 20. Και εξήγαγε με εις πλατισμόν, ρίσετε με ότι θέλησέ με. Θα με γλιτώσει από τους εχθρούς μου, από αυτούς που με μισούν και λογαριάζονται ως ισχυρότεροι μου, εκμεταλλεύονται την αδυναμία μου, αλλά δεν λογαριάζουν τη βοήθεια που μου παρέχει ο Κύριος. Από τη στενοπό με έβγαλε στην απολωσιά, με γλίτωσε γιατί με αγάπησε. Ασφαλώς ο ποιητής αναφέρεται σε ιστορική κατάσταση, πίσω όμως από αυτή την επίκαιρη αναφορά λανθάνει η διαχρονική κατάθεση του ποιητή και προφήτη για τη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Η Θεία Πρόνοια ως παρουσία των θείων δυνάμεων, αυτών που ονομάζουμε άκτιστες ενέργειες, είναι παρούσα διαρκώς μέσα στη δημιουργία του Θεού. Είναι παρούσα ως θειαχάρη και στην υλική δημιουργία, αλλά και στο λογικό πλήρωμα της γης, δηλαδή στον άνθρωπο. Και μάλιστα όχι μόνο με νοητό τρόπο, αλλά και με ορατό. Όχι μόνο εκτός του ανθρώπου, αλλά και εντός του ανθρώπου. Η Θεία Χάρη υπάρχει είτε το ξέρουμε, είτε δεν το ξέρουμε. Είτε το αντιλαμβανόμαστε, είτε δεν το αντιλαμβανόμαστε. Δεν γεννιέται ξαφνικά από το μηδέν, μόνο και μόνο για να συνδράμει τους ευσεβείς και μετά να πάψει να υπάρχει. Δεν είναι κτιστή για να γίνεται και να απογίνεται. Είναι δύναμη που προέρχεται από την ίδια τη θεότητα και είναι παρούσα διαρκώς. Ενεργεί στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος την αποδέχεται, είτε μεμονωμένα είτε ως λαός του Θεού. Ο ποιητής τονίζει τον λόγο αυτής της ενεργούς παρουσίας της Θείας Βοήθειας, ότι θέλησέ με, πίσω από αυτή την υπογράμμιση, αυτή την αρχαία υπόσχεση, βλέπουμε όσοι μπορούμε και θέλουμε να δούμε τον Θεό της αγάπης, τον Θεό που μας θέλει στους κόλπους του, τον αιώνιο νυμφίο της Εκκλησίας. Κατά την έξοχη διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ούτω γάρι γάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αλλά επίσης ο πλατισμός, στον οποίο με εξάγει ο Κύριος, είναι ασφαλώς ένας τόπος, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Πρόκειται για την Εκκλησία, η οποία ως τόπος σημαίνεται στη σύναξη του λαού της και αναδεικνύεται ως οικουμένη και ως τρόπος σημαίνεται στα μυστήριά της, κυρίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που μας ανοίγει στο άπειρο πλάτεμα της Βασιλείας του Θεού. Συνεχώς μάλιστα υπογραμμίζουμε αυτή την καθολικότητα και οικουμενικότητα, επαναλαμβάνοντας τη συγκλονιστική έκφραση «Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι επόμενοι 11 στίχοι καταθέτουν ένα σημαντικό διάλογο του ποιητή με τον Θεό της δικαιοσύνης, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Μας λέει στον 21ο στίχο «Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ανταποδώσιμη». Η ζωή του πιστού αναπαύεται στη δικαιοσύνη του Θεού και όπως κατατίθεται σε αγιογραφικές πηγές, αυτή η δικαιοσύνη ταυτίζεται με την αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δηλαδή είναι δίκαιος. Στη θεοφανική αποκάλυψη του Σινά θα αποκαλύψει το όνομά του ως Κύριος πολυέλεος και πολυέσπλαχνος και αληθινός. Η δικαιοσύνη αυτή δεν προσφέρεται ως ατομική επιβράβευση. Υπάρχει ούτως ή άλλως και ενεργεί στον πιστό εάν αυτός έχει καλλιεργήσει τον εαυτό του για να την υποδεχτεί. Αυτή την καλλιέργεια ο ποιητής την ονομάζει «καθαριότητα των χειρών», μια έκφραση που θα την αναπτύξει στους παρακάτω στίχους. «Καθαριότητα των χειρών» σημαίνει πράξεις. Αυτό που αποδίδει ο πιστός στον Θεό είναι η πίστη.
πίστη του και η παράδοση στο θέλημά του. Αυτό που του ανταποδίδεται από τον Θεό είναι η παρουσία του ως δικαιοσύνη, δηλαδή ως αγάπη. Πρόκειται για μια αντικατάπτυψη που συνοψίζεται στην έκφραση «Θεία Χάρης». Θυμηθείτε την ευχή της Θείας Λειτουργίας που αναπέμπουμε στον Κύριο μετά τον καθαριασμό των τιμίων δώρων. Όπως Κύριος ο Θεός, ο προσδεξάμενος τα δώρα ταύτα, αντικαταπέμψει μη την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Και στο στίχο 22 συνεχίζει ο ποιητής ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ούχι σέβησα από του Θεού. Τελικά, η μεγάλη απόφαση του ανθρώπου, το μεγάλο του ναι, το μεγάλο του όχι, βρίσκεται στην επιλογή ή στην άρνηση να βαδίσει επί της οδού Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται στην περιγραφή και την ανάπτυξη των οδών Κυρίου. Από την αυγή της ιστορίας θα υποδειχθεί αυτή η οδός ως διαρκή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Και περιγράφεται με δραματικούς τρόπους η ιστορία ενός λαού που βαδίζει επί των οδών Κυρίου ή απομακρύνεται από αυτές. Ιδιαίτερα το κήρυγμα των προφητών προβάλλει τις συνέπειες της πορείας επί των οδών Κυρίου ή εκτός των οδών Κυρίου. Οι Ευαγγελιστές μάλιστα υπογραμμίζουν ότι το έργο του Ιωάννη του Προδρόμου χαρακτηρίζεται από αυτή την εξαγγελία περί της οδού Κυρίου, ο οποίος αντλεί από τον προφήτη Ισαΐα και καταθέτει την υπόδειξή του. «Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού». Και βέβαια, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος ξεπερνάει όλους τους προηγούμενους προφήτες, γιατί μόνον αυτός μπόρεσε να υποδείξει αυτόν που είναι τελικά η οδός Κυρίου, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. «Φύλαξα», μας λέει ο ποιητής, «της οδούς Κυρίου», δηλαδή ακολούθησα τις υποδείξεις του και δεν παρεξέκλεινα, δεν ασέβη.

και πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν, μας λέει στον 23ο στίχο, και τα δικαιώματα αυτού που καπέτσα να παίρνει. Το θέλημα του Θεού είναι διαρκώς παρόν στη ζωή μου. Δεν απομακρύνθηκα από τους νόμους του. Τα κρίματα και τα δικαιώματα του Θεού αναφέρονται στο θέλημα του Θεού. Και όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημά του και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί. Αυτό το θέλημα εκφράζεται στις Θείες Γραφές και απλώνεται μέσα στην ιστορία μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Έχει σημασία κατά τον ποιητή αυτό το θέλημα να κατακλείζει τη μνήμη μας, να είναι διαρκώς παρόν, να μην απομακρυνόμαστε από αυτό. Και έσω με άμμονους με ταυτού και φυλάξω με από τις ανομίες μου. Θα είμαι άψογος στη σχέση μου με το Θεό και θα προφυλαχτώ από την αμαρτία. Δεν αρκεί δηλαδή η μνήμη του θελήματος του Θεού, αλλά χρειάζεται η μνήμη αυτή να επηρεάζει τον τρόπο του βίου μας, να εκφράζεται δηλαδή αυτή η μνήμη με τη βιωτή μας. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Η δικαιοσύνη του Θεού θα με ανταμείψει και ενώπιον του θα δικαιωθεί η ευσεβία μου. Δεν πρόκειται για μια συναλλακτική σχέση ανθρώπου και Θεού. Εγώ σου προσφέρω την καθαρότητα της ζωής μου και εσύ μου αντιπροσφέρεις την δικαιοσύνη. Αλλά για μια ουσιώδη συνέπεια αυτής της σχέσης. Ο Θεός με καλεί να αναφέρομαι στην παρουσία Του και δικαιώνομαι από την παρουσία Του. Η δικαιοσύνη Του είναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, διαρκώς παρούσα ως χάρις και ως θεία πρόνοια. Εγώ επομένως μετέχω αυτής της δικαιοσύνης, εάν είμαι παραδομένος στην παρουσία Της και ενεργώ κατά το περιεχόμενό Της. Μετά ο Σιγώσιος έσυ και μετά ανδρός αθώου αθώος έσυ και μετά εκλεκτού εκλεκτός έσυ και μετά στρεβλού διαστρέψεις. Στον Όσιο φανερώνεται ο Θεός ως Όσιος, στον αθώο ως αθώος, στον εκλεκτό ως εκλεκτός, αλλά στον διαστραμμένο λογίζεται ως εκλεκτικός. Οι δύο στίχοι εκφράζουν την παλαιοδιαθηκική αντίληψη για έναν Θεό που ανταποδίδει κατά τα έργα των ανθρώπων. Κατ' ουσίαν όμως πρόκειται για τις συνέπειες της στάσης και των πράξεων του ανθρώπου, οι οποίες διαμορφώνουν και την αντίληψή τους για τον Θεό. Ο αγαθός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον Θεό ως αγαθό, ενώ ο ασεβής ή αμαρτωλός τον αντιλαμβάνεται ως τιμωρό ή εκδικητικό. Ούτε το ένα είναι ο Θεός, ούτε το άλλο, αλλά μόνον αληθής. Η αλήθεια του Θεού αναπαύεται στην αγάπη Του, η οποία ως θεία χάρη διαχέεται στη δημιουργία Του. Ο άνθρωπος ετοιμάζει τον εαυτό του να γίνει δοχείον αυτής της θείας χάρης ή να την απαρνηθεί. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ευλογία του Θεού, στη δεύτερη για τιμωρία. Και οι δύο συνέπειες πηγάζουν από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός θα διευκρινίσει ότι ήρθε για να μας σώσει, όχι για να μας κρίνει. Και εάν εις μου ακούσει το όνομά του και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτό, ου γαρίλθον ή να κρίνω τον κόσμο, αλλά ή να σώσω τον κόσμο. Αποκαλυπτικό είναι το χωρίο από το 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου ο Χριστός αποκαλύπτει στο νυχτερινό επισκέπτη του Νικόδημου ότι η αγάπη του Θεού προς τον κόσμο εκδηλώθηκε με την ενανθρώπιση του Υιού Του, που τον απέστειλε για να χαρίσει αιώνια ζωή σε όποιον πιστεύει σε Αυτόν. Ούτω γάρι γάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύω εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια.
γνωρίζει ότι τον απέστειλε όχι για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δια του Υιού του. Πού γαραπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο, ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δια αυτού. Όποιος πιστεύει στον Χριστό δεν κρίνεται, ενώ όποιος δεν πιστεύει ήδη έχει κριθεί ως απιστό. Ο πιστεύων εις αυτόν που κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη κέκριται, ότι μην πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η κρίση δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά διαμορφώνεται από τον άνθρωπο. Η πίστη στον Θεό εγγενιάζει ζωή μέσα στο φως του Θεού, ενώ η άρνηση του Θεού εγγενιάζει ζωή μέσα στο σκοτάδι της απουσίας του. Αυτή δε αισθήνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γάρο φαύλα πράσον μισή το φως. Και ούκ έρχεται προς το φως και να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Όποιος πολιτεύεται την αλήθεια του Θεού βρίσκεται μέσα στο φως της παρουσίας του, όπου τα έργα του φανερώνουν το θεοπρεπές περιεχόμενό τους. Ο δε ποιόν την αλήθεια έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

0: εσύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις. Θα σώσεις τον ταπεινό λαό και θα ταπεινώσεις τους υπερήφανους. Η ταπεινοφροσύνη είναι το αντίθετο της ματαιοδοξίας που την ονομάζουμε υπερηφάνεια. Ταπεινός είναι ο λαός ή ο άνθρωπος που αντιλαμβάνεται το έχει του και το είναι του ως δώρο του Θεού. Η ανταρσία του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, εδράζεται στην έπαρση, στην ψευδή αντίληψη ότι ο ίδιος ορίζει και κατέχει το είναι του ως τάχατες Θεός. Κατά τη βιβλική αντίληψη, ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό και αντιτάσσεται στον υπερήφανο, όπως διατυπώνεται στο βιβλίο των Παροιμιών. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινή θεαδίδωση χάρη, μια διατύπωση που την ξαναβρίσκουμε στην επιστολή του Ιακώβου και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ο ίδιος ο ψαλμωδός θα μας πει στον 33ο ψαλμό «Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύματι σώσει». Και η παράδοση των προφητών θα υπενθυμίζει συνεχώς το λαό ότι ο δρόμος της ταπεινώσεως οδηγεί στη σχέση με τον Θεό, αφού με αυτή τη στάση και αυτόν τον τρόπο ζωής ο ταπεινός προετοιμάζεται να δέχεται τη χάρη του Θεού. Ο προφήτης Ισαΐας καλεί τη δημιουργία να εμφρανθεί, γιατί ανατέλει το έλεος του Θεού στους ταπεινούς. Εφραίνεσθε ουρανή και αγαλιάστο η γη, ρηξάτο σαν τα όρη εφροσύνη, ότι ηλέησεν ο Θεός των λαών αυτού και τους ταπεινούς του λαού αυτού παρεκάλεσε. Αλλά και ο προφήτης Ιεζεκίη με μια έξοχη εικονολογική διατύπωση θα καταθέσει το έργο του καιρού του Κυρίου ως ισορροπία και αρμονία εντός της δημιουργίας. Θα μάθουν τα δέντρα ότι ο Θεός μικραίνει τα υψηλά και ορθώνει τα ταπεινά, ότι κατά μία αντίστροφη προοπτική ξεραίνει τα χλωρά και ανθίζει τα ξερά. Και γνώσονται πάντα τα ξύλα του πεδίου, διότι εγώ Κύριος, ο ταπεινών ξύλων υψηλών και υψών ξύλων ταπεινών και ξηραίνων ξύλων χλωρών και αναθάλων ξύλων ξηρών. Μια εικόνα που μας θυμίζει το περιστατικό της ξηρανθής ησικής του Ευαγγελίου. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, και ειδών σηκυνίαν επί τους οδού, ήρθεν επ' αυτήν, και ουδέν έβραναν αυτοί, ημί φύλα μόνο, και λέγει αυτή, μικέτη εκ σου, καρπός γέννηται εις τον αιώνα, και εξηράνθη παρά χρήμα ησική. Το τι σημαίνει όμως ταπεινός άνθρωπος θα το μάθουμε εντελώς από τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος προβάλλει ως πρότυπο ταπεινότητα στον εαυτό του. Μάθετε, μας λέει, ότι είναι πράος και ταπεινός. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος είμαι και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Και όλη η διδασκαλία του, όλο το έργο του, όλες οι πράξεις του είναι μια διαρκής έκφραση της δικής του ταπεινότητας που αντιπαρατίθεται στην έπαρση του ανθρώπου, τους συσχηματισμένους τους όρους και στα όρια του κόσμου τούτου. Άπειρα, θα έλεγα, είναι τα χωρία της Καινής Διαθήκης που μας καλούν σε αυτό το δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Μας καλούν να είμαστε ταπεινοί, ταυτίζοντας αυτή την κατάσταση με την αγάπη, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Παρακαλώ, ούνι μας, αξίως περιπατήσε της κλίσεως της οποίας εκλήθητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθεμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδας.
0: και συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των Ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. 29ος στίχος. Ότι εσύ φωτιείς λίχνον μου, Κύριε ο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Εσύ θα φωτίσεις το λιχνάρι μου, εσύ θα φωτίσεις το σκοτάδι μου. Λένε ότι ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ένας από τους επαρκέστερους θεολόγους της παράδοσής μας, αισθανόμενος συνεχώς την ανάγκη του θείου φωτισμού, μόνος μέσα στο δάσος του Αγίου Όρους, καλούσε τον Θεό να του φωτίσει το σκότος. Φώτισόν μου το σκότος. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ότι όσο πλησιάζει τη γνώση του Θεού, όσο πλησιάζεις τη γνώση του Θεού, τόσο σκοτεινιάζει αυτή η γνώση, τόσο κρύβεται αυτή η γνώση. Γιατί όσο και αν την πλησιάσεις τη γνώση του Θεού, θα την πλησιάσεις με τα αδύναμα όργανα της ανθρώπινης φύσης. Με αυτά τα όργανα δεν γίνεται κατανοητή η παρουσία του Θεού. Ή πρέπει να αλλάξουν τα ίδια τα όργανα, αν μπορούν να αλλάξουν, ή πρέπει μια άλλη δύναμη να σου μιλήσει για το ποια είναι η παρουσία του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στα πρώτα κεφάλια του βιβλίου του «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως», στο κεφάλαιο «Περιγνώσεως του Θεού», υπογραμμίζει ότι θα μιλήσουμε για το Θεό με μια προϋπόθεση, ότι ο Θεός είναι ακατανόητος και άπειρος, άπειρον των θείων και ακατάληπτων, και τούτων αυτού καταληπτών η απειρία και η ακαταληψία. Μόνον έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στη γνώση του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός βασίζεται στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, ο οποίος διατυπώνει τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού με τη φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατο, νοήσε δε αδυνατότερο». Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε φαίνεται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και δεν υπάρχει οδός. Όχι, μας λένε τα Ευαγγέλια, υπάρχει. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα, λέει ο Χριστός. Δηλαδή μέσω του Υιού θα γνωρίσουμε τον Θεό. Αλλά ποιανού Υιού? Του Υιού που έχει προσλάβει η ανθρώπινη φύση. Αυτός είναι ο Υιός. Δηλαδή πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοινωνήσουμε, να γίνουμε κοινωνία με τον Υιό, για να γνωρίσουμε με εντελώς άλλο τρόπο βέβαια την παρουσία του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι το σκοτάδι μπορεί να φωτιστεί από αυτή την παρουσία. Όχι μόνο μπορεί να φωτιστεί το σκοτάδι, αλλά να ανάψω εγώ ο ίδιος και να γίνω φως. «Συ φωτιείς λίχνον μου», όπως λέει ο ποιητής, θα ανάψεις, θα κάνεις να φωτιστεί το λιχνάρι μου. Η παρουσία μου θα γίνει μαρτυρία της παρουσίας σου. Υπάρχει μια ωραία προσευχή του Ζαχαρία, του πατέρα του Ιωάννη του Προδρόμου, όταν του αποκαλύπτεται η γέννηση του Υιού του. Μια οδή, ένα τραγούδι είναι, ένα ποίημα. Βλέπει μπροστά του αυτή τη σωτηρία να έρχεται. Επιφάνεται σε σκότη και σκιά θανάτου καθημένης. Του κατευθύνει τους πόδας σε ποιμό εισοδών ειρήνης. Αυτό θα φέρει ο πρόδρομος μέσα στην ιστορία, τον σωτήρα θα φέρει. Ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Λουκάς θα παρουσιάσει τον Χριστό να λέει ότι ο λίχνος του σώματος εστίνει ο οφθαλμός. Όταν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλο το σώμα σου φωτεινώνεσαι. Επάντε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινών. Σκόπι, λοιπόν, μη το φως το εσύ σκότος εστί. Δεν αρκεί η αξιολόγηση δική μας για το φως που εκπέμπω, είτε εσωτερικά στον εαυτό μου, είτε εξωτερικά στους άλλους. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Σκοπός μου είναι να σπουδάζω συνεχώς, μήπως αυτό που θα ρω πως είναι φως είναι σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει το τέλος μιας πνευματικής πορείας, καλώντας μας να ευχαριστούμε το Θεό και Πατρί, το ικανός αντιλημάς εις την μερίδα του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ο οποίος ερίσατο ημάς της εξουσίας του σκότους, και μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή θα υπογραμμίσει ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Εάν είπομεν ότι κοινωνίαν έχομεν με ταυτού και εν το σκότι περιπατώμεν, ψευδόμεθα και ουπιούμεν την αλήθεια. Εδώ επισέρχεται πλέον μια συνεχή σπουδή του ανθρώπου με το ερώτημα «Μήπως το φως είναι σκοτάδι και πρέπει να βρω το φως να φύγω από το σκοτάδι?» Πρόκειται για παγίδα που μας απειλεί. Από αρχή της ανθρωπότητας, όλοι οι μεγάλοι πνευματικοί δάσκαλοι, ποιητές, φιλόσοφοι, δημιουργοί μας μιλάνε για το φως, χωρίς να υποψιάζουν ότι αυτό το φως μπορεί να είναι σκοτάδι. Την ανατροπή αυτή δεν μπορεί εύκολα να την κάνει ο άνθρωπος. Το ερώτημα δεν μπορεί να το θέσει ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει ολόκληρη θεολογία για τη σοφία των σοφών και τη σοφία των μωρών. Υπάρχει η σοφία των σοφών του κόσμου τούτου και η μορία των πραγματικά σοφών, οι οποίοι όμως αντλούν μια σοφία εκ του Ιησού. Αυτό που φαίνεται ως μορία γίνεται σοφία και αυτό που φαίνεται ως σοφία είναι στην πραγματικότητα μορία. Πάνω σε αυτό διαλέγεται ο Παύλος, πάνω σε αυτό διαλέγεται και ο ποιητής. Ότι εσύ ρισθήσομαι από πειραστηρίου, γράφει ο ποιητής στον 300ο στίχο, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Με τη βοήθειά σου, Κύριε, θα γλιτώσω από τους πειρασμικούς κινδύνους και θα υπερβώ το τείχος που με φυλακίζει. Ο ποιητής περιγράφει μια κατάσταση εχμαλωσίας. Αισθάνεται περικυκλωμένος μέσα σε τείχη, λαχταράει τη λύτρωση. Μας έχει περιγράψει και άλλοτε αυτή την εμπερίστατη κατάσταση του ανθρώπου, είτε ως απειλή εχθρών, είτε ως απειλή πειρασμών, είτε τελικά ως απειλή θανάτου. Δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλη παρά τη συνδρομή του Θεού. Τον εμπιστεύεται και του παραδείγματος.

σε μια καθολική προέκταση επεκτείνει το συμπέρασμά του ο ποιητής και καλεί καθένα να αποθέσει την ελπίδα του στον Κύριο, αφού, όπως συμπεραίνει στον 31ο στίχο, ο Θεός μου, άμωμος Ιωνός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστήσεστη πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών. Η οδός Κυρίου είναι ασφαλής, κανένα ψεγάδι δεν τη χαρακτηρίζει. Τα ίδια τα λόγια του είναι φλόγα, γι' αυτό και εννοείται ως υπερασπιστής όσων ελπίζουν σε αυτόν. Στην καταγραφή που υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο των Μαρσιλιών της ίδιας αυτής οδής, εκτελέστες κάπως, είναι χαρακτηριστικό ότι εκεί το «πεπειρωμένος» έχει και την έννοια του κρατεού, του ισχυρού, του δυνατού. Άμωμος η οδός αυτού, το ρήμα Κυρίου κρατεών, πεπειρωμένων, υπερασπιστής εστί πάση της πεπειθώσιν υπ' αυτό. Ο λόγος του Κυρίου ως φωτιά που κατακαίει κάθε τι άχρηστο ή κυρίως που αναδημιουργεί είναι παρόν σε όλη την ιερή ιστορία. Μπορεί να είναι φωτιά που θα κατακάψει την αδικία ή τους άδικους, όπως στην περίπτωση των Σοδόμων. Μπορεί όμως να είναι φωτιά που θα περιλούσει ως χάρη και ως φωτισμός εξωτερικός και εσωτερικός τον ηγαπημένο λαό ή τους ηγαπημένους φίλους. Γνωστή είναι η παρουσία φωτιάς σε εξαιρετικές θεοφάνειες, όπως η στήλη πυρός που καθοδηγούσε το λαό κατά την έξοδό του από την αιχμαλωσία της Αιγύπτου. Ο δε Θεός ηγεί το αυτόν, ημέρας μεν εστήλη νεφέλης, δείξε αυτής οδόν, την δε νύχτα εστήλη πυρός. Ή ο σημείο της παρουσίας του Θεού κατά την αποκάλυψη του Σινά. Το όρος Σινά εκαπνίζεται όλων, διότι καταβεβηκαίνε επ' αυτό των Θεών εμπειρή και ανέβαινε ο καπνός, ως η καπνός καμίνη και εξέστη πας ο λαός σφόδρα. Η ίδια η δόξα του Κυρίου χαρακτηρίζεται ως φλεγόμενη φωτιά, είτε στο περιστατικό της φλεγόμενης και μη κατακαιόμενης βάτου, είτε στη θεοφάνεια του Σινά. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Χαρακτηριστική είναι και η περιγραφή της αναλήψεως του προφήτη Ηλία και ιδού άρμα πυρός και ύπη πυρός και διέστηλαν αναμέσων ανθωτέρων και ανελήφθη ηλιού ελσισισμό όσης των ουρανών. Αυτή όμως η ζωοποιός φωτιά, αυτό το θείο πι, θα αναδειχθεί ως δύναμη παρουσίας του Αγίου Πνεύματος με την έλευση του Χριστού, ο οποίος το παρέχει στους αγαπημένους του. Ήδη ο προφήτης Ιωάννης ο Πρόδρομος θα επισημάνει αυτή την ενέργεια του ερχόμενου Σωτήρα. Εγώ μεν ημάς βαπτίζω ενίδα της μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος ισχυρότερός μου εστί, του οποίου ούτε μη ικανός τα υποδήματα βαστάσει. Αυτός ημάς βαπτίσει εμπνεύματι Αγίο και πύρη. Και ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τους λόγους του και το έργο του αναμένει φωτιά. Ήρ ήρθον βάλειν επί την γη και τι θέλω ή ήδη ανήφθη. Αλλά εκεί όπου ολοκληρώνεται το περιεχόμενο αυτού του θείου πυρός είναι στην περιγραφή που καταθέτει ο Ευαγγελιστής Λουκάς όσον αφορά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής. Και έγινε το άθμο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας και επλήρωσεν όλων των οίκων όπου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσα ως υπηρός εκάθισε εφένα έκαστον αυτόν και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου.

στους 14 στίχους από το στίχο 32 έως και το στίχο 46, ο ποιητής θα περιγράψει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και θα προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του και με εξαιρετικές εικόνες θα διηγηθεί τις επιτυχίες του στην προσπάθειά του να κατησχύσει τον εχθρό του. Ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών. Ποιος άλλος Θεός υπάρχει εκτός από τον Κύριό μου, ποιος άλλος εκτός από τον Θεό. Η αποδοχή της ύπαρξης του ενός και μόνου Θεού είναι καταστατική αρχή της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής παράδοσης. Όλο το κήρυγμα των προφητών και των Αποστόλων, όλο το κήρυγμα της Εκκλησίας θεμελιώνεται πάνω σε αυτή την πίστη. Την προϋπόθεση αυτή, προϋπόθεση σωτηρίας, καταγράφει το πρώτο άρθρο του Δεκαλόγου που παραδόθηκε στη Διαθήκη του Σινά. «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ου καίσοντας η Θεή έτερη πλήνε μου». Διατύπωση που αναδιπλώνεται στο χριστιανικό σύμβολο της πίστεως, το γνωστό μας πιστεύω, πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και όπου αποκαλύπτεται πλέον ότι αυτός ο ένας Θεός είναι μία φύση και τρία πρόσωπα, δηλαδή, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, ότι είναι αγάπη. Ο προφήτης Ισαΐας θα επαναδιατυπώσει την ομολογία του Σινά ως λόγο που διατυπώνεται από τον ίδιο το Θεό. «Εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πέζον, ον εξελεξάμιν, μην αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένεται ο άλλος Θεός και με τεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξ εμού ο σώζον». Για να στηρίξει το κήρυγμά του ως πρόσκληση και πρόκληση σωτηρίας. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος θα αναπτύξει αυτή την αλήθεια του ενός Θεού στην ομιλία του προς τους Αθηναίους. «Άντρες Αθηναίοι, διερχόμενος και αναθεωρών τα σεβάσματα ημών, εύρων και βωμών, εν ο επεγέγραπτο αγνώστο Θεό. Αυτόν λοιπόν που εσείς αγνοώντας τον ευσεβείτε, αυτόν εγώ σας τον καταγγέλω. Ο Θεός, ο ποιής σας τον κόσμο και πάντα τα εν αυτό, ούτως ουρανού και γης Κύριος υπάρχουν, ούτε η χειροποίητη να είσαι κατοική, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται, προσδεόμενος τεινός, αυτός διδούς πάση ζωήν και πνοήν και τα πάντα». 33 στίχος. «Ο Θεός ο περιζωνίων με δύναμη και έθετο άμωμον την οδόν. Ο Θεός που με περιζώνει με δύναμη, διευθετεί τον δρόμο μου χωρίς ψευγάδια». Ήδη μας έχει πει ο ποιητής στο στίχο 24 ότι ο ίδιος φροντίζει να είναι άμωμος, αψεγάδιαστος στον δρόμο του Κυρίου. «Και έσομαι άμωμος με ταυτού». Τώρα επιφέρει αυτή τη φροντίδα στον ίδιο το Θεό. Τελικά, ο Θεός επιστρέφει στον πιστό του ό,τι ο δεύτερος του έχει προσφέρει. Αγάπη αντί αγάπης. «Καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως η ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με, διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου. Κάνει τα πόδια μου να τρέχουν σαν του ελαφιού, με κρατάει όρθιο να μην πέσω, μου μαθαίνει να πολεμώ και με ενισχύει στην τοξοβολία». Στίχοι που τροπολογικά εκφράζουν όχι μόνο τη σωματική, αλλά και την πνευματική ενίσχυση σε κάθε λογής πολέμους, ιδιαίτερα στους πνευματικούς πολέμους. «Και εδώ κάσμι υπερασπισμόν σωτηρίας και η δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει». Ο Θεός μας, λέει ο ποιητής,
έγινε υπερασπιστής του, η δεξιά του τον αναλαμβάνει και τον προστατεύει και η παιδεία του τον ανορθώνει και τον διδάσκει. Καταρχήν η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο στίχος είναι μάθημα για πόλεμο. Ας θυμηθούμε το περιστατικό της πάλης του Δαβίδ με τον Γολιάδ, όπου χέρι Θεού οδήγησε το χέρι του Δαβίδ σε ευθυβολία και νίκη. Κατ' επέκταση βέβαια, σε ένα πνευματικό πόλεμο χρειάζεται παιδεία για να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τον πνευματικό εχθρό και τις μεθοδίες του και δεύτερον να μάθουμε τους τρόπους για να τον πολεμήσουμε. Όλη η θεολογία των προφητών, όλη η θεολογία των Ευαγγελίων, όλη η θεολογία της Εκκλησίας, ιδιαίτερα μάλιστα η νυπτική λεγόμενη θεολογία, εκδιπλώνουν μια παιδεία, παιδεία κατά Θεών ή παιδεία κατά Χριστών, προκειμένου να εκπαιδευτούμε σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο. Όταν ο Μωυσής παρέλαβε τον νόμο του Θεού στο Σινά, έλαβε επίσης την εντολή να δημιουργήσει αλφάβητο, δηλαδή μέθοδο για να διδαχτεί ο λαός τον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι επομένως διδακτός. Όπως μάλιστα διαβάζουμε στην απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που ασχολήθηκε με το θέμα της εικόνας, τον Θεό τον μαθαίνουμε μέσω του λόγου, μέσω της προφορικής παραδόσεως, μέσω της καρδιακής ενέργειας, μέσω της σπουδής των γραφών, μέσω των εικόνων. Εν λόγω, εν στόματι, εν καρδία, εν γραφή, εν εικόση. Και αυτές όλες τις ενέργειες τις ονομάζουμε παιδαγωγία κατά Θεό. Κατεξοχήν όμως παιδαγωγός, υπερβαίνοντας τον παιδαγωγό νόμο και τους προφήτες, θα εμφανιστεί ο Χριστός, ο και διδάσκαλος αποκαλούμενος από τους μαθητές του, και θα αποδειχθεί ότι ο κατεξοχήν διδάσκαλος, όχι μόνο με τη διδασκαλία του, αλλά και με το παράδειγμά του, γνωρίζοντας όμως ότι τελικά η αλήθεια του Θεού δεν μαθαίνεται, αλλά παθαίνεται, υπόσχεται στους μαθητές του και πραγματοποιεί την έλευση, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, επισημένοντας ότι εκείνος μας διδάξει πάντα και υπομνήσει μας πάντα.

στα διαβήματά μου υποκάτω μου και ούκης θένησαν τα ίχνη μου. Πλάτινες τα βήματά μου μπρος από τα πόδια μου και δεν αδυνάτησαν οι βηματισμοί μου. Ήδη μας έχει επισημάνει ο ποιητής στον 20ο στίχο ότι λογαριάζει ως βοήθεια του υψίστου να βρεθεί σε άπλο μαγής, ώστε να μην εγκλωβιστεί από τους εχθρούς του και εξήγαγε με εισπλατισμό. Ένα τέτοιο πλάτημα, μια τέτοια ελευθερία, ένας τέτοιος διασκελισμός στον οικουμενικό χώρο της Βασιλείας του Θεού δεν επιτυγχάνεται χωρίς την εξύψους βοήθεια. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφήσω με έως ανεκλήπωση. Εκθλίψω αυτούς και ού μη δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τις πόδες μου. Θα καταδιώξω τους εχθρούς μου, θα τους καταβάλω. Δεν θα σταματήσω τον αγώνα μέχρι να εξαφανιστούν. Θα τους συντρίψω, ώστε να μην μπορούν να με προσβάλλουν, να μην μπορούν να ορθοποδήσουν, ώστε να υποταχτούν. Πολεμικές περιγραφές, πολεμικοί πεάνες. Όταν τα γράφει αυτά ο ποιητής, έχουν ήδη συντελεστεί. Γιατί λοιπόν τα περιγράφει σε μέλλοντα χρόνο, αφού ήδη είναι παρελθόντα? Μα γιατί ανάγει αυτόν τον πόλεμο, σε έναν πόλεμο πνευματικό, σε μια διαρκή απειλή των εχθρών που απειλούν να του στερήσουν τη σχέση του με τον Θεό? Έναν τέτοιο πόλεμο μας περιγράφει η Αποκάλυψη. Ο Αντίχριστος που πολεμάει την Εκκλησία, την ύμφη του εσφαγμένου αρνίου, δεν είναι ένας μελλοντικός εχθρός σε έσχατους χρόνους, αλλά είναι ένας διαρκώς παρόν εχθρός. Σε αυτόν τον κόσμο θλίψην έξετε, προειδοποιεί ο Χριστός στους μαθητές του, ή ακόμη πιο συγκεκριμένα, ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων και έσεσθε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Αλλά το συμπέρασμα, το σημαντικό συμπέρασμα, ο δε

επισκέπτεται στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμη Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου

ακούστηκε ξαφνού ένα σταθερό και επίμονο χτύπο. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε από το διβάνι. «Ακούς? Καλύτερα να ανοίξεις», φώναξε ο επισκέπτης. «Είναι ο αδερφός σου, ο Αλιώσα, που σου φέρνει την πιο αναπάντεχη και περίεργη είδηση. Κόβω το κεφάλι μου γι' αυτό». «Σώπα, σώπα, απατεώνα. Το ήξερα πριν από σένα πως είναι ο Αλιώσα. Τον προαισθανόμουν. Και φυσικά δεν ήρθε έτσι. Και βέβαια, κάποια είδηση θα φέρνει», αναφώνησε παράφορα ο Ιβάν. «Άνοιξε, καλέ μου». «Άνοιξε, λοιπόν. Έχει χιονοθεί, έλα. Και ο αδερφός σου θα παγώσει. Ξέρει ο Κύριος τι καιρό κάνει έξω. Ούτε το σκύλο σου να βγάλει σήμερα. Ούτε το σκύλο σου». Ο χτύπος συνεχίζονταν. Ο Ιβάν ήθελε να ορμήσει στο παράθυρο, μα κάτι σαν να του έδεσε ξαφνικά τα πόδια και τα χέρια. Έβαζε όλες του τις δυνάμεις να σπάσει τα δεσμά του. Μάταια όμως. Ο χτύπος στο παράθυρο δυνάμωνε όλο και περισσότερο. Τέλος, σπάσανε κάπου τα δεσμά και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πήδηξε πάνω. Κοίταξε άγρια γύρω του και τα δυο κεριά είχαν σχεδόν καεί. Το ποτήρι που μόλις είχε πετάξει στον επισκέπτη του ήταν μπροστά του. Στο τραπέζι και στο απέναντι διβάνι δεν ήταν κανένας. Ο χτύπος στο παράθυρο, αν και συνεχίζονταν επίμονος, δεν ήταν καθόλου τόσο δυνατός όπως του φαίνονταν μόλις πριν από λίγο στον ύπνο του. Απέναντίας ήταν πολύ συγκρατημένος. Αυτό δεν είναι όνειρο. Όχι, το ορκίζομαι. Δεν είναι όνειρο. Όλα αυτά γίνανε όμως. Είμαι σίγουρος πως γίνανε. Το ξέρω καλά. Το νιώθω», αναφώνησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Όρμησε στο παράθυρο και άνοιξε το φεγγίτι. «Αλιώσα. Αλιώσα. Σου είπα να μην έρθεις», φώναξε άγρια στον αδερφό του. «Με δύο λόγια. Τι θέλεις. Με δύο λόγια μόνο. Μ' ακούς? Εδώ και μία ώρα κρεμάστηκε ο Σμερνιακόφ», απάντησε απ' έξω ο Αλιώσα. «Πήγαινε στο Χαγιάτι τώρα. Θα σ' ανοίξω εκεί», είπε ο Ιβάν και πήγε να ανοίξει στον Αλιώσα. Ο Αλιώσα, μπαίνοντας μέσα, είπε στον Ιβάν Φιοντόροβιτς πως εδώ και μία ώρα ήρθε τρέχοντας στο σπίτι του η Μαρία Κοντράτιευνα και του ανακοίνωσε πως ο Σμερνιακόφ αυτοκτόνησε. «Μπαίνω μέσα στο δωμάτιό του να πάρω το σαμοβάρι και αυτός κρέμεται κοντά στον τοίχο σε ένα καρφί». Όταν ο Αλιώσα ρώτησε, το είπε στην αστυνομία, εκείνη απάντησε πως πουθενά δεν το ανακοίνωσε, μα πως όρμησα ίσα ίσα σε εσάς και σ' όλο το δρόμο έτρεχα. «Ήταν σαν παλαβή», έλεγε ο Αλιώσα και έτρεμε σαν το φίλο. Όταν ο Αλιώσα έτρεξε μαζί της στην ίσπα της, βρήκε τους Μερνιακόφ να κρέμεται ακόμα. Στο τραπέζι βρίσκονταν ένα σημείωμα. «Καταστρέφω τη ζωή μου, θεληματικά και χωρίς καμία πίεση, για να μην κατηγορήσετε κανένα». Ο Αλιώσα άφησε αυτό το σημείωμα στη θέση του και πήγε κατευθείαν στο διοικητή. Εκεί τα είπε όλα και ύστερα ήρθα κατευθείαν εδώ, αδερφέ μου, τελείωσε ο Αλιώσα, κοιτάζοντας επίμονα τον Ιβάν. Και όσο διηγιόταν, δεν σήκωσε τα μάτια από πάνω του, σαν να του έκανε μεγάλη εντύπωση η έκφραση του προσώπου του. «Αδερφέ μου», αναφώνησε
διαφώνησε ξαφνικά. Φαίνεται πως είναι αλήθεια αυτό που λες. Στα αλήθεια, φαίνεσαι τρομερά άρρωστος. Με κοιτάς σαν να μην καταλαβαίνεις τι σου λέω. Καλά έκανες και ήρθες. Πρόφερε σκεφτικά ο Ιβάν και σαν να μην είχε ακούσει καθόλου την αναφώνηση του Ιλιώσα. Το ξέρα εγώ πως κρεμάστηκε. Από ποιον το ήξερες? Δεν ξέρω από ποιον, μα το ήξερα. Το ήξερα τάχα. Ναι, μου το είπε εκείνος. Μόλις τώρα μου το έλεγε. Τώρα, πριν από λίγο. Ο Ιβάν στέκονταν στη μέση του δωματίου και μιλούσε με το ίδιο απορροφημένο ύφος, κοιτάζοντας χάμω. «Ποιος εκείνος?» ρώτησε ο Αλιώσα και κοίταξε άθελά του γύρω του. «Το σκάσε! Εδώ ήταν!» Ο Ιβάν σήκωσε το κεφάλι του και χαμογέλασε αχνά. «Εσένα φοβήθηκε! Ναι, εσένα! Το αθώο περιστέρι! Είσαι αγνός! Αγνός σαν χερουβίν! Ο Δημήτρη σε λέει χερουβίν! Φροντερός, δοξαστικός ύμνος των Σεραφείμ. Ω, μα τι είναι τα Σεραφείμ? Μπορεί ένας ολόκληρος αστερισμός. Μα μπορεί όλος ο αστερισμός να μην είναι παρά ένα χημικό μόριο. Υπάρχει αστερισμός λέοντος και ήλιου. Ξέρεις αν υπάρχει? Πρόφερε φοβισμένος ο Αλιώσα. «Κάτσε, για όνομα του Θεού, κάτσε στον τιβάνι. Παραμιλάς. Έλα, ξάπλωσε στο μαξιλάρι. Να έτσι. Θέλεις να σου βάλω ένα βρεγμένο προσώψι στο κεφάλι? Ίσως να σου κάνει καλό. Δώσε μου το προσώψι. Να, εκεί στην καρέκλα είναι. Το πέταξα εκεί πέρα πριν από λίγο. Δεν είναι εδώ. Μην ανησυχείς. Ξέρω που βρίσκεται. Ανάτο», είπε ο Αλιώστα βρίσκοντάς το στην άλλη γωνία του δωματίου, κοντά στο τραπεζάκι της τουαλέτας του Ιβάν. Ένα καθαρό, διπλωμένο και ακόμα αχρησιμοποιητό προσώψη. Ο Ιβάν κοίταξε παράξενα το προσώψη και αμέσως η μνήμη του, σαν να ξανάρθε ξαφνικά. «Μα τι έγινε?» «Στάσου», ανασηκώθηκε από τον τιβάνι. «Εγώ πριν από λίγο, μία ώρα πριν, αυτό το ίδιο προσώψη το πήρα από εκεί και το έβρεξα. Αλήθεια σου λέω. Το έβαζα στο κεφάλι και το πέταξα εδώ. Πώς είναι έτσι στεγνό? Άλλο δεν είχα. Έβαζες αυτό το προσώψη στο κεφάλι?» ρώτησε ο Αλιώσα. «Ναι, και έκανα βόλτες στο δωμάτιο. Μία ώρα πριν, σου λέω. Μία ώρα πριν. Και τι κάηκαν έτσι τα κεριά? Τι ώρα είναι?» «Κοντεύει 12. Όχι. Έβαλε ξάφνου τις φωνές ο Ιβάν. «Δεν ήταν όνειρο. Καθότανε εδώ, εδώ πέρα, να, κοίταξε, εδώ, σε εκείνο το τιβάνι. Όταν εσύ χτυπούσες το παράθυρο, εγώ του πέταξα το ποτήρι. Να, αυτό. Στάσου, κι άλλο τι μου τύχε να δω όνειρα. Αυτό το όνειρο δεν ήταν όνειρο. Όχι, έχει έρθει κι άλλες φορές αυτός. Τώρα, Αλιώσα, βλέπω όνειρα. Μα δεν είναι όνειρα, το καταλαβαίνεις. Τα βλέπω πραγματικά. Περπατάω, μιλάω και βλέπω. Μα κοιμάμαι. Όμως αυτός καθόταν. Καθόταν εδώ, σου λέω. Αυτός υπήρχε, σου λέω. Να, σε τούτο τον διφάνει. Ω, είναι τρομερά ανόητος. Αλλιώς, είναι τρομερά ανόητος, σου λέω.
ξάφνου τα χέρια ο Ιβάν και βάλθηκε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. «Συγγνώμη, ποιος είναι ο ανόητος? Για ποιον μιλάς, αδερφέ μου?» ρώτησε πάλι θλιμμένα ο Αλιώσα. «Ο διάβολος άρχισε να με επισκέφτεται. Ο διάβολος. Τώρα τελευταία γίνεται αυτό. Δύο φορές ήρθε, ίσως και τρεις. Με κορόιδευε, πως τάχα θυμώνω που είναι απλός διάβολος και όχι σατανάς με φλογισμένα φτερά, με κεραυνούς και αστραπόβροντα. Μα δεν είμαι σατανάς. Λέει ψέματα. Είναι απατεώνας, ένας απλός διάβολος μονάχα. Ένας τυποτένιος διαβολάκος. Α, είναι και στο χαμά. Αν τον δύσεις, θα βρεις σίγουρα μια ουρά. Μια γυαλιστερή ουρά, σαν σκυλιού δανικής ράτσας. Μια πύχη μακριά. Καστανή. Αλλιώσα, άγουσες. Ήσουν στο χιόνι. Θέλεις τσάι? Τι, κρύο? Θέλεις να σου πω να ετοιμάσουν ζεστό τσάι? Ούτε το σκυλί σου να βγάλεις έξω. Ο Αλιώσα έτρεξε στο λαβωμάνο, έβρεξε το προσώψι, έπεισε τον Ιβάν να ξανακάτσει και του τύλιξε με το βρεγμένο προσώψι το κεφάλι. Ο ίδιος έκατσε δίπλα του. «Τι μου έλεγε σήμερα για τη Λίζα?» άρχισε πάλι ο Ιβάν. Γίνονταν όλο και πιο φιλιαρός. «Μου αρέσει η Λίζα. Σου είπα κάτι αισχρό για αυτήν. Είναι ψέματα. Μ' αρέσει. Φοβάμαι αύριο για την Κάτια. Φοβάμαι πιο πολύ από όλα για αυτήν. Για αυτήν μόνο φοβάμαι. Για το μέλλον. Αύριο θα με παρατήσει και θα με ποδοπατήσει. Νομίζει πως από ζήλια για αυτήν καταστρέφω τον Μύτια. Ναι, ναι, αυτό νομίζει. Το νομίζει. Ε, όχι λοιπόν. Αύριο είναι σταυρός, μα όχι κρεμάλα. Όχι, όχι. Δεν θα κρεμαστώ. Το ξέρεις τάχα πως ποτέ δεν μπορώ να αυτοκτονήσω αλλιώς. Από την παλιά θροπιά μου τάχα. Δεν είμαι φιλός. Όχι. Από τη δίψα μου να ζήσω το κάνω. Από πού το ξέρα πως ο Σμερνιακόφ κρεμάστηκε? Ναι. Αυτό μου το είπε εκείνος. Το θυμάμαι καλά. Και είσαι βέβαιος πως κάποιος κάθονταν εδώ πέρα? Ρώτησε ο Αλιώσας.

Εκείνο το τυφάνι. Εκεί κάθονταν. Στη γωνιά. Εσύ τον έδιωξες. Μα εσύ τον έδιωξες άλλωστε. Εξαφανίστηκε μόλις φάνηκες. Ω, αγαπώ το πρόσωπό σου αλλιώσα. Το ήξερες τάχα πως αγαπώ το πρόσωπό σου. Όσο για εκείνον αλλιώσα. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι. Εγώ ο ίδιος. Όλα μου τα ταπεινά, όλα μου τα παλιανθρωπίστικα και αξιοκαταθρόνητα. Ναι, είμαι ρομαντικός. Το πρόσεξε κι αυτός, αν κι αυτός σίγουρα είναι συκοφαντία. Είναι τρομερά ανόητος, μα σ' αυτό ακριβώς στηρίζεται. Είναι πονηρός σαν ζώο. Ήξερε τι να μου πει για να με κάνει εξωφρενό. Όλο με ερέθησε. Λέγοντάς μου πως πιστεύω σε αυτό. Κι έτσι με ανάγκαζε να τον ακούω. Ακού τώρα τι μου έκανε. Μου την έσκασε σαν να μου να κανένα πεθαρέλι. Εδώ που τα λέμε μου είπε και πολλές αλήθειες για τον εαυτό μου. Εγώ ποτέ δεν θα τα έλεγα αυτά στον εαυτό μου. Ξέρεις αλλιώσα. Ξέρεις. Πρόσθεσε με τρομερή σοβαρότητα. Και σαν εμπιστευτικά ο Ιβάν. Θα το θέλε πολύ να ήταν πραγματικά αυτός. Και όχι εγώ. Το καταλαβαίνεις αυτό. Το μυαλό μου αλλιώσα. Το μυαλό. Σε καταβασάνισε αδερφέ μου. Είπε ο αλλιώσα κοιτάζοντας με συμπόνια τον αδερφό του. Με εξαιρέθησε. Εξαιρέθησε. Και ξέρεις, επιδέξια, πολύ επιδέξια το έκανε. Συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Όχι, εγώ ο ίδιος τη φτιάχνω τη συνείδηση. Γιατί λοιπόν βασανίζομαι? Γιατί? Από συνήθεια. Αυτό είναι. Από συνήθεια. Από πανανθρώπινη συνήθεια. Πανανθρώπινη συνήθεια 7.000 ετών. Ας την ξεσυνηθίσουμε και θα γίνουμε θεοί. Θεοί αλλιώσα. Αυτά τα έλεγε αυτός. Αυτός τα έλεγε. Όχι εγώ. Και όχι εσύ. Όχι εσύ. Ξεφώνησε μη μπορώντας να συγκρατηθεί ο αλλιώσα. Κοιτάζοντας φωτεινά τον αδελφό του. Ας τον αναλέει. Παράτα τον. Ξέχασέ τον. Ας πάρει μαζί του το κάθε τι που εσύ καταργέσαι τώρα. Και ας μην ξανάρθει ποτέ, αδερφέ μου. Ναι. Μα είναι κακός. Με κορόιδε δε αλλιώσα. Ήταν θρασής. Πρόφερε ο Ιβάν τρέμοντας την ανάμνηση της προσβολής. Μα με συκοφάντησε κιόλα. Για πολλά πράγματα με συκοφάντησε. Με συκοφαντούσε μπροστά στα ίδια μου τα μάτια. Εσύ πας να επιτελέσεις άθλιον αρετής. Θα διακηρύξεις πως σκότωσες τον πατέρα, πως ο Λακές καθ' υποβολήν σου σκότωσε τον πατέρα. Διέκοψε ο αλλιώσα. Δεν σκότωσες εσύ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Αυτό το έλεγε και εκείνος. Εκείνος το έλεγε. Και αυτός το ξέρει. Εσύ πας να επιτελέσεις άθλον αρετής. Ενώ δεν πιστεύεις την αρετή. Να. Τι σε εξοργίζει και τι σε βασανίζει. Να. Γιατί είσαι τόσο εκδικητικός. Αυτό μου το έλεγε αυτός. Για τον εαυτό μου αλλιώσα. Και αυτός, πίστεψέ με, ξέρει τι λέει. Εσύ το λες. Και όχι εκείνος. Αναφώνησε λυπημένος ο αλλιώσα. Και τα λες από την αρρώστια σου. Σαν παραμιλητό. Βασανίζοντας τον εαυτό σου. Σταμάτα. Σταμάτα να το κάνεις αυτό, αδερφέ μου. Όχι,
γλώσσα. Πας, λέει, από περηφάνεια. Θα σταθείς και θα πεις. Εγώ σκότωσα. Και τι κάνετε, πώς σας πιάνει φρίκη. Υποκρίνεστε. Τη γνώμη σας την περιφρονώ. Τη φρίκη σας την περιφρονώ επίσης. Και ξαφνικά μου λέει, και ξέρεις, θέλεις να σε πενέψω. Είναι εγκληματίας, να πούν, δολοφόνος. Μα τι μεγαλόψυχα συναισθήματα. Θέλησε να σώσει τον αδερφό του και ομολόγησε. Αυτό πια είναι ψέματα. Ψέματα. Είναι ψέματα αλλιώς. Ξεφώνησε ξαφνό ο Ιβάν και τα μάτια του λάμψανε. Δεν θέλω. Δεν θέλω να με πενέψουν οι βρωμιάριδες. Αυτό το είπε ψέματα. Ψέματα το είπε αλλιώς. Ψέματα. Στορκίζομαι. Γι' αυτό του πέταξα το ποτήρι και το σπάσα στα μούτρα του. Αδερφέ μου, ησύχασε. Ησύχασε. Πάψε. Παρακαλούσε ο αλλιώς. Όχι. Αυτός ξέρει να βασανίζει. Ξέρει πολύ καλά να βασανίζει. Είναι άσπλαχνος. Συνέχισε, μην ακούγοντας τον Ιβάν. Πάντα προαισθανόμουν για κάποιο λόγο έρχεται. Κι αν πήγαινες, λέει, από περηφάνεια. Ωστόσο, όλο και είχες την ελπίδα πως θα ενοχοποιήσουν τον Σμερνιακόφ και θα τον στείλουν στο κάτεργο, πως τον Μύτια θα τον αθωώσουν και πως θα σε καταδικάσουν μονάχα ηθικά. Ακούς. Γελούσε. Γελούσε σε αυτό το σημείο όταν το έλεγε. Μα θα είναι και άλλοι που θα σε πενέψουν. Μα να που πέθανε ο Σμερνιακόφ. Κρεμάστηκε. Τώρα πια που είσαι μόνος, ποιος θα σε πιστέψει. Μα εσύ θα πας. Θα πας. Εσύ παρόλα αυτά θα πας. Εσύ το αποφάσισες να πας και θα πας. Γιατί πας λοιπόν ύστερα από αυτά. Μα αυτό είναι τρομερό. Αλλιώς δεν μπορώ να υποφέρω τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει να μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις. Ποιος τολμάει. Αδερφέ μου. Αδερφέ μου. Τον διέκοψε ο αλλιώς απαγώνοντας από τον τρόμο του και όλο ελπίζοντας να τον φέρει στα λογικά του. Πώς μπορούσε να σου μιλάει για το θάνατο του Σμερνιακόφ πριν από τον ερχομό μου, όταν κανένας δεν το ξέρει ακόμα. Μα και ούτε μπορούσε να προφτάσει κανείς να το μάθει. Αυτός το έλεγε. Μα μου το είπε. Πρόφερε σταθερά ο Ιβάν, μην επιτρέποντας καμιά αμφιβολία. Όλο αυτό μου κοπανούσε, αν θέλεις να ξέρεις. Να πίστευες τουλάχιστον στην αρετή. Ας μην με πιστέψουν, θα έλεγες. Εγώ πηγαίνω για λόγους αρχών. Μα εσύ είσαι γουρούνι, σαν τον Φίοντορ Παύλοβιτς. Τι σημασία έχει για σένα η αρετή. Γιατί λοιπόν θα κουβαληθείς εκεί πέρα, αφού η θυσία σου δεν θα χρησιμέψει σε τίποτα. Μα γιατί και εσύ ο ίδιος δεν ξέρεις γιατί πας. Ω, θα δίνεις πολλά για να μάθεις γιατί πηγαίνεις. Και το αποφάσισες τάχα. Όχι. Δεν το αποφάσισες ακόμα. Όλη τη νύχτα θα κάθεσαι και θα αναρωτιέσαι. Να πάω ή να μην πάω. Να πάω ή να μην πάω. Μα εσύ παρόλα αυτά θα πας. Και ξέρεις πώς θα πας. Ω, το ξέρεις. Το ξέρεις κι εσύ ο ίδιος πώς θα πας. Όσο και να το αποφασίζεις, η απόφαση δεν εξαρτάται πια από σένα. Θα πας, γιατί δεν τολμάς να μην πας. Γιατί δεν τολμάς. Αυτό κατάλαβε το μοναχό σου. Να ένα ένιγμα.
ήρθες και τι μας έφυγε. Με είπε δειλό. Αλλιώσα. Με είπε δειλό. Είπε πως είμαι δειλός. Κάτι τέτοια αιτή δεν είναι για να πετούν ψηλά. Αυτός το πρόσθεσε. Αυτός το πρόσθεσε. Και ο Σμερνιακόφ το ίδιο έλεγε. Πρέπει να τον σκοτώσω. Ή κάποια με περιφρονεί. Το βλέπω. Το βλέπω εδώ και ένα μήνα. Μα και η Κάτια. Θα αρχίσει να με περιφρονεί. Πας για να σε πενέψουν. Όχι. Αυτό είναι τρομερό ψέμα. Και εσύ το ίδιο, ε. Με περιφρονείς αλλιώς, ε. Τώρα και πάλι θα σε μισήσω. Και το τέρας το μισώ. Και το τέρας το μισώ. Και το τέρας το μισώ. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Όχι. Δεν θέλω να το σώσω το τέρας. Θα σαπίσει. Ναι. Ας θα αφήσουμε να σαπίσει. Στο κάτεργο. Τραγούδισε ύμνο. Ω, αύριο. Θα πάω. Θα σταθώ μπροστά τους και θα τους φτύσω όλους κατά μούτρα. Πήδηξε επάνω παράφορος. Πέταξε το προσώψι του και ξανάρχισε να κόβει βόλτες στο δωμάτιο. Ο αλλιώς θα θυμήθηκε τα πρόσφατα λόγια του. Σαν να κοιμάμαι με τα μάτια ανοιχτά. Περπατάω, κουβεντιάζω και βλέπω. Να κοιμάμαι. Αυτό ίσα ίσα σαν να πραγματοποιήθηκε τώρα. Ο αλλιώς δεν έφευγε από κοντά του. Του πέρασε για μια στιγμή η σκέψη να τρέξει να φέρει γιατρό. Μα φοβήθηκε να αφήσει μοναχό του τον αδερφό του. Δεν υπήρχε κανένας στο σπίτι που θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί. Τελικά ο Ιβάν, λίγο-λίγο, άρχισε να χάνει εντελώς τα λογικά του. Εξακολουθούσε να μιλάει. Μίλαγε. Συνεχώς, μα εντελώς ασυνάρτητα πια. Πρόφερε μάλιστα δυσδιάκριτα τις λέξεις και ξαφνού κλονίστηκε. Μα ο άλλος απρόφτασε να τον κρατήσει. Ο Ιβάν άφησε να τον πάει στο κρεβάτι. Ο άλλος θα τον έκδισε, όπως δηλαδή, και τον ξάπλωσε. Ο ίδιος έμεινε καθισμένος δίπλα του, κάπου 2 ώρες ακόμα. Ο άρρωστος κοιμόταν βαριά, χωρίς να κινείται, αναπνέοντας ήσυχα και κανονικά. Ο άλλος απήρε ένα μαξιλάρι και ξάπλωσε στον διβάνι, χωρίς να ξεντηθεί. Πριν κοιμηθεί, προσευχήθηκε για το Μίτια και τον Ιβάν. Άρχισε να καταλαβαίνει την αρρώστια του Ιβάν. Βασανίζεται από την περήφανη απόφαση, από τη βαθιά του συνείδηση. Ο Θεός που δεν τον πίστευε και η αλήθεια του κυρίευσαν την καρδιά του. Δεν ήθελε ακόμα να υποταχθεί. Ναι, έτσι σκέφτονταν ο αλλιώς απλαγιασμένος. Ναι. Μια και πέθανε ο Σμερνιακόφ, την κατάθεση του Ιβάν, κανένας πια δεν θα την πιστέψει. Μα αυτός θα πάει και θα καταθέσει. Ο αλλιώς θα χαμογελούσε ήρεμα. Ο Θεός θα νικήσει, σκέφτηκε. Ή θα αναστηθεί μέσα στο φως της αλήθειας. Ή θα χαθεί στο μίσος, εκδικούμενος τον εαυτό του και τους πάντες, γιατί υπηρέτησε σε κάτι που δεν πίστευε. Πρόσθεσε πικρά ο Αλλιώσα και ξαναπροσευχήθηκε για τον Ιβάν.

άρχισε η δίκη του Δημήτρη Καραμαζόφ στο ακουργιοδικείο της περιφέρειάς μας. Το λέω από τώρα και επιμένω σε αυτό. Δεν θεωρώ καθόλου ικανό τον εαυτό μου να μεταδώσω όλα εκείνα που έγιναν στη δίκη και όχι μονάχα στο ζήτημα της πληρότητας, μα και στο ζήτημα της αλληλουχίας. Όλο μου φαίνεται πως αν μπορούσε κανείς να τα θυμηθεί όλα και να τα εξηγήσει όλα όπως πρέπει, θα χρειάζονταν ολόκληρο βιβλίο και μάλιστα οπωδέστατο. Γι' αυτό ας μη με κατηγορήσουν που περιγράφω μονάχα εκείνα που μείνανε στη μνήμη μου. Μπορεί να πήρα τα δευτερεύοντα σαν τα πιο ουσιώδη, ίσως να παράληψα τα πιο χαρακτηριστικά. Μα εδώ που τα λέμε, βλέπω πως καλύτερα να μην ζητάω συγγνώμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για σας. Θα καταλάβουν και μόνοι τους όλοι πως έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ό,τι μου ήταν δυνατό. Και πρώτα-πρώτα, προτού να μπούμε στην αίθουσα του δικαστηρίου, θα αναφέρω κάτι που εκείνη την ημέρα με εξέπληξε ιδιαίτερα. Άλλωστε, δεν εξέπληξε μονάχα εμένα, μα όπως αποδείχτηκε αργότερα, η έκπληξη ήταν γενική. Όλοι ξέρανε πως η υπόθεση αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον πάρα πολλών. Πως όλοι φλέγονταν από ανυπομονησία πότε θα αρχίσει η δίκη. Στους κοσμικούς μας κύκλους λέγανε πολλά, κάνανε υποθέσεις, αναφωνούσαν, ονειροπολούσαν. 2 ολάκερους μήνες τώρα το κάνανε αυτό. Όλοι ξέρανε επίσης πως αυτή η υπόθεση είχε γίνει ξακουστή σε όλη τη Ρωσία. Μα και πάλι κανένας δεν φαντάζονταν πως θα μπορούσε να προκαλέσει τόσο βαθιά αναστάτωση, όχι μονάχα στην πολιτεία μας, μα και παντού, όπως αποδείχθηκε στη δίκη εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα έφτασαν επισκέπτες, όχι μονάχα από την πρωτεύουσα του νομού, μα και από μερικές άλλες πόλεις της Ρωσίας. Και τέλος, από τη Μόσχα και από την Πετρούπολη ακόμα. Ήρθανε νομικοί, ήρθανε μάλιστα μερικά σπουδαία πρόσωπα και πολλές κυρίες. Όλες οι άδειες εισόδου γίνανε ανάρπαστες. Για τα εξέχοντα πρόσωπα και τους γνωστούς επισκέπτες, τους άντρες δηλαδή, είχαν τοποθετήσει καρέκλες πίσω από την έδρα των δικαστών. Εκεί εμφανίστηκε μία ολόκληρη σειρά από καρέκλες, όπου κάθονταν διάφορες προσωπικότητες. Πράγμα που ποτέ ως τα τώρα δεν είχε επιτραπεί. Πάρα πολλές όμως ήταν οι κυρίες, δικές μας και ξένες. Νομίζω μάλιστα πως δεν ήταν λιγότερες από το μισό κοινό. Μονάχα οι νομικοί που ήρθαν από παντού ήταν τόσοι πολλοί που δεν ξέρανε πού να τους βολέψουν, επειδή όλες οι άδειες εισόδου είχαν προπολού εξαντληθεί, ύστερα από αιτήσεις, παρακλήσεις, ακόμα και ηκεσίες. Είδα και ο ίδιος με τα μάτια μου πως στο βάθος της αίθουσας είχαν φτιάξει ένα πρόχειρο χώρισμα, όπου βάλανε όλους τους ξένους νομικούς και αυτοί θεωρήσανε ευτυχισμένο τον εαυτό τους που μπόρεσαν να μείνουν έστω και όρθιοι εκεί. Γιατί τις καρέκλες τις είχαν αφαιρέσει για να κερδίσουν χώρο, μείνουν έστω και όρθιοι εκεί. Γιατί τις καρέκλες τις είχαν αφαιρέσει για να κερδίσουν χώρο και όλο το πλήθος

ακούσα ακόμα. Στα πρόσωπά τους διάβαζε κανείς μια ιστερική, άπληστη, νοσηρή σχεδόν περιέργεια. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιδιομορφίες όλης αυτής της κοινωνίας που μάζευε και που είναι απαραίτητο να τη σημειώσουμε ήταν το ότι, όπως και επιβεβαιώθηκε αργότερα από πολλές παρατηρήσεις, σχεδόν όλες οι κυρίες, τουλάχιστον στην συντριπτική πλειοψηφία τους, ήταν με το μέρος του Μύτια και ήθελαν την αθώωσή του. Ίσως γιατί είχε αποκτήσει τη φήμη καρδιοκατακτητή. Ξέρανε πως θα εμφανιστούν δύο γυναίκες αντίζηλες. Η μία από αυτές δηλαδή, η Κατερίνα Ιβάνοβνα, προκαλούσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλων. Γι' αυτή λέγανε πολλά και διάφορα. Λέγανε για το πάθος της για το Μύτια. Μιλούσαν ιδιαίτερα και για την υπεροψία της. Σχεδόν σε κανέναν δεν έκανε επίσκεψη στην πολιτεία μας για τις αριστοκρατικές της σχέσεις. Λέγανε πως είχε σκοπό να παρακαλέσει την κυβέρνηση να τις επιτρέψουν να ακολουθήσει το δολοφόνο στο κάτεργο και να τον στεφανωθεί κάπου μέσα σε ένα ορυχείο, κάτω από τη γη. Με την ίδια ανυπομονησία περίμενε και την εμφάνιση της Γκρούσεκνας, της αντίζηλης της Κατερίνας Ιβάνοβνα. Με οδυνηρή περιέργεια περιμένανε τη συνάντηση μπροστά στο δικαστήριο των δύο αντιζήλων, της περήφανης αριστοκρατικής κοπέλας και της ετέρας. Η Γκρούσεκνα, εδώ που τα λέμε, ήταν πιο γνωστή στις κυρίες μας παρά η Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτή που κατέστρεψε το Φιόντορ Παύλοβιτς και τον δύστυχο το γιο του. Την είχαν δει οι κυρίες μας και πρώτα απ' όλες, σχεδόν ως την τελευταία, απορούσανε πως μπορούσε πατέρας και γιος να ερωτευτούν αυτήν την εντελώς συνηθισμένη και καθόλου όμορφα μάλιστα Ρωσίδα αστή. Με δυο λόγια, τα κουτσομπολιά έγιναν και έπαιρναν. Μου είναι προσωπικά γνωστό πως στην πολιτεία μας γίνανε μερικοί σοβαροί οικογενειακοί καυγάδες εξαιτίας του Μύτια. Πολλές κυρίες μαλώσανε για τα καλά με τους άντρες τους, λόγω διαφοράς αντιλήψεων πάνω σε όλη αυτή την τρομερή υπόθεση. Και ήταν φυσικό, ύστερα από αυτό, πως όλοι αυτοί οι σύζυγοι ήρθαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όχι μονάχα με εχθρικά για τον κατηγορούμενο αισθήματα, μα ολότελα μανιασμένοι εναντίον του. Και γενικά, μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα πως σε αντίθεση με τις κυρίες, όλοι οι άντρες ήταν ενάντια στον κατηγορούμενο. Διακρίνονταν αυστηρά, συνοφριωμένα πρόσωπα, αλλά μάλιστα εντελώς άγρια και άλλα μάλιστα πιο ήρεμα. Η αλήθεια είναι πως ο Μύτια είχε προφτάσει να προσβάλλει προσωπικά πολλούς από αυτούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην πολιτεία μας. Φυσικά, μερικοί από το ακροατήριο ήταν σχεδόν εύθυμοι και εντελώς αδιάφοροι για την τύχη του Μύτια, μα όχι και για την υπόθεση που δικάζονταν. Όλους τους απασχολούσε η απόφαση και η πλειονότητα των αντρών επιθυμούσε την τιμωρία του εγκληματία, εκτός ίσως από τους νομικούς, που τους ενδιέφερε όχι η ηθική πλευρά της υπόθεσης, μα η, ας πούμε, σύγχρονη νομική.

άρχισε ο ερχομός του περίφημου Φεντιουκόβιτς. Το ταλέντο του ήταν γνωστό παντού και δεν ήταν η πρώτη φορά που πήγαινε στις επαρχίες για να αναλάβει την υπεράσπιση πολύκροτων ποινικών υποθέσεων. Και μετά την υπεράσπισή του, τέτοιες υποθέσεις γίνονταν πάντα περίφημες σε όλη τη Ρωσία και τις θυμούνταν για καιρό. Λέγονταν αρκετά ανέκδοτα και για τον εισαγγελέα μας και για τον πρόεδρο του δικαστηρίου. Διηγούνταν πως ο εισαγγελέας μας έτρεμε να συναντηθεί με τον Φετιουκόβιτς, πως αυτοί οι δύο ήταν πάρα πολύ εχθροί από παλιά, από την Πετρούπολη ακόμα, όταν δηλαδή πρωτοαρχίζανε την καριέρα τους. Πως ο εύθυκτος υπόλυτος Κυρίλοβιτς, ο δικός μας, που θεωρούσε τον εαυτό του πάντα δικημένο από κάποιον, ακόμα και στην Πετρούπολη, επειδή δεν του είχαν αναγνωρίσει το ταλέντο του, αναστήθηκε με την υπόθεση Καραμαζόφ και ονειροπολούσε μάλιστα να αποκαταστήσει με αυτή τη δίκη τη φήμη του. Μα τον τρόμαζε πολύ ο Φετιουκόβιτς. Όμως για τον δρόμο μπροστά στον Φετιουκόβιτς οι κρίσεις δεν ήταν εντελώς δίκαιες. Ο εισαγγελέας μας δεν ήταν από εκείνους τους χαρακτήρες που χάνουν το ηθικό τους μπροστά στον κίνδυνο, μα απέναντίας από εκείνους που το φιλότιμό τους μεγαλώνει και αναπτερώνεται ακριβώς ανάλογα με τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν. Γενικά πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο εισαγγελέας μας ήταν υπερβολικά φλογερός και νοσηρά ευαίσθητος. Ήταν υποθέσεις όπου έβαζε όλη την ψυχή του και τις διεξήγαγε με τέτοιον τρόπο από την έκβασή τους που να εξαρτιόταν όλη η μοίρα του και η περιουσία του από αυτό. Στους νομικούς κύκλους τον κοροϊδεύανε λιγάκι γι' αυτό, γιατί ο εισαγγελέας με αυτήν ακριβώς την ιδιότητά του απόκτησε μια κάποια φήμη. Όχι τόσο μεγάλη βέβαια, πάντως πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς από την ταπεινή του θέση στο δικαστήριό μας. Ιδιαίτερα τον κοροϊδεύανε για το πάθος του για την ψυχολογία. Κατά τη γνώμη μου, όλοι κάνανε λάθος. Ο εισαγγελέας μας, σαν άνθρωπος και χαρακτήρας, μου φαίνεται πως ήταν πολύ σοβαρότερος από ό,τι νομίζανε πολλοί. Μα δεν το κατάφερε να αναδείξει τον εαυτό του. Αυτός ο αρρωστιάρης άνθρωπος από μιας αρχής. Και έτσι δεν κατάφερε από εκεί και πέρα να κάνει τίποτα περισσότερο. Όσο για τον πρόεδρο του δικαστηρίου μας, γι' αυτόν μπορεί να πει κανείς μονάχα πως ήταν άνθρωπος μορφωμένος, ανθρωπιστής, που ήξερε πρακτικά τη δουλειά του και με τις πιο σύγχρονες ιδέες. Ήταν αρκετά φιλότιμος, μα δεν φρόντιζε και πολύ για την καριέρα του. Ο κύριος σκοπός της ζωής του ήταν να είναι άνθρωπος πρωτοπόρος. Κοντά σε αυτό είχε γνωριμίες και περιουσία. Την υπόθεση Καραμαζόφ, όπως αποδείχτηκε αργότερα, την πήρε αρκετά ζεστά και μονάχα στη γενική της σημασία. Τον ενδιέφερε η περίπτωση, η ταξινόμησή της, την έβλεπε σαν προϊόν των κοινωνικών μας συνθήκων, σαν χαρακτηριστικό του ρούσικου στοιχείου κτλ. Κτλ. Όσο για τον προσωπικό χαρακτήρα της υπόθεσης, την τραγωδία της, καθώς και για τα πρόσωπα της τραγωδίας, αρχίζοντας από το κατηγορούμενο, αυτά τα αντιμετώπιζε αρκετά αδιάφορα και απόμακρα. Όπως εδώ που τα λέμε, ίσως και έπρεπε να κάνει. Πολύ πριν έρθουν οι δικαστές, η αίθουσα ήταν κατάμεστη από κόσμο. Η αίθουσα αυτή είναι η καλύτερη της πολιτείας. Απλόχωρη, ψηλή, ηχερή. Δεξιά από τα μέλη του δικαστηρίου που βρίσκονταν
σε κάποιο ανάβαθρο ήταν ετοιμασμένο ένα τραπέζι και δύο σειρές πολυθρόνες για τους ενόρκους. Στα αριστερά ήταν το μέρος για τον κατηγορούμενο και το συνηγορό του. Στη μέση της αίθουσας, κοντά στους δικαστές, ήταν ένα τραπέζι με τα ιστήρια, η ματωμένη άσπρη μεταξωτή Ρομπ ντε Σαρ του Φιόντορ Παύλοβιτς, το μοιραίο μπακυρένιο κουδοχέρι, που με αυτό υποτίθεται ότι είχε γίνει το έγκλημα, το πουκάμισο του Μίτια με το ματωμένο μανίκι, η ρετικότα με τους λεκέδες, το αίμα στη θέση της πίσω τσέπης όπου είχε βάλει τότε το καταματωμένο του μαντήλι. Αυτό το ίδιο μαντήλι, κοκαλωμένο από το αίμα, που τώρα είχε εντελώς πια κυτριμίσει. Το πιστόλι που ο Μίτια το γέμισε στου Περχώτη για να αυτοκτονήσει και που του το πήρε κρυφά ο Τρίφωνας. Ο φάκελος με την επιγραφή όπου ήταν ετοιμασμένες οι 3.000 για την Κρούσεκνα και η ρόζλεπτη κορδέλα που με αυτήν ήταν δεμένος ο φάκελος και πολλά άλλα αντικείμενα που ούτε μπορώ να τα θυμηθώ. Λίγο μακρύτερα προς το βάθος της αίθουσας αρχίζανε οι θέσεις για το κοινό, μα μπροστά στο κυκλίδωμα είχαν βάλει μερικές πολυθρόνες για τους μάρτυρες. Εκείνους που είχαν κάνει κιόλας την κατάθεσή τους και θα μένανε στην αίθουσα.

ακούσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έννη Στυλιανίδου, διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Μποβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

defender.

Φίλοι ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώταμη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς, αγιορείτικα και άλλο διπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Στο απέραντο διάστημα 19 αιώνων, η φλόγα της λατρείας της Παναγίας ανυψώνεται κυματιστή, χαρούμενη ή λυπημένη, μπροστά στη γλυκύτατη μορφή της. Η γοτθική τέχνη, η χαρακτηριστικότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των λαών της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης, διαπνέεται ολόκληρη όχι πια από μία αγάπη, μα από ένα πραγματικό πάθος προς την Παναγία. Οι μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις του 13ου αιώνα, αυτά τα δάση των αγαλμάτων και των αναγλύφων και των μητερών καμπαναριών που σχήνουν κατακόρυφα τους βαριούς ουρανούς, ώρες-ώρες φαίνονται σαν απερίγραπτα πετρωμένα δοξολογήματα προς την εξαίσια προσωπικότητα της Παρθένου. Το σύμπλεγμα της Παναγίας και της Αγίας Άννας στη Μητρόπολη της Ρένς, η Παναγία της Αμιένης, η κίνηση της Θεοτόκου της Παναγίας του Παρισιού είναι μερικά από τα αξιολογότερα σχετικά έργα. Σε άρθρο μου, δημοσιευμένο στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, μνημόνευα την παρατήρηση του Μάιλαρτ που θέλοντας να εξηγήσει την ευρύτητα και το βάθος της λατρείας της Παναγίας, σημειώνει πως η Παρθένος του Χριστιανισμού συνεχίζει την παράδοση της πολυπρόσωπης εκείνης Παρθένου που αποκορυφώνει στην ύπαρξή της την κυριαρχική ομορφιά και την αγαθότητα, τη χάρη και την άσπρη αγνότητα, αρετές που ανταποκρίνονται ολόησια στο υψηλότερο ιδανικό των εκλεκτών λαών της Αρίας Φυλής. Θα πηγαίναμε χωρίς αμφιβολία πολύ μακριά αν επιχειρούσαμε να περάσουμε έστω και σε χωριή επισκόπηση τους μετασχηματισμούς του τύπου της Παναγίας στην τέχνη της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Οι περιπέτειες του εμπληματισμού του τύπου αυτού σε κάθε τόπο ανάμεσα στο πέρασμα του καιρού είναι και πολύ άριθμες και πολύ σημαντές. Μα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί διαφέρουν τόσο ριζικά μεταξύ τους οι Ισπανικές από τις Γερμανικές Παναγίες, οι Παναγίες του Βορρά από τις Παναγίες του Νότου, οι Γαλλικές από τις Ιταλικές Παναγίες και μέσα στη διαδρομή της Ιταλικής Αναγεννήσεως οι Παναγίες της πρώιμης από τις Παναγίες της Μεταγενέστερης Αναγεννήσεως. Στην Ιταλία περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ίσως και στις χαρακτηριστικότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της μεσημβρινής Γερμανίας, η Παναγία αποκτά φανερότερο υλικό βάρος. Οι μαντώνες της Ιταλικής Αναγέννησης χάνουν πολλές φορές ολότελα την πνευματικότητα και την ιερότητά τους. Μονάχα καλλιτέχνες μεγαλοδύναμοι, καθώς ο Ραφαήλ, κατορθώνουν και όχι πάντα και τούτοι να συνδεδιάσουν την απόδοση της υλικής υπάρξεως με μια εθέρια άλλου κόσμου και άλλου τόνου ομορφιά. Ανεξάντλητες είναι οι εικονογραφικές ποικιλίες του τύπου της Παναγίας που συναντούμε στην Ιταλική Αναγέννηση. Οι παλιές Παναγίες της Φλάνδρας ανταποκρίνονται αμεσότερα στο νόημα που κυβερνά και την τέχνη του Βυζαντίου, μόνο οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις είναι ολότελα διαφορετικές. Η έκφρασή τους είναι συλλογισμένη και σκηθροπή σαν τα νερά των καναλιών της Φλάνδρας και σαν τους συνεφιασμένους βορεινούς ουρανούς. Το Βυζάντιο συνδεριάζει τη σοβαρότητα της εκφράσεως με τη γλυκύτητα της διαθέσεως, κρατεί πάντα σε εγκάρδια ανταπόκριση την πονεμένη καρδιά της Παρθένου με την πονεμένη καρδιά του πιστού, χωρίς να αφαιρεί από την μητέρα του Θεού την υπερκόσμια δόξα της, το αθάνατο μεγαλείο της. Η τύπη της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, της Γαλακτοτροφούσας, της Οδηγήτριας ή της Δεωμένης είναι τύπη γεμάτη από υψηλονόητο συμβολισμό, ανθρώπινη και θείη μαζί. Αντίκριση στις ανθρώπινες Παναγιές της ακμής της Ιταλικής Αναγεννήσεως, οι Παναγίες της Βυζαντινής Τέχνης με την πνευματικότητα που δεν εξαφανίζει την ανθρώπινη τους υπόσταση,
φαίνονται πλεκισμένες με ένα παράδοξο και ακαταμάχητο θέλγητρο. Στέκονται μετέωρες ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ανάμεσα στην χώλωση των ανθρώπων και στον παράδεισο των Αγίων, έτοιμες να αναλυθούν σε δάκρυα για τα πάθη μας και να μεσητεύσουν για τη σωτηρία μας. Η συχνή παρουσία του Θείου Βρέφους στους εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας προσθέτει το θαυμάσιο στοιχείο της ανθρώπινης στοργής στο στοιχείο του πνευματικού και του ψυχικού μεγαλύντων. Η Βυζαντινή Παναγία ανταποκρίνεται στον τύπο της ανατολίτικης ομορφιάς, περασμένων από το χωνευτήρι της εξαϊλώσεως. Είναι βαθμελάχρινη, πλατιμέτωπη, με κατάμαυρα, μεγάλα και ισκιωμένα μάτια, γεμάτα βαθιούς συλλογισμούς, θερμή στη μητρική της αγάπη και ικανή να υπομείνει με γενναία καρδιά την πιο απεριόριστη θλίψη. Η παρουσία της στα εικονογραφικά επεισόδια του βίου του Χριστού, στον Ευαγγελισμό, στη γέννηση, στην προσκύνηση των μάγων και των ποιμένων, στην υπαπαντή, στην σταύρωση και στον ενταφιασμό, είναι ολότελα παθητική. Διατηρεί την αδυναμία της γυναίκας, το θάμβος και την έκσταση της παιδούλας, την απλοϊκότητα της ανυποψίας της Ναζαρινής και στα δραματικότερα περιστατικά της Ευαγγελικής τραγωδίας.

ευχαριστώ το Θεό που με επιτρέπει κάθε τόσο να μιλώ για το θαύμα, που αφήνει μία πόρτα ανοιχτή στην ψυχή μου, για να μπορεί, σαν έρχεται η Πασχαλιά, να αλαφροζυγώνει το θαύμα και να μεταμορφώνει την καθημερινή λογική σε λυρική φαντασία. Το θαύμα είναι ένα παιδί. Έχει καθάριο πρόσωπο, ολόφωτα μάτια, πλούσια κόμη και αστραφτερή, την ευκοιμισία του ζαρκαδιού, τη φωνή του κορυδαλού στο δάσος του όρθου, την ευγένεια και τη χάρη μερικών πλασμάτων που έχουν πάυσει πια να υπάρχουν. Το θαύμα είναι μια αντιφεγγιά από μακρινούς παραδείσους, μια πολύ εύθραυστη παρουσία και πρέπει πολύ να προσέχεις καθώς την αγγίζεις. Η μάνα του είναι η πίστη, του είπε ο Γκέτε, και πολύ σωστά. Ο σύγχρονος κόσμος κατασκευάζει τα δικά του θαύματα. Μα εκείνο το θαύμα που δεν το χρειάζεται ο νους, που δεν το επικυρώνει πείρα, που αένα του νοσταλγεί η ψυχή, ολοένα και χάνεται, ενώ το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Ο άνθρωπος γίνεται ένας κόσμος κλειστός, ένας κόσμος περίτωμος, οικοδομή καταφύγια, αμπαρώνει τις πόρτες και τα παράθυρα. Έχει πάψει πια να ανοίγει φεγγίτες. Η κάθε του μέρα είναι γεμάτη από πολλή έγνοια και από πολύ στοχασμό, από δεινή αγωνία. Έχει πολλούς εχθρούς. Είναι και ο ίδιος εχθρός σε πολλούς. Στην ώρα που έρχεται το θαύμα, οι πόρτες είναι κλειστές. Μεγάλα και ψηλά τείχη περιζώνουν την έρημη ψυχή. Όσο είναι βέβαιη για τον εαυτό της, μέσα στην απάνθρωπη μοναξιά της, όσο είναι βέβαιη για τη σοφία της και την πείρα της, μέσα στην άδεια της ήλιση, το θαύμα δεν της χρειάζεται ή και σωστότερα, εκείνη δεν το χρειάζεται. Μα σαν έρθει η ώρα του έσχατου απελπισμού, σαν η ψυχή αισθανθεί το τρομερό κενό που έπλεσε μόνη της για τον εαυτό της, τότε, αν δεν είναι από τις πολύ αλήγιστες, από τις αμετανόητα απελπισμένες, προσπαθεί να γκρεμίσει τα ολόγυρα της τύχη και να προσδοκίσει το θαύμα. Μα το θαύμα πρέπει να είναι η αδιάκοπη παρουσία. Ο καθένας ξεκινάει από την πρώτη στιγμή του σε τούτη την πλάση, φέρνοντας μέσα του ένα παιδί. Και άλλο δεν επιχειρεί, προχωρώντας παρά να το σκοτώσει αυτό το παιδί. Οι ανέκλητα καταδικασμένοι είναι όσοι το έχουν σκοτώσει. Και οι περισσότεροι το έχουν σκοτώσει. Και το παιδί φυσικά επιδικείται, χωρίς να το θέλει. Ο Φάουστ έχει φτάσει στο έσχατο σύνορο του απελπισμού. Δεν πιστεύει πια στη δύναμη της ανθρώπινης σοφίας. Δεν πιστεύει στην ικανότητα του ανθρώπου να λυτρωθεί με τα ίδια τα μέσα του. Και ετοιμάζεται να πιει το φαρμάκι. Είναι η μόνη παρηγοριά που το απομένει. Η παρηγοριά του θανάτου. Είναι μεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα, χαρμόσυνες χτυπούν οι καμπάνες της λαμπρής. Ακούγονται οι ύμνοι των μαθητών, των αγγέλων, των μυροφόρων γυναικών. Ο Φάουστ αισθάνεται να τον συνεπέμει ένας ορμητικός άνεμος, ο άνεμος μιας καινούργιας ζωής. Αποθέτει το ποτήρι με το φαρμάκι και αποφασίζει να επιχειρήσει μια νέα προσπάθεια. Οι καμπάνες λαμπρής είναι γεμάτες ευφρόσινα μηνύματα. Δεν τις χτύπουν ανθρώπινα χέρια. Κατεβαίνουν οι άγγελοι και τις χτυπούν. Η πλάση γεμίζει χιονά τα φτερά. Στους κάμπους ανθίζουν τα χαμολούνουδα, στις πλατείες οι έτοιμες καρδιές. Ένα παιδί ξαναγεννιέται μέσα στον Φάουστ. Θυμάται τα πρώτα του χρόνια, τα νιάτα του.
την αφροντισιά μιας πρόσχαρης εποχής. Ο κόσμος εκείνης της εποχής δεν ήταν καθόλου ο κόσμος που αναδύθηκε ύστερότερα μέσα από τα αλχημιστικά σύνεργά του, από τις σολομονικές του και από τα μεγάλα βιβλία με τους στοχασμούς των αιώνων. Ο κόσμος του σπουδαστηρίου ήταν γεμάτος μούχλα και καπνό. Εγκατέλειψε τα σύνεργά του, έκλεισε τα βιβλία του και βγήκε στους κάμους και στα λιφάδια να κερδίσει τη συνείδηση που είχε χαμένη. Έφτασε ίσα με το κατόφλι του θανάτου. Ήρθε το θαύμα και του πρόσφερε την ευκαιρία να επιστρέψει. Αυτή είναι η μεγάλη υπηρεσία του θαύματος. Η επιστροφή στις ρίζες, στους πρώτους καιρούς, στην πρώτη αίσθηση και του εαυτού μας και του άλλου κόσμου. Το μέγιστο θαύμα είναι το υπάρχει. Να μπορείς να παίρνεις μια μεγάλη ανάσα, να ανοίγεις τα μάτια σου και να χορταίνεις φως, να απλώνεις τα χέρια και να νιώθεις. Να νιώθεις πως είσαι μια παρουσία μέσα στην πλάση. Να έχεις τα πόδια γερά, για να είσαι ικανός να περπατήσεις στους δρόμους της γης. Να μπορείς να γεύεσαι όσο σου είναι προορισμένο να γευθείς. Να εξουσιάζεις όσα είναι σωστό να βρεθούν στην εξουσία σου. Να διατηρείς ίσα με τη στερνή δυνατότητα πρόθυμο του κορμί για τη ζωή. Έτοιμη την ψυχή για τα μεγάλα ταξίδια της εσωτερικής περιπέτειας. Να μπορείς επίσης να ονειρεύεσαι χωρίς να γίνεσαι άπραγος και ακαμάτης. Να μπορείς τέλος να στοχάζεσαι χωρίς που ο στοχασμός, διαβρωτικός, μετέωρος, ανάμεσα σε ένα δάσος αμφιβολίες, να αφανίζει ολότελα τις βεβαιότητες και να σε αρρωσταίνει και να σε κάνει ευκολοκυβέρνητον από τους εναντίους ανέμους. Να υπάρχεις και να υπάρχεις ολόκληρος, όσο περισσότερο μπορεί ένας άνθρωπος να υπάρχει. Αυτό είναι το θαύμα. Και τότε, μονάχα τότε, γίνεσαι ικανός να αισθανθείς. Όχι απλά να εννοήσεις, να αισθανθείς και το θαύμα που σε περιβάλλει. Να σκύψεις με ταπεινοσύνη και ειλικρίνεια στο μητρικό χώμα και να συνομιλήσεις με όλα τα πλάσματα του Θεού. Να πάρεις μαθήματα από τον ανθισμένο θάμνο της βουνοπλαγιάς και από το μερμήγκι που πορεύεται καρτερικό στο φιλόπονο πεπρωμένο του. Να δέσεις την ύπαρξή σου με τη συνολική, με την οικουμενική ύπαρξη, με την αρμονία των κόσμων και εκεί που σε άλλη περίπτωση θα ήσουν ένας αυτοτιμωρούμενος και ένας αυτοαφανισμένος, το απελπισμένο άτομο που κατατρώγει τα σπλάχνα του, το μοχθηρό και το επιζήμιο, θα γίνεις μια μεγάλη καλύτερη.

ανάμεσα σε όλες τις τάσεις που μπορεί να υιοθετήσει ο άνθρωπος, αντίκρισε στο φαινόμενο της ζωής και στο δικό του το πρόβλημα, το αιώνια άλυτο. Η στάση του θαύματος είναι η αξιοπρεπέστερη και η πιο ικανή σε προεκτάσεις. Το να αισθάνεσαι πως είσαι ένα θαύμα ο ίδιος και πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα θαύμα δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και στην καθολική ζωή και στην κατά μέρος ενέργεια. Αρχίζεις από το κορμί σου, από το πνεύμα σου, που είναι ήδη ένα θαύμα, για να καταλήξεις στη συνείδηση των όνων. Οι άνθρωποι που έχουν τις πόρτες της ψυχής τους κλειστές είναι ανίκανοι να υψωθούν ίσα με την υπέρτερη συνείδηση της ακέραιας ανθρώπινης παρουσίας και της παρουσίας του κόσμου. Κατασκευάζουν μικρές επίπονες μέρες και ζουν μια ημερολογιακή ζωή στεγανή, χωρίς χάσματα. Μια ζωή προσχεδιασμένη όσο μπορεί να προσχεδιαστεί προϋπολογισμένη, μετρημένη, με όση ακρίβεια επιτρέπουν τα ανθρώπινα μέτρα. Και η ψυχή τους μεταμορφώνεται σε άνυδρη και άγωνη ερημιά. Για αυτούς δεν υπάρχουν παρά οι αριθμοί. Και οι αριθμοί όχι στην αιωνιότητά τους, στην τυπική σημασία τους. Οι αριθμοί που περιτυχίζουν, που εμποδίζουν, που εφαρμόζονται μόνο στις απτές πραγματικότητες, στις άμεσες ανάγκες. Έπειτα παραπονούνται γιατί το θαύμα δεν επενεργεί απάνω τους, γιατί το θαύμα δεν το βρίσκουν στο δρόμο τους. Οι ψυχές τους είναι φέρετρα γεμάτα σκοτωμένα παιδιά. Εκεί, σε εκείνα τα φέρετρα, κινούνται τα όνειρα, οι μεγάλες προσδοκίες, οι μεγάλες ελπίδες. Εκεί κοιμάται η ομορφιά του παρθενικού χαμόγελου. Χρειάζεται μια καμπάνα, καθώς το Φάουστ, για να ξυπνήσει αυτές τις ψυχές. Μα την καμπάνα, όσο κι αν είναι βροντόλαλη, δεν μπορεί ο καθένας να την ακούσει. Ο Φάουστ δεν είχε σκοτώσει μέσα του το παιδί και έτσι κατόρθωσε και την άκουσε και το ένιωσε το ζεστό μήνυμά της. Μα οι άλλοι, με ποιο τρόπο να την ακούσουν, ακόμη δεν νιώθουν και τούτο το πολύ απλό, πως η σχέση στην εποχή μας που καμαρώνει για την προκοπή της, που πραγματοποιεί με τόσο γενναία βήματα την προοδευτική αποκρυπτογράφηση του σήματος, ο χώρος του θαύματος, αντί να στενεύει, απλώνεται. Είναι αληθινά κατανόητο που υπάρχουν τόσες κλειστές ψυχές σε μια τόσο ανοιχτή εποχή. Σε μια εποχή όπου ολοένα και παραπέρα μετακινούνται οι ορίζοντες, όπου ο ανθρώπινος νους έχει γίνει αεροναύτης και διατρέχει με την εύθραυστη μα και τόσο πολύτιμη σχεδία του τα διαστήματα και ολοένα πιο πολύ σημώνει τον πυρήνα του θαύματος. Ζούμε σε φοβερά κατακτητικούς καιρούς, άπλιστους σε αρπαγή και οικείωση. Άλλοτε οι θαλασσοπόροι αρμάτωναν καραβέλες για να κερδίσουν καινούργιες υπήρους, για να γνωρίσουν τους δρόμους της θάλασσας. Οργάνωναν εξερευνήσεις για να περάσουν ατέλειωτες ερημιές και δάση παρθένα, για να ανακαλύψουν τους χαμένους πολιτισμούς και τις πολιτείες του μύθου. Στους καιρούς μας όλα αυτά δεν αρκούν. Μας ενδιαφέρουν πολύ ουσιαστικότερες και πολύ λεπτολογότερες μορφές της δημιουργίας. Έχουμε γίνει οι σταυροφόροι του θαύματος. Ξεκινούμε, ολοένα ξεκινούμε για να αποσπάσουμε από τα σπλάχνα των όντων τα πιο πολύτιμα μυστικά τους, για να εξουσιάσουμε δυνάμεις που μας εφαίνονταν ακατανόητες και ανερεύνητες άνοτε. Πολλά δαμάζονται, πολλά εχμαλωτίζονται, πολλά ερμηνεύονται, αλλά το θαύμα μένει ασάλευτο. Στο βάθος κάθε μορφής του επιστητού υπάρχει το πρώτο και το μέγιστο μυστικό, το αιώνια ακατάκτητο. Η ύπαρξή του μας επιτρέπει τα πάντα, τη ρέμβη και το όνειρο και το μεθύσι και το ξεγέλασμα.
κόσμο δικό μας. Μας επιτρέπει την ποίηση που είναι στο βάθος της, καθώς είπε ο Ζαν Βαλ, μεταφυσική. Και τη μεταφυσική που είναι στο βάθος της ποίηση. Έτσι, σχηματίζεται μια θαυμαστή ενδοχώρα σε την άμεση πραγματικότητα. Και στην ενδοχώρα του πραγματικού αναπτύσσεται υπέρ από το επιστητό εχμαλωσία του αστάθμητου. Θα έπρεπε όσο προχωρούμε, όσο οι κύκλοι ολόγυρα από το ήδη κατακτημένο στενεύουν, τόσο η συνείδηση του θαύματος να γίνεται εντονότερη. Αν ο κόσμος είναι αληθινά ένα θαύμα, αν η ύπαρξη είναι ένα θαύμα επίσης όσο μαθαίνουμε τον κόσμο, όσο θερμότερα νιώθουμε το υπάρχει, τόσο οικειότερο πρέπει και το θαύμα να μας γίνεται. Λοιπόν, αν περπατούσαμε στα περιθώρια του θαύματος, τώρα προχωρούμε και ολοένα με γοργότερα βήματα προς το κέντρο. Αυτό είναι ένα μεγάλο προνόμιο της εποχής, που δεν το έχουμε ακόμα νιώσει. Και δεν το έχουμε νιώσει, γιατί δεν έχουμε μάθει να το αντικρίζουμε από τη σωστή οπτική γωνία. Όσο ο άνθρωπος προχωρεί προς το κέντρο του σήμαντος, τόσο μεγαλύτερο πιστεύει τον εαυτό του. Αυτό υποστηρίζεται σήμερα. Ενώ το αντίθετο μπορεί να αληθεύει. Όσο ο άνθρωπος κερδίζει το άγνωστο έδαφος, τόσο μικρότερο πρέπει να νιώθει τον εαυτό του. Η μέγιστη σοφία είναι γεμάτη κατάληξη, ταπεινοσύνη και κατάληξη, απλότητα και κατάληξη. Η επιστήμη είναι γεμάτη ποίηση σήμερα. Μια ποίηση πραγματοποιημένη. Μέσα στο εργαστήριό της αισθάνεσαι τους ανέμους του άλλου κόσμου, του μεγάλου κόσμου, να φυσούν και να εξαγνίζουν τα πάντα. Απεριόριστες δυνάμεις έρχονται να υποβληθούν στον έλεγχο του ανθρώπου. Το θαύμα που είναι ο άνθρωπος ολοένα και σημώνει το άλλο θαύμα που είναι ο κόσμος. Οι φυσικοί νόμοι γίνονται ελαστικοί, ευκίνητοι, επιδέχονται μετασχηματισμούς που επιτρέπουν και το απροσδόκητο. Η καθιερωμένη από τη σοφία των αιώνων νομοτέλεια έχει καταληθεί. Οι κατακτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου είναι μεθυστικές. Έχουν μέσα τους πολλή φαντασία. Αυτό που ήδη εσημείωσα. Πολλή ποίηση. Είναι να μπορεί κανείς πως πληθύνονται παράλληλα σ' όλη τούτη τη θαυμάσια ανατοποθέτηση των πάντων οι έρημες ψυχές και οι κλειστές. Πως υπάρχουν οι απερίγραπτες ανθρώπινες μοναξιές. Νύχτα της λαμπρής, νύχτα του θαύματος, ας μην τις θυμηθούμε άλλο αυτές τις ψυχές. Ας επιστρέψουμε στην παιδική μνήμη. Ας ανοίξουμε έναν κύκλο γαλήνης μέσα στον πάταγο και το άγχος του σύγχρονου θείου. Και ας αφήσουμε εκεί μέσα να ξαναζήσει το παιδί που δεν επροφτάσαμε να το σκοτώσουμε, όσοι δεν επροφτάσαμε. Ας νιώσουμε πως ξαναγεννιόμαστε, καθώς η ανοιξιάτικη μέρα από το μάκρος της θάλασσας. Πως αντικρίζουμε και πάλι ένα κόσμο παρθένο με την καθάρια, την αγύμναση στο κακό, την αγύμναση ματιά του πρώτου καιρού. Και τότε, μακρινή μελωδία θα αγγίξει τα αυτιά μας. Μια στροφή προς τους ένους των αγγέλων.

κύρα ελπίδος, η περιπέτεια του πνεύματος. Ο άνθρωπος που δεν έχει στερηθεί την υπέρτατη μοίρα του εσωτερικού βίου, αισθάνεται πάντα την πίεση και τον πολύμορφο συμβολισμό της λαμπρής σαν άνοιγμα παραθύρου προς κόσμους φωτός. Έπειτα από το πένθος της προδοσίας και του θανάτου, έπειτα από τους σκοτεινούς χώρους, όπου η λάσπη της γης, γεμάτη σκουλίκια, αναδεύεται αποκαμωμένη και μουδιασμένη, έρχεται ο όρθρος, ο μυστικός, να φέρει το μήνυμα της αφθαρσίας στους πεπαιδημένους. Ο υμνοδός παρακολουθεί με λαμπρές εικόνες και εύγλωτες αλληγορίες αναβαθμό τον αναβαθμό την κατανυκτική διαδικασία. Ο λόγος του, θρεμένος με αράγιστη και ασκίαστη πίστη, ενισχυμένος από βέβαιο μορφοπλαστικό πάθος, ανεβαίνει ευκίνητος στις ακρόριες της πνευματικής περιοπής ή κατηφορίζει στα βάθη των ωκεανών της ψυχής, αναμοχλεύοντας και ξυπνώντας τις ναρκωμένες δυνάμεις. Είναι ένας λόγος εξαγγελτικός που σαλπίζει την έγελση και την εγρήγορση. Το πόμα κενών, η αφθαρσίας πηγή, η θεία φυλακή, η κλειτή και αγία ημέρα, η άγκυρα ελπίδος, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικότερα ευρήματά του. Ο άνθρωπος, ακόμη και ο πιο ολιγαρκής και ο πιο ικανοποιημένος από τον εαυτό του και από τα ολόγυρά του περιστατικά, έχει πάντα πολλά σκοτάδια μέσα του. Προσπαθεί να τα παραμερίσει, είτε τα αγνοεί είτε τα δικαιολογεί. Αλλά έρχεται και μεγάλη στιγμή που τα σκοτάδια αποκτούν φωνή και τότε αναζητεί απελπισμένος ένα παράθυρο, μια προσδοκία, μια ελπίδα, μια βεβαιότητα. Αναζητεί ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος και έρημο. Αισθάνεται τη μοναξιά, την παγωνιά, του λείπει η φιλία, η συγκατάθεση, το χέρι που θα αγγίξει το χέρι του. Τα φτερά του θανάτου ανοίγονται να περισκεπάσουν την άθλια σωματική του υπόσταση. Θάνατος. Αυτό το ζωφερό μονοπάτι όπου ο καθένας πορεύεται μόνος του. Η συνείδηση του τέλους. Η χωρίς όφελος μάχη με τον αόρατο εχθρό που φωλεύει σε μια κόχη και συντελεί χωρίς θόρυβο το έργο του. Που ροκανίζει και ακροτηριάζει και εξαρθρώνει και καταλύει και καταβροχθίζει και μεταμορφώνει το κάλος σε στάχτη και τη δύναμη σε ανυμπόρια και την κίνηση, τη μεγάλη χαρά σε ασαλεψία. Τότε καταφθάνει με το ανοιξιάτικο γεράκι, με το ανθισμένο κλαδί της Πασχαλιάς, το εφρόσινο άγγελμα. Δεύτε πόμα ποιον μεν κενών. Το μήνυμα της αφθαρσίας και της διάρκειας. Η παρηγοριά ή η υπέρτατη. Αλλά ο θάνατος δεν έχει μία και μόνο μορφή. Ο θάνατος δεν είναι ένα αποκλειστικά βιολογικό περιστατικό. Οι θάνατοι είναι πολλοί, της κάθε μέρας και της κάθε στιγμής. Αυτοκτονούμε απειράριθμες φορές. Και απειράριθμες φορές επίσης μας σκοτώνουν οι άλλοι, με το λόγο ή με την πράξη, με τη σιωπή ή τον πάταμο. Αυτοκτονούμε γιατί εμδίδουμε. Μας σκοτώνουν γιατί θεωρούν την παρουσία μας εμπόδιο στις δικές τους προθέσεις. Είναι φοβερό το να νιώθει κανείς πως έχει γίνει εμπόδιο. Ωστόσο, όλο ένα αυτό συμβαίνει. Τίποτε δεν αισθάνομαι βαθύτερα τούτες τις μέρες όσο τον επιφωνηματικό αλλαλαγμό του υμνοδού. Ω θείας, ω φίλης, ω γλυκητά της σου φωνής. Αυτό το κάλεσμα, το γεμάτο αγάπη και συμπόνια, το γεμάτο φιλία, αυτή τη
τη βεβαίωση της παρουσίας. Γιατί, παρόλο την προκοπή και τη δόξα του αιώνα, το ανθρώπινο πνεύμα ταλαιπωρείται δεινά και έχει άμεση ανάγκη επικουρίας. Δεν είναι μόνο το ψωμί που λείπει από πλήθος ανθρώπους. Από πολύ περισσότερους ανθρώπους και μάλιστα από εκείνους που έχουν πολλά ψωμιά, όχι ένα, λείπει η ευδοκία του πνεύματος. Οι παράγοντες του φαινομένου είναι πολλοί. Ο αγώνας για τη ζωή γίνεται όλο ένα τραχύτερος. Οι άμεσες ανάγκες ενδύνονται. Οι δυσχέρειες μεγαλώνουν. Οι μισοί άνθρωποι, επάνω στη σαρκωμένη φλούδα της γης, ζουν με το τίποτε ή πεθαίνουν εξ αφορμής του τίποτε. Τα περιστατικά είναι πυκνά και χμαλωτίζουν χωρίς διέξοδο την κοινή προσοχή. Ο ρυθμός της ιστορικής φοράς επιτυγχάνεται. Τα εξωπνευματικά ενδιαφέροντα πολλαπλασιάζονται. Η επιδίωξη της ευζωίας ακυρώνει πολλές αγαθές προθέσεις. Και ο καταναγκασμός σε πνευματική αδράνεια μαραίνει τον ένθιο ζήλο των ικανών. Γιατί το πνεύμα είναι ο μυστικός χώρος της ελευθερίας. Δέσμιο πνεύμα είναι δύσκολο να υπάρξει. Αλλά το αδέσμιο πνεύμα γίνεται σε όλους δυσάρεστο. Είναι μια φωνή που είτε εξοργίζει, είτε προκαλεί τη βίαιη αντίδραση, είτε πέφτει στο άδειο. Τέλος, η στροφή προς τις τεχνικές αναζητήσεις και επιδιώξεις ελαττώνει κάθε μέρα και περισσότερο το έδαφος, όπου κατορθώνει να ριζοβολήσει ο ελεύθερος στοχασμός. Για τούτο και θα μπορούσε κανείς να φοβηθεί πως ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος θα καταντήσει σε όχι μακροδιάστημα χρόνου μια σπάνια περίπτωση, ένα κατάλοιπο άξιο να διαφυλαχθεί στην προθήκη ενός μουσείου. Ωστόσο, τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει. Η περιπέτεια του πνεύματος ανάμεσα στους αιώνες μας έχει διδάξει πως καμιά κάμψη του δεν είναι οριστική και πως την ύφεση διαδέχεται πάντα η έξαρση. Η πείνα και η δείξα του πνευματικού θείου είναι πολύ αναγκαιότερη από όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Ο άνθρωπος δεν έφυγε από τη σπηλιά για να ξαναγυρίσει τη σπηλιά. Μπορεί σε στιγμές βαρυθυμίας και τούτο να το φρονούμε. Να βλέπουμε στο πρόσωπο του άλλου το αρχαίγωνο κτίνος. Και το αρχαίγωνο κτίνος είναι βέβαιο πως δεν έχει πεθάνει. Αλλά σημά του έχει αναπτυχθεί και ένα άλλο ανθρώπινο είδος. Που αποτελεί τη μεγάλη ελπίδα.

ασυνεξία του σύγχρονου βίου επιβάλλει την ανάγκη να προωθούμε τους ικανούς να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες ενός πολιτισμού στηριγμένου στην παντοδυναμία της μηχανής. Ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος θεωρείται άνθρωπος του θερμοκηπίου, που έχουμε το δικαίωμα να το περιεργαστούμε και συχνά με συμπολιτική συγκατάβαση, αλλά όχι και να το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε ό,τι μας χρειάζεται και ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος δεν μας χρειάζεται. Αλλά πέφτουμε σε μέγιστο λάθος, γιατί ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος δεν μας χρειάζεται. Αλλά πέφτουμε σε μέγιστο λάθος, γιατί ο καθαρός πνευματικός άνθρωπος

δίνει σε όλους με νίκη, που δεν βλέπει στις κορυφαίες του στιγμές τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά το ένα, το άχρονο πρόσωπο, και που πονεί όλους τους πόνους και που συμμερίζεται όλα τα πάθη και που, αν χρειαστεί, σταυρώνεται με εγκαρτέρηση, γιατί κατέχει αμύωτη και τη δύναμη να αναστηθεί, είναι ο αναντικατάστατος. Αυτός μπορεί να αισθάνεται και το μήνυμα της λαμπρής σε όλη την καταληπτική του μεγαλοπρέπεια. Γιατί έχει συνηθίσει να κοιτάζει πέρα, να κοιτάζει ολοένα μακρύτερα και να ανεβαίνει ολοένα ψηλότερα, για να ξαναπούμε τον έξοχο λόγο του Γκέτε. Η ζωή χωρίς τον πόθο και την ικανότητα, ή και χωρίς τον πόθο μόνο της πνευματικής αναγωγής και της ψυχικής εφορίας, γίνεται κοπιαστική οδηπορία σε άνυδρο τόπο. Και σε άνυδρο τόπο οδηπορούν μονάχα όσοι έχουν πολλές ερημιές, πολλούς άνυδρους τόπους μέσα τους. Αν η ηλική ολιγάρκεια είναι αρετή, η πνευματική και η ψυχική ολιγάρκεια δεν είναι. Η απληστία του πνεύματος είναι μια συχνά αγωνιώδης, αλλά πάντοτε έψοχη κατάσταση. Διατηρεί τον εσωτερικό άνθρωπο σε θαυμαστή αγρύπνια και μεταμορφώνει την κάθε στιγμή σε βαρισίμαντο συνειδησιακό περιστατικό. Έτσι, τα πάντα περιβάλλονται, τα πάντα δίνονται την ευπρέπεια της αφασίας. Από πού προεκτάσεις? Προσβλέπονται μέσα από το πρίσμα που εξευγενίζει και διονύσει την υπόστασή τους. Τα μεταφέρει έξω από την καθημερινότητα, έξω από την περιοχή του τυχαίου και τα πλουτίζει με ισχυρούς αρμούς, ώστε να αντέχουν την εναντίωση της φθοράς. Και είναι αυτή η θέα η ανάμεσα σε όλες η πολυτιμότερη. Από τότε που ο άνθρωπος στάθηκε στα πόδια του και μπόρεσε να σηκώσει το κεφάλι του και να αντικρίσει τους ουρανούς γεμάτους μαρμαριγή, η αναγωγή του έγινε πάθος και όρος ζωής. Αισθάνεται και απομένει ασυμπλήρωτος, πως απομένει μισός αν περιορίσει την εποπτεία του στο στενό τόπο που κατέχει το σώμα του ή και των άλλων ανθρώπων του σώμα. Το πνεύμα ζει σε έναν ιδιαίτερο χώρο και σε ένα ιδιαίτερο χρόνο. Γεύεται τη στιγμή σαν ένα κομμάτι της διάρκειας και διαθέτει πολλούς τρόπους για να αξιοποιεί τα περιστατικά, προσφέροντάς τους το μέτρο της δικής του απλοχεριάς και του δικού του ύψους. Η ναυαγή και οι έτοιμοι να ναυαγήσουν, και το σπουδαιότερο, οι πρόθυμοι να ναυαγήσουν, είναι πολλοί. Αλλά η άγκυρα

φως, παρενθέσεις αιαρινής ευθείας. Αυτές οι χαρούμενες παρενθέσεις, τα ανοιξιάτικα πρωινά της Κυριακής, λαμπρή και απόλαμπρα, τα γεμάτα λουλούδια που ευωδιάζουν, ανατέλουν καθώς τα χαμόγελα σε ασυνέχιστα χείλη. Μέσα στις κεντρικούς καιρούς και δύσκολους, φορτωμένους έγνοιες, καιρούς πικρόχωνους, προσιλωμένους σε στεγανούς διαλογισμούς, το μακρινό σήμαντρο της δασωμένης πλαγιάς και της ερημικής ακρογελιάς ακούγεται σαν κάλεσμα προς τόπους γαλήνης. Είναι μια φωνή από μακριά, από τα βάθη των χρόνων, από κόσμους άλλους, που η φαντασία τους έχει πλάσει από μακάριο φως. Φως που τρεμίζει, που τρεμολάμπει ολόγυρα στους προγονικούς τάφους, μέσα στα μάτια των υπήνων, ανάμεσα στους ανυπόταχτους βοστρίχους μιας λέμαργης εφηβείας, που έγινε πια παραμύθι. Όλα όσα έχουν προσιλωθεί στο σταυρό της ανάμνησης αναταράζονται, ξυπνούν, μεταμορφώνονται σε ζεστή παρουσία και μας επιτρέπουν για ένα σύντομο διάστημα να ονειρευόμαστε, να νοσταλγούμε, να πονούμε τις αρχαίες θλίψεις, να ξαναζούμε τις μικρές ευτυχίες. Ένας εφάνταστος συγγραφέας, ο James Hilton, έχει γράψει την περιπέτεια του χαμένου ορίζοντα. Πρόκειται για τον Σάγκρι, ένα μοναστήρι, ένα κλειστό κόσμο, ασφαλισμένο από πανύψηλα ρόδινα βουνά, στα υψίπεδα του Θιβέτ, σε μια άγνωστη γη, απροσπέλαστη από όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Το μοναστήρι είναι πολυδαίδαλο, απλωμένο σε μεγάλη έκθεση, στολισμένο με αριστουργήματα της ξυνικής τέχνης, βυθισμένο σε απόλυτη σιωπή. Όσοι ζουν εκεί μέσα μπορούν να χαρούν όλες τις ανέσεις του σύγχρονου βίου, χωρίς να μοχθήσουν, να εγκαταληφθούν στην προσευχή και στη μελέτη, να συνομιλήσουν με σιγανή φωνή και ακόμη στα πρώτα στάδια του μοναχικού βίου, τότε που νιώθουν πιεστικές τις εγκόσμιες ανάγκες και απαιτήσεις, να κατεβούν, αν το επιθυμούν, στη γειτονική, εξίσου απομονωμένη από τον άλλο κόσμο κοιλάδα, και να γευθούν ανάμεσα σε ένα λαό απονήρευτο και ασυλλόγιστο τις χαρές που είναι φυσικό, έτσι φθαρτές καθώς είναι, να μην μπορεί να τις χωρέσει μέσα στα αυστηρά του σχήματα ο αναχωρητισμός. Ιδρυμένο στο Βέλγιο, που έφτασε κάποτε, χωρίς να υποψιάζεται τίποτα, σε αυτή την περιοχή το μοναστήρι δεν ανήκει σε δόγμα. Είναι ανοιχτό σε όλους τους ανθρώπους, σε όλες τις θρησκείες της γης. Και έχει οργανωμένη υπηρεσία, κάθε τόσο του προσπορίζει με αραιές αποστολές από τα μεγάλα κέντρα της Κίνας, όσα βρίσκονται σε επαφή με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, τα αναγκαία εφόδια. Ανάμεσά τους και τα βιβλία για την συμπλήρωση της πλουσιότατης ήδη βιβλιοθήκης του και τα περιοδικά και τις εφημερίδες που έρχονται με τρομερή καθυστέρηση ύστερα από χρόνια και χρόνια σε εκείνα τα απρόσιτα ψηλώματα. Αυτό το θεωρούν πολύ σωστό οι συχαστές. Να αφήνουν τα γεγονότα να παλιώνουν, να χάνουν την οξύτητά τους, να εντάσσονται στην ιστορία. Αυτό το θηλυκό μοναστήρι είναι αφιερωμένο στην απόσταση και στη διάρκεια. Οι άνθρωποι εκεί μέσα χάνουν τη συνείδηση του χρόνου. Η φθορά του κορμιού αναστέλλεται. Πορεύονται ανάμεσα στους αιώνες ανέγκυχτοι, με ακίνητη την ψυχή και καθάριο το νου. Διασκελίζουν με χοργό πόδι τα 100 και τα 200 χρόνια, μολονότι ότι κάθε στιγμή είναι έτοιμοι να πεθάνουν. Ένα κορίτσι που ζει ανάμεσά τους διατηρεί την πρώτη ομορφιά, χωρίς σημάδι παρακμής. Αλλά μόλις από το πιο περιστατικό απομακρύνεται από το μοναστήρι, ξαναβρίσκεται.
βρίσκει τον χρόνο του και πεθαίνει, άσχημη, καταρακωμένη γριά. Η κρυστάλλινη ατμόσφαιρα, ο καθάριος αέρας, ο ήρεμος βίος, η απουσία της επιθυμίας της συντηρούσε αλόβητη. Ο ξένος κόσμος και ο ξένος χρόνος σέβαλαν μέσα της μονομιάς και προκάλεσαν την καταστροφή. Το βιβλίο έχει το νόημά του. Είναι μία έκφραση της αναχωρητικής δίψας που συνεπαίρνει κατά διαστήματα άλλοτε πυκνότερα, άλλοτε αραιότερα τους αποκαμωμένους. Και είναι όλοι οι άνθρωποι σε τούτο τον δραστήριο αιώνα αποκαμωμένοι. Εχμάλωτοι της ασταμάτητα ανανεωμένης επιθυμίας. Γυμνοί από κάθε ολιγάρκη. Καταδικασμένοι να καλπάζουν από μέρημνα σε μέρημνα. Έρχεται η ώρα και η στιγμή που κάθε προσπάθεια φαίνεται μάτι και αναζητούν απελπισμένα λίγη ανάπαυση.

ένα σαγκριλά ανάμεσα στα αιώνια, υπερήξινα βουνά που λάμπουν στον ήλιο και στο φεγγάρι, που περιβάλλουν την πλάση με ένα αράγιστο περίζωμα κατανεκτικής σιωπής. Εκεί δεν υπάρχει ο αγώνας της καθημερινής ζωής. Δεν υπάρχει το πάθος, η έφεση της προβολής. Δεν έχει σημασία η ευδοκίμηση, η ανθρωπαρέσκεια, ο πλούτος, η ευγένεια της καταγωγής. Δεν υπάρχει παρά μονάχα το πνεύμα του ανθρώπου, αφιερωμένο σε αδιάκοπη άσκηση. Άσκηση χωρίς μόρφο, χωρίς υδρότα και αίμα, χωρίς διάθεση ανταγωνισμού προς τον συνασκητή, χωρίς οργή, χωρίς φθόνο, χωρίς μίσος. Χωρίς με ένα λόγο αυτό που ονομάζεται δράση. Η δράση απολύθεται μόλις εισχωρήσει κανείς στο μαγικό χώρο. Αλλά και δεν παίρνει τη θέση της η αδράνεια. Η εσωτερική εγρήγορση είναι μια άλλη και πολυτιμότερη μορφή ενέργειας. Μια μορφή εντατικής παρουσίας. Εδώ θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς, είναι απαραίτητη η μεταφυσική? Το Σαγκριλά δεν είναι απαραίτητη. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να στοχαστεί κατά τον τρόπο, χωρίς να δεσμεύεται από καθορισμένες ροπές και επιδιώξεις. Η διαβίωση εκεί μέσα αναπτύσσεται με τη δύναμη της ατομικής ελευθερίας. Κανόνες περίπου δεν υπάρχουν. Ο αναχωρητής, σκάβοντας μέσα του, καθορίζει σιγά σιγά το δικό του δέον. Ο ακραίος σκοπός είναι η αυτοτελείωση μέσα σε έναν κόσμο γαλήνης, η απαγκίσωση από τη δεσποτεία των σφοδρών θυελών του εγκόσμου δύο. Δεν ξέρω ποια θα ήταν η καθολική μοίρα των ανθρώπων, αν η πλάση εγέμιζε από τέτοια κοινόβια. Το Σαγκριλά δεν είναι ένα κοινόχρηστο ιδανικό. Είναι ένα σύμβολο που εκφράζει μία στάση, μία διάθεση, μία κατάσταση. Είναι η διατύπωση της αποδημητικής ορμής που μας εξουσιάζει όταν πληθαίνουν οι μέρημνες και γίνεται δύσκολη η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους. Και όχι για τίποτα άλλο. Μόνο και μόνο γιατί ο σκληρός αγώνας μεταμορφώνει τις ψυχές σε οχυρωμένα φρούρια όπου η πρόσβαση και η διείσδυση προϋποθέτουν μάχη. Προϋποθέτω μια άλωση, όχι μια ειρηνική συμφωνία, μια συμφιλίωση. Το χειρότερο στο τότε τη ζωή είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πάντα νικητές και νικημένοι, δυνάστες και δυναστευόμενοι. Πίσω από κάθε εκπλήρωση επιθυμίας υπάρχει ένα θύμα. Όσοι ανεβαίνουν δεν πατούν σε σκαλοπάτια, πατούν σε κάποια πτώματα για να ανέβουν. Όσοι βρίσκουν το δίκιο τους, έχουν ήδη συγκρύψει το δίκιο κάποιου άλλου. Και αυτό συμβαίνει γιατί όλες οι απόλυτες έννοιες είναι ανεφάρμοστες στα πράγματα και τα πράγματα κατέχουν μια δική τους διαδικασία. Έτσι όλα προχωρούν κατά προσέγγιση. Δεν υπάρχει το σωστό και το μη σωστό. Υπάρχει το περισσότερο σωστό και το περισσότερο μη σωστό. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους οργανώνονται κατά τον νόμο των αναλογιών. Αλλά έρχεται και η στιγμή που η έφεση του απόλυτου κατακαίει τις ψυχές και τα πνεύματα. Τότε δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την αποδημία, από την αναχώρηση. Και όταν η αναχώρηση δεν είναι εφικτή, αρκεί φτωχό αντίδωρο η αναδρομή. Η αναδρομή σε κάποιους καιρούς και κάποιους τόπους που η μνήμη τους έχει διαφυλάξει στα σπλάχνα της σαν πολύτιμους θησαυρούς, που η νοσταλγία τους έχει εξοραίσει. Αγαπητοί ακροατές, σε σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

6.

μάρτυρες 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των αμαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κεδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίου πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζυλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εβραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Ο Νούφριος, ο νέος οσιομάρτυρας. Στο χώρο των μαρτύρων εμφανής είναι ο έντονος πόθος της ομολογίας της πίστεως. Είναι ο αντίδελος μιας διακαούς αγάπης προς το Θεό. Είναι η έκφραση της πρακτικής του Ευαγγελίου. Είναι το κορύφωμα της άσβεστης λακτάρας για τον ουρανό. Και είναι οι μάρτυρες νέφος, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ανάμεσά τους πλήθος οσιομαρτύρων. Ευδιάκριτος είναι και ο Ονούφριος. Μια μορφή οσιακή, αλλά και μαρτυρική. Ένας εκούσιος αναζητητής του ομολογιακού μαρτυρίου. Ας τον γνωρίσουμε λεπτομερέστερα. Ματθαίος το όνομά του. Πατρίδα του είναι η Κάμπροβα του Τουρνάγου. Οι γονείς του Δένζιος και Άννα διαθέτουν πλούτο υλικό αλλά και ψυχικό. Διακρίνονται για βαθιά ευσέβεια και πίστη στον ένα αληθινό Θεό. Απόδειξη της ένθεης αγάπης τους η μετέπειτα προσωπική αφιέρωση του πατέρα σαν μοναχού με το όνομα Δανίλ. Αγωνία και αγώνας του η διατήρηση του παιδιού τους κοντά στον Θεό. Και πράγματι, στρέφονται άνθρωποι φύλακες στο ψυχικό περιβόλι του παιδιού και εμποδίζουν τη λαϊλασία του πνευματικού του θησαυρού. Η παρουσία τους είναι σωτήρια. Η επέμβασή τους άμεση. Αποτρέπει την αλλαξοπιστία όταν από παιδικό πείσμα δηλώνει ότι θα τουρκέψει. Ο Ματθαίος επιδίδεται τώρα στη μόρφωση. Συγχρόνως εβραιώνεται η πίστη. Ισιοποιείται η αγάπη προς το Θεό και όταν είναι παλικάρι πια παίρνει τη μεγάλη ηρωική απόφαση. Απαρνείται τα εγκόσμια για να κατακτήσει τα ουράνια. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Η σερβική μονή του Χιλιανδαρίου είναι η επιλογή του. Εκεί προσέρχεται ταπεινά και εκφράζει την επιθυμία να ζήσει την εισάγγελη πολιτεία. Η μορφή του ακτινοβολεί τη φλεγόμενη καρδιά του. Η λαχτάρα του εκπληρώνεται. Κύρεται μοναχός με το όνομα Μανασής και χειροτονείται διάκονος. Η πνευματική ζωή αρχίζει. Ασκείται υπομονετικά και σημειώνει προόδους. Ενδοσκοπεί αυστηρά και επισημαίνει την παιδική του επιπολαιότητα, το αρνητικό του λάθος. Είναι το έναυσμα για μια ομολογιακή απόσβεση. Είναι ο σπινθήρας που πυροδοτεί την καρδιά του για το μαρτύριο. Αναχωρεί αμέσως για τη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Εκεί εναποθέτει τον ιερό του πόθο στον έμπειρο πνευματικό γέροντα Νικηφόρο. Αναλαμβάνει να τον χειραγωγήσει με δεξιοτεχνία και ο υποψήφιος μάρτυρας ασκείται με αδιάλειπτες προσευχές, αυστηρές νηστείες και επίμονες αγρυπνίες. Οι επιδόσεις του είναι καταπληκτικές και σύντομα δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα και μετονομάζεται ο Νούφριος. Έτοιμος είναι και για μαρτυρική παρουσία. Παίρνει την ευλογία του γεροντά του, τις ευχές των αδελφών του και έρχεται στη Χίο. Η παραμονή του είναι ολιγοήμερη, αλλά επίπονη. Η πνευματική προετοιμασία εντατική. Ο ψυχικός εφοδιασμός φραγίζεται με τη Θεία Κοινωνία. Σύσσωμος και
σύνεμος Χριστού τώρα αναμένει την υψηλή συνάντηση. Η ώρα του μαρτυρίου έχει φτάσει. Δίνεται με τουρκική ενδυμασία και παρουσιάζεται αυτόκριτα στον Κρητή. Εξιστορεί την παιδική πράξη της αρνήσεως του Χριστού και της ομολογίας της ψευδοποίης θεός τους, την αποχή από τη λατρεία τους και τη συνεχή χριστιανική ιδιωτή. Παρισιακός και ευθαρσός ομολογεί τη χριστιανική του ιδιότητα. Διαδηλώνει την άρνησή του στην πίστη τους. Χλεβάζει το πιστεύω τους και απορρίπτει με περιφρόνηση τον τουρκικό σκούφο. Η προσβολή είναι κατάφορη. Η αγανάκτηση ζωηρή και η φυλάκτηση του οσίου αντίδραση άμεση. Υποσχέσεις και πολλακίες, απειλές και βασανιστήρια εναλλάσσονται άκαρπα. Η γνώμη του μάρτυρα είναι μετάθετη. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. 4 Ιανουαρίου 1818. Ο Ονούφριος, μόλις 32 χρονών, κατατάσσεται στον πανευκλεή χορό των οσιομαρτύρων. Το σώμα του δέσμιου ρίπτεται στη θάλασσα. Η ψυχή του ελεύθερη φτάνει στην ποθητή πατρίδα για να ζήσει αιώνια πανεφρόσιμα.

των νεομαρτύρων πολυπληθείς. Νέοι μάρτυρες ομολόγησαν εφθαρσώς την πίστη τους στον Ιησού Χριστό και υπέγραψαν με το αίμα τους την ομολογία τους. Η φλόγα της πίστεως στο Θεό τους όθησε σε αυτοθυσιαστική κίνηση. Η αγάπη προς τον Κύριο τους εκτείναξε σε ύψιστη έκφραση, το μαρτύριο. Μαρτυρία και μαρτύριο. Δύο αλληλένδετες εκφράσεις. Η μαρτυρία προκαλεί το μαρτύριο και το μαρτύριο προϋποθέτει τη μαρτυρία. Νεομάρτυρες. Αξιοθαύμαστοι και αξιοσέβαστοι, προκλητικοί αλλά και προσκλητικοί. Ανάμεσά τους και το παλικάρι της Διμηνίτζας, Λακωνίας, το κάφημα της Πελοποννήσου, ο Άγιος Ρωμανός. Χριστιανός ένθεμος, δηλώνει με παρησία την πίστη του ενώπιον των Τούρκων και δέχεται την καταδικαστική απόφαση. Αποκεφαλίζεται στις 6 Ιανουαρίου 1695 στην Κωνσταντινούπολη. Άγιος Ρωμανός, ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού.

Άγιος Αθανάσιος εξ Αταλίας. Γόνος της Αταλίας ζει στη Σμύρνη. Είναι αγράμματος μεν, αλλά θεοφώτιστος. Συναναστρέφεται με Οθωμανούς, κοροϊδεύεται για την πίστη του, αλλά μένει απτόητος και ανταπαντά εύστοχα. Κάποια ημέρα ο Αθανάσιος μονολογεί στην τουρκική γλώσσα. Λάι, λαλά, δόξα του Θεού. Αμέσως συλλαμβάνεται από τους Οθωμανούς με την κατηγορία της ομολογίας στην πίθη του Χριστού και οδηγείται στον Κρητή. Εκβιάζεται για εξισλαμισμό, αλλά αρνείται παρισιακά. Εβραίος στην πίστη αποκεφαλίζεται, αφού υφίσταται σκληρά βασανιστήρια επί πολλές ημέρες. Είναι βέβαια ο νεομάρτυρας Χριστού Αθανάσιος.

0: Δαμασκηνός, νέος ιερομάρτυρας. Γόνος της Βουλγαρίας ο Δαμασκηνός. Γεννιέται στο χωριό Γάμπροβο του Τερνόβου. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Η πίστη ριζώνει βαθιά. Η αγάπη πυρκολεί την καρδιά. Ο πόθος της βίωσης του μοναχικού ιδεώδους γίνεται και στόχος του. Έρχεται στο Άγιο Όρος και εισέρχεται στη σερβική μονή Χιλιανταρίου. Γίνεται σύντομο μοναχός και στη συνέχεια χειροτονείται ιερέας. Επιδίδεται σε επίπονους ασκητικούς αγώνες και καταγράφει νίκες. Πρότυπο υπακοής ο ιερομόναχος Δαμασκηνός μετέρχεται στην πόλη Σφιστόβη της Βουλγαρίας σε μετόχη της μονής για ειδική αποστολή. Η απόδοση οφειλών ενός Τούρκου προς το μετόχη της μονής. Ο Τούρκος δρά ραδιουργικά και συκοφαντεί τον αθλητή του Χριστού για ηθικές παρεκτροπές με Μωαμεθανή. Θεοτοτρόπος υφαρπάζει την περιουσία του μετοχίου, τον δε ιερομόναχο οδηγεί βία στον Κρητή. Οι ψευδομάρτυρες καταγγέλουν. Ο Κρητής διστάζει, αλλά τελικά αποφασίζει τη θανατική καταδίκη με αγχώνη. Η προσπάθεια για εξισλαμισμό βρίσκει εδραίως την πίστη του Χριστού τον υποψήφιο ιερομάρτυρα. 16 Ιανουαρίου 1771. Μετά από μία μαρτυρική πορεία οδηγείται στην Αγώνη αφού δοξολογικές ηκεσίες αναπέμπει στον Κύριο. Εισήλθε νικηφόρος στη χώρα του Φωτός.
1: Άγιος Γεώργιος ο Υποκόμος, η κοίη του Θεού αναρρίθμητη μάρτυρες. Εφθαρσείς ομολογητές και υπολυπληθείς νεομάρτυρες. Εύτομα και θαραλέα διακηρύσουν την πίστη τους. Καρτερικά υπομένουν τα βασανιστήρια. Ηρωικά αντιμετωπίζουν το θάνατο. Νικηφόρα εισέρχονται στην αιωνιότητα. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Γεώργιος, ο νεομάρτυρας, ο Υποκόμος. Πατρίδευε το χωριό Ντούρχλι των Βρεβενών. 1810 μετά Χριστόν η γέννησή του. Κωνσταντίνος και βασιλική οι γονείς του. Φτωχή γεωργή είναι. Η επιδημία του σύντομη. Ο Γεώργιος 8 χρονών μένει ορφανός. Η διατροφή του προσωπική του μέλημα. Η προσκόλλησή του σε αγάδες αναπόφευκτη. Η προσφορά εξυπηρέτησης αναγκαία. Μεγαλώνει κάτω από δύσκολες συνθήκες. Παλικάρι πια γίνεται υποκόμος ενός αξιωματικού της αυλής του Πασά της Υπήρου. Φροντίδα του η περιποίηση των αλόγων του Τούρκου στρατιωτικού. Οι Τούρκοι το θεωρούν δικό τους και τον φωνάζουν Γιαούρ Χασάν. Ο ίδιος είναι και αισθάνεται χριστιανός ορθόδοξος. Χριστιανή είναι και η Ελένη που εκλέγει για αραβωνιαστικιά του. Οι αντιδράσεις άμεσες. Ο Τούρκος Χότζας των Ιωαννίνων τον προκαλεί επιδεκτικά. «Πώς εσύ, Τούρκο, ζητάς να πάρεις χριστιανή γυναίκα?» Και η απάντηση θαραλέα. «Εγώ είμαι χριστιανός και χριστιανή γυναίκα ζητώ να πάρω». Η συκοφαντική επιμονή του Χότζα φέρνει την υπόθεση στο δικαστήριο. «Χριστιανός ήμουν και είμαι», δηλώνει ο Γεώργιος. Οι δικαστές ανετάπιστοι. Η θανατική καταδίκη του συζητείται. Η παρέμβαση του αφεντικού του και η μαρτυρία για τη συνεχή χριστιανική του πίστη σωστική. Τα πρακτικά της δίκης κλείνουν με την καταγραφή της χριστιανικής ιδιότητας του Γεωργίου. Απελεύθερος πια νυμφεύεται τη χριστιανή Ελένη. Ένα χαριτωμένο αγόρι συμπληρώνει την οικογενειακή του ευτυχία. Η εργασία του ως υποκόμος και σ' άλλους Τούρκους αγάδες συνεχίζεται. Οι μέρες κυλούν ήρεμα. Ο χρόνος από το δικαστικό επεισόδιο αρκετός. Αλλά ο Χότζας αναζητεί ευκαιρία εκδίκησης. Στην αγορά γίνεται η συνάντηση. Ο Χότζας ορμάει ακάθεκτα και ρωτάει μανιακά το Γεώργιο. «Ως πότε θα μας κοροϊδεύεις, Τούρκος είσαι ή χριστιανός?» Τον αρπάζει άγρια, τον κρατεί σφιχτά, φωνάζει έντονα. Αλόπιση των κυκλώνων. Χριστιανοί τον υποστηρίζουν. Η διαφυγή του αδύνεται. Ο Πασάς πληροφορείται το επεισόδιο και καλεί Χότζα και Γεώργιο για ανάκριση. Ο Χότζας επιμένει στην αλλαξοπιστία του Γεωργίου από Τούρκο σε Χριστιανό. Ο Γεώργιος αρνείται τη συκοφαντία. Και οι δύο οδηγούνται πάλι στο δικαστήριο. ο Χόντζας βροντοφωνεί την κατηγορία. Ο Γεώργιος τη διαψεύδει και επικαλείται την προηγούμενη δικαστική του αθώωση. Οι ψευδομάρτυρες επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του Χόντζα και το δίδυμα τίθεται. Ή Τουρκέβης ή θανατώνεσαι. Ο Γεώργιος αποκρίνεται. Ό,τι θέλεις κάνει. Στο δικαστήριο παρευρίσκεται και ένας 70χρονος εξωμότης που προσπαθεί να προσελκύσει τον Γεώργιο. Η αντίδραση έμεση και άφοβη. Άθλιε, η πίστη μου είναι περίλαμπρη και δεν την εγκαταλείπω. Εσύ πώς αποχωρίστηκες την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, πέρα από αυτό που είναι και ιερέας του Θεού. Θρησάθλιε, πώς αλλαξοπίστησες. Οι δικαστές εξοργίζονται. Διατάσσεται η φυλάκησή του. Η συνάντηση με χριστιανούς φυλακισμένους συντηρητική, προτρεπτική. Τα βασανιστήρια σκληρά. Η υπομονή υποδειγματική. Η δοξολογία θερμή. Η θεϊκή ενίσχυση φανερή. Η παρουσία αγγέλου ενθαρρυντική. Αποφυλακίζεται και επαναδικάζεται. Η απολογία παρησιακή σταθερή. Ο δικαστής κατάπληκτος. Ο όχλος παρεμβαίνει και επιδίδει το θάνατο. Η υποχώρηση επακολουθεί. Ο Γεώργιος φυλακίζεται και αναμένει την ημέρα της εκτέλεσης. Οι δεσμοφύλακες συνεχίζουν τις δελεαστικές προτάσεις. Ο Γεώργιος παραμένει ανεπηρέαστος. 17 Ιανουαρίου 1838. 5 δήμοι αλυσοδένουν τον μάρτυρα και τον οδηγούν στον τόπο της εκτέλεσης. Τελευταία του επιθυμία για την απελευθέρωση των χεριών. Σφραγίζεται σταυροειδός, προσεύχεται. Ζητεί συγχώρεση από τους παρευρισκόμενους χριστιανούς. Η αγχώνη τον αναμένει. Η ψυχή του προσέρχεται στο θρόνο του Θεού και παραλαμβάνει το μαρτυρικό στεφάνι. Το λείψανο αιωρείται τρεις μέρες, διαλάμπει και βουδιάζει. Χριστιανοί αποστούν άδεια και το ενταφιάζουν στο προάβλιο του Μητροκριτικού Ναού του Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων. Ο νεομάρτυρος Γεώργιος, το κάθημα των Ιωαννίνων, ο θαυματουργός Άγιος, τιμάται από τους πιστούς πανηγυρικά στις 17 Ιανουαρίου.

0: Άγιος Αυξένδιος ο Γουναράς. Τη θριαμβεύουσα εκκλησία απαρτίζουν πλήθη Αγίων, μαρτύρων και ομολογητών. Στα ουράνια σκηνώματα του Παραδείσου ζουν και φέρονται πολυάριθμα πρόσωπα κάθε ηλικία και φύλου. Συνδυρανόμοι του Χριστού, άνθρωποι από κάθε κοινωνική τάξη. Ο καθένας από όπου τον τοποθετεί το αλάθητο χέρι του Θεού μπορεί να δίνει τη μάχη και να εξέλθει νικητής. Όλα τα επαγγέλματα μπορούν να οδηγήσουν στον ουρανό. Ο κάθε Άγιος με το επάγγελμά του μας προσκαλεί για μίμηση. Και να, ο Άγιος Αυξένδιος. Ζει τον 18ο αιώνα μετά Χριστόν, κατάγεται από τα Ιωάννη. Οι γονείς του είναι χριστιανοί. Νέος φάνει στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί εργάζεται την τέχνη του γουναρά. Η ζωή του κυρά ήσυχα. Ο διάβολος φθονεί την αγνότητά του. Του ενσπείρει λογισμούς απόλαυσης της ζωής. Ο άπειρος νέος πλανιέται, εγκαταλείπει την τέχνη του και πηγαίνει στα πλοία του βασιλιά. Εκεί δημιουργεί φιλίες και γεύεται την πρόσκαιρη απατηλή χαρά. Οι φίλοι του τον συκοφαντούν για άρνηθη θρησκεία. Ο Αυξένδιος φοβάται και φεύγει κρυφά για την Κωνσταντινούπολη. Αγοράζει ένα καραβάκι και εκτελεί μεταφορές. Η ζωή του αλλάζει. Συνέρχεται. Αναλογίζεται το παρελθόν και ιδιάζει. Θλίβεται, φωνεί και μετανοεί ειλικρινά. Η καρδιά του φλέγεται από τον πόθο του μαρτυρίου. Αναζητεί πνευματικό για εξομολόγηση και παρακαλεί θερμά τον Κύριο γι' αυτό. Και ο Ιησούς, ο αιώνιος αναζητητής των ψυχών, εισακούει την αίτηση. Το πλοιάριό του χρησιμοποιεί ο Αγιορείτης Γέροντας Γρηγόριος για να περάσει στο φανάρι. Ο νέος τον πλησιάζει, εξομολογείται και αποκαλύπτει τον πόθο του. Ο Γέροντας τον επαινεί, αλλά του υποδεικνύει να γίνει μοναχός. Ο Αυξένδιος δεν πείθεται, καταφλέγεται από τη μαρτυρική επιθυμία. Συνεχίζει την εργασία του, αλλά παράλληλα ελεεί και αδερφνεί, μυστεύει και προσεύχεται. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει, τον εξοπλίζει με θάρρος και αποφασίζει και παρουσιάζεται στο γνωστό βασιλικό πλοίο. Δέχεται την πρώτη επίθεση των φίλων του. Τον χτυπούν και τον οδηγούν στον κριτή. Ο Αυξένδιος με παρησία ομολογεί την πίστη του στο Χριστό και την απόφασή του να πεθάνει για τον Χριστό. Το θάρρος του πληρώνεται με δυνατά χτυπήματα. Το μάτι του χύνεται, τα δόντια του σπάζουν, αλλά ευχαριστεί τον Κύριο και κηρύττει τη θεότητά του. Ανακρίνεται από ανώτερο κριτή και πάλι αταλάντευτα διακηρύνει το πιστεύω του. Ο δικαστής οργίζεται και διατάσσει ραντισμό. Δέχεται 300 ραβδίσματα και χύνεται ακατάσχετα το αίμα του. Η προσευχή του ευχαριστήρια ανέρχεται στο θρόνο του Θεού και η παράκληση θερμεί για ενδυνάμωση. Φυλακίζεται και εκεί τον επισκέπτεται ο Γέροντας Γρηγόριος. Τον ενθαρρύνει και τον κοινωνεί. Στην επόμενη δίκη ομολογεί απερίφραστα την πίστη του. Ο κριτής εξοργίζεται με την επιμονή του και διατάζει τον διαψήφους αποκεφαλισμό του. Ο Αυξένδιος σε ηλικία 30 ετών παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του αθνοθέτη Κυρίου. Το λείψανό του ευωδιάζει και θαυματουργεί. Τιμάται η μνήμη του 25 Ιανουαρίου.
1: Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Στην επίλεκτη χωρία των νεομαρτύρων, ευδιάκριτη θέση κατέχει ο Άγιος Δημήτριος ο Έμπορος. Μια μορφή ηρωική, μια μαρτυρική παρουσία στο χορό των Αγίων. Ένας άξιος εκπρόσωπος του εμπορικού κόσμου δίνει στεναρά τη μαρτυρία του Χριστού. Πατρίδα του Ιχείος. Γονείς του ο Αποστόλης και η Μερουλού. Φτωχή μεν, γενικά πλούσιοι δε ψυχικά. Βαθιά θεοσεβείς μεταλαμβαδεύουν την πίστη του στο νεαρό βλαστάρι τους. Και ο Δημήτριος είναι τη δεκτική ψυχή. Σε νεαρή πια ηλικία, μαζί με τον μεγαλύτερο αδερφό του Ζανή, ξενιτεύονται στην Κωνσταντινούπολη και εξασκούν το επάγγελμα του εμπόρου υφασμάτων. Ο αδερφός του παντρεύεται. Ο ίδιος αραβωνιάζεται χωρίς τη συγκατάθεση του αδερφού του. Η ψυχρότητα επέρχεται και οι δρόμοι τους χωρίζουν. Ο Δημήτριος μόνος τώρα αγωνίζεται στον επαγγελματικό στίβο. Οικονομικές δυσκέρειες τον οδηγούν στο σπίτι ενός Τούρκου. Εκεί τους στείνει παγίδα ο διάβολος. Η κόρη του Τούρκου, στο αντίκρισμα του 22χρονου όμορφου νέου, πληγώνεται από σαντανικό έρωτα. Οι διαθέσεις της επέσχυντες, οι προτάσεις της αυθάδης, οι δηλώσεις της κατηγορηματικές. Ή γίνεσαι Τούρκος ή κόπτεται το κεφάλι σου αμέσως. Αλλά πάντα τα ερωτήματα βρίσκουν ανέτοιμο τον Δημήτριο. Μπροστά στο ξαφνικό δίλημα ζωής ή θανάτου, υποχωρεί και λαξοπιστεί. Ο Δημήτριος αρνητής του Χριστού. Ο έλεγχος της συνειδήσεως καταφθάνει αμήλικτος. Η καρδιά θλίβεται. Η ψυχή οδύρεται. Το πρόσωπο σκυθροπιάζει. Η μεταμέλεια εμφανής. Η παρακολούθησή του άγρυπνη. Οι κινήσεις του ελέγχονται. Μετά 59 μέρες περιφρούρησης επιτρέπει ο Θεός την έξοδό του. Κρυφά, και ενώ όλοι κοιμούνται, διαφεύγει και καταφεύγει στο σπίτι ενός φίλου του χριστιανού. Διαδηλώνει με πυρίκα στα δάκρυα τη μεταμέλειά του και εξομολογείται με κατάνοιξη και συντριβή καρδιάς σε πνευματικό πατέρα. Η μετάνοια εκπρόσδεκτη, η άφεση βέβαια, αλλά ο πόθος του μαρτυρίου έκδηλος. Συμφιλιώνεται με τον αδελφό του, ζητάει συγχώρηση από τους γονείς του και ανακοινώνει την ενδόμηχη επιθυμία του. Φλόγα του μαρτυρίου κατακαίει κάθε γήινη απόλαυση, κάθε πρόσκαιρη δόξα. Οι παρακλήσεις προς τον Κύριο ένθερμες, οι ηκεσίες δακρύβρεχτες για παροχή ελέους. Στην προσευχή αγωνίζεται και ενισχύεται. Ο πνευματικός παρακολουθεί τον αγωνιστή νέο, δοκιμάζει τη θέλησή του, ασκεί την υπομονή του, ελέγχει την επιμονή του, ενισχύει τις δυνάμεις του. Ένα πρόγραμμα νηστείας, προσευχής, μετάνοιας και μελέτης μπαίνει σε εφαρμογή. Ο Δημήτριος αθλείται εντατικά. Υποτάσσει τη σάρκα και ελευθερώνει την ψυχή. Η καρδιά πυρακτώνεται από θεϊκή αγάπη. Η ψυχή φλέγεται από ένθερο ζήλο. Οι ολονύχτιες προσευχές κυκλώνουν το θρόνο του Θεού και επισύρουν την εσπλαχνία του. Ο αθλητής του Χριστού, λουσμένος στα δάκρυα της μετανοίας, κοινωνός του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Κυρίου, πάνωπλος εισέρχεται στο μαρτυρικό στίβο. Αυτόκτητα παρουσιάζεται στον Καϊμακάμι και δηλώνει απερίφραστα τη χριστιανική του ιδιότητα και την αποκήρυξη του Κορανίου. Ομολογεί περίτρανα την αλήθεια της πίστεως του Χριστού και αναμένει τις συνέπειες. Προκαλείται δελεαστικά, αλλά καταφρονεί ταραλέα. Φυλακίζεται και αλυσοδένεται. Αγάλεται και προσεύχεται. Επανεξετάζεται και νουθετείται χωρακευτικά. Αντιδρά όμως δυναμικά. Αμετάκλητος στην αποφασή του, περιφρονεί υποσχέσεις, απορρίπτει αξιώματα. Απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Διακηρύσει τη μαρτυρική του επιθυμία και επιζητεί την ταχεία εκτέλεσή της. Φυλακίζεται, ραβδίζεται άσπαθνα, βασανίζεται σκληρά, αλλά παραμένει ευραίος στην πίστη του. Λιγωμένος στο σώμα, αλλά άτρωτος στη ψυχή, μένει ανένδοτος. Οι χριστιανοί πληροφορούνται τα φρικτά βασανιστήρια και ανησυχούν. Προθυμοποιούνται να εξαγοράσουν τη φυλάκησή του. Ο Δημήτριος μαθαίνει τις κινήσεις του και δικείται. Ανακοινώνει την αμετάθετη γνώμη του και επιζητεί τις προσευχές τους για το αίσιο τέρμα του αγώνα. Ο Καλλίνικος, μάρτυρας Χριστού, με ασύλληπτη προθυμία και θαυμαστή γενναιότητα, υπομένει καθερικά και ακούει εφρόσιμα την καταδικαστική απόφαση. Θάνατος με ψήφος είναι ο επίλογος της μαρτυρικής του πορείας. Ο Δήμιος τον οδηγεί στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας γονατίζει και αναφωνεί. «Νίσθητε μου, Κύριε, με τη βασιλεία σου». Κλείνει την κεφαλή στο ψήφος του Δημίου και παραδίδει την ψυχή του στα χέρια του Θεού στις 29 Ιανουαρίου. Οι ουρανοί αγάλλονται, οι άγγελοι χαίρονται, οι άγιοι εφαίνονται, οι μάρτυρες πανηγυρίζουν με τον ερχομό του νέου μάρτυρα Δημητρίου στα ουράνια σκηνώματα. Οι πιστοί θυμούν τη μνήμη του και δέχονται τη θαυματουργική του χάρη.

Ηλίας ο Κουρέας. Η Εκκλησία μας, Σωτήρια Αρχηγωτός, Φυτώριο Αγίων. Μορφές αγωνιστικές από κάθε εποχή και από όλες τις κοινωνικές τάξεις δίνουν τη μάχη για την επίτευξη της αγιότητας, για την κατάκτηση του ουρανού. Στην κοινωνία και στη βιοπάλη εξαγιάζουν την εργασία, εξαγνίζουν την ψυχή, σφυριλατούν τον χαρακτήρα, θεώνουν τον άνθρωπο. Με τον ιδρώτα και την ομολογία, με τη συνέπεια και το μαρτύριο, εισέρχονται τροπεούχοι στο βασίλειο του Θεού. Ανάμεσά τους και ο Άγιος Ηλίας, ο νεομάρτυρας και κουρέας. Πατρίδα του η Καλαμάτα της Πελοποννήσου. Ανατρέφεται χριστιανικά και μαθαίνει την τέχνη του κουρέα. Διακρίνεται για την κοινωνικότητά του και τα αλτρουιστικά του αισθήματα. Συναναστρέφεται με τους τοπικούς άρχοντες της πόλεως και συζητεί φλέγοντα θέματα. Φρόνησή του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η γνώμη του σεβαστή. Η Καλαμάτα βρίσκεται στο ζυγό των Τούρκων και οι χριστιανοί πληρώνουν βαρύς φόρους, δεινοπαθούν. Ο Ηλίας προτείνει στους προεστώτες συμπαράσταση οικονομική και ηθική, ώστε να παραμείνουν αμετακίνητοι στην πίστη. Οι διαφωνίες έντονες. Ο Ηλίας αγωνίζεται να τους πείσει και λέγει «Και εμένα, αν μου δώσουν ένα φέση, αλλάζω την πίστη μου». Το φέση σε λίγο έρχεται. Για τη συνέπεια των λόγων του, ο Ηλίας αλλαξοπιστεί. Στους χριστιανούς είναι διάχυτη η λύπη. Οι οικεσίες θερμές στον Κύριο για το χαμένο αδελφό. Η μεταστροφή δεν αργεί. Ο Ηλίας αντιλαμβάνεται το ολέθριο σφάλμα του. Αναχωρεί πάραυτα για το Άγιο Όρος. Εκεί συναντάει γέροντα πνευματικό και εξομολογείται με συντριβή. Κλαίει, θρηνεί και αποφασίζει να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Θεό. Γίνεται μοναχός και πενθεί την αμαρτία του. Επί 8 χρόνια ζει ανάρετα την εισάγγελη πολιτεία. Η συνείδησή του όμως, ο άτεκτος κατήγορος τον ελέγχει. Τα λόγια του Κυρίου, «Ως της δαρνήσει τέμε έμπροστα των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγώ έμπροστα του Πατρός μου, του εν ουρανής», αντιχούν στα αυτιά του. Παίρνει την ευλογία του πνευματικού και επιστρέφει στην Καλαμάτα για να ομολογήσει παρησιακά. Οι χριστιανοί πατριώτες του τον παρεμποδίζουν. Αλλά ο Ηλίας τώρα είναι αμετακίνητος και άφοβος. Κοινωνεί με ευλάβεια και πάνωπλος κατέρχεται στην αγορά. Οι Τούρκοι γρήγορα τον αναγνωρίζουν. «Συ δεν είσαι ο Μουσταφάς Αρδούνης», τον ρωτούν. Και η απάντηση κατηγορηματική. «Εγώ είμαι, αλλά όχι ο Μουσταφάς, αλλά ο Ηλίας ο Χριστιανός». Οι Τούρκοι θίγονται για την προδοσία. Τον χτυπούν αλήπητα και τον οδηγούν στον Κρητή. Ο Ηλίας αναφέρει τα γεγονότα και ομολογεί με θάρρος την πίστη του. Φυλακίζεται και βασανίζεται σκληρά. Παραμένει Εβραίος στο πιστεύω του, φλογερός στην αγάπη του στο Χριστό. Καταδικάζεται σε θάνατο πάνω στη φωτιά. Περίχαρος με το ψαλμό στα χείλη, βαδίζει το δρόμο του μαρτυρίου. Τον υβρίζουν και τον πληγώνουν μεταξύ τους οι δίμοι. Σε λίγο το σώμα βρίσκεται στη φωτιά, αλλά παραμένει ανέγγιχτο, ενώ η ψυχή, εξαγνισμένη, φθάνει στο θρόνο του πλάστη. Το λείψανό του κυκλώνεται από ουράνιο φως και ευωδιάζει. Η Εκκλησία μας τον τιμάει στις 31 Ιανουαρίου.

Και αυτή η εκπομπή δυνάμει Θεού έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες προσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την ευραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την απράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

ανώτερο δώρο που μας έχει.

Thank you.

πινακοθήκης, την οποία

ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα 29 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κυριακού του Αναχωρητού, των Αγίων 150 μαρτύρων, των εν Παλαιστίνη και των Αγίων Μαρτύρων Τρίφωνος, Τροφίμου και Δωρημέδοντος και της Αγίας Μάρτυρος Πετρονίας, της Αγίας Μάρτυρος Γουδελίας, των Αγίων Μαρτύρων Κασδόου και Κασδόας, των Αγίων Μαρτύρων Δάδα, Ουδελά, Ιού Σαββορίου, Βασιλέως Περσών, της Αγίας Μάρτυρος Πετρονίας, ξύφη τελειωθήσεις. Δες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιος Ουδελάς, οι μάρτυρες της πίστεώς μας, κατέχουν μια ιδιαίτερη θέση στο χώρο των εκλεκτών του Θεού. Είναι οι ηρωικές εκείνες μορφές που βιώνουν με συνέπεια το πιστεύω τους και επισφραγίζουν ανεξίτηλα το έργο τους με την αυτοθυσία τους. Τα μαρτύρια τους βάναυσαν, η πίστη τους πανίσχυρη, η αγάπη τους στον Χριστό διακαής, η υπομονή τους θαυμαστή, το θάρρος τους απαράμιλο, η προσφορά τους μεγαλειώδης, το παράδειγμά τους εμπνέει και φωτίζει, καθοδηγεί και παροτρύνει. Χριστιανοί από κάθε γωνιά της Σιφηλίου απαρτίζουν τη χωρία των μαρτύρων. Ανάμεσά τους και ο μεγαλομάρτης Γουρδελάς. Ο Γουρδελάς είναι πριγκιπόπουλο, γιος του βασιλιά των Περσών Σαββορίου. Ο Κύριος τον επισημαίνει. Το νεαρό παλικάρι γίνεται αυτόπτης μάρτης θαύματος που κάνει το ακαταμάχητο όπλο του Σταυρού με τις επικλήσεις του μάρτυρος χριστιανού θείου του Δάδα. Λαμβάνει και προσωπική πείρα της δυνάμεως του Χριστού. Στο όνομά του θαυματοργεί και γίνεται πιστός ο παδός του. Ο πατέρας του πληροφορείται τη μεταστροφή του γιού του και εξοργίζεται. Διατάζει το θηριόγνωμο γάργαλο να βασανίσει ανελέητα το Γουρδελά. Μαστιγώνεται και φυλακίζεται αλλεπάλληλα. Λιγώνεται, αιμορροεί, αλλά θεραπεύεται από άγγελο Κυρίου και ενισχύεται. Σούρνα πυρωμένη διαπερνά τα αυτιά του γενναίου αθλητή. Κρεμάται με σιδερένιες αγκίδες από τους ώμους. Εκδέρεται το δέρμα της κεφαλής του. Εκριζώνονται τα νύχια ποδιών και χεριών και όλοι οι τραπεζίτες. Ο μάρτυρας περνά επώδυνα μαρτύρια. Το σώμα υποφέρει, αλλά η ψυχή αγάλεται. Αντλεί δύναμη από εκείνον για τον οποίον πάσχει. Το σκοτεινό κελί της φυλακής είναι η κατάληξη κάθε μαρτυρίου. Εκεί επικοινωνεί με τον Θεό και δέχεται τις ενισχύσεις. Στη φυλακή τον επισκέπτεται κρυφά και η αδερφή του Κασδία. Όλοι θαυμάζουν την ακρόνητη πίστη του. Ο μάγος Γάργαλος καταπλήσεται, γίνεται χριστιανός και πεθαίνει μαρτυρικά. Τα μαρτύρια συνεχίζονται. Κατασυντρίβονται τα πόδια του, κατακαίονται οι μασχάλες με σιδερένιες σφαίρες, φυλακίζεται και εξέρχεται υγείας. Ο τύρανος συνεχίζεται μύτερος. Πυρώνει λέβητα με πίσα και θιάφη και ρίχνει τον Άγιο. Αλλολέβητα σχίζεται και εξέρχεται αυλαβής. Σταυρώνεται και τοξεύεται, αλλά τα βέλη κρέμονται στον αέρα. Ο σκυρόκαρδος πατέρας χρησιμοποιεί σαν μεσολαβητή την κόρη του. Η Κασδία επισκέπτεται τον αδελφό της, κατηχείται και γίνεται χριστιανή. Ο βασιλιάς καταδικάζει και αυτήν σε θάνατο, ενώ συνεχίζει τα βασανιστήρια στο γιο του. Ρίχνεται δεμένος σε αφηνιασμένα άλογα για να καταπατηθεί, αλλά βρίσκεται λυμένος και αυλαβής. Κατακαίεται το σώμα του με σούβλες. Κρεμάται με άγγιστρα και εκεί βαπτίζεται κατά επιθυμία του με νερό και λάδι που ρίχνει σύννεφο. Κατακεντάται το σώμα του μεγαλομάρτυρος και στις 29 Σεπτεμβρίου παραδίδει την Αγία Ψυχή του στα χέρια του Ιησού. Και νεκρό το σώμα του δένεται σε άλογα αφηνιασμένα και τεμαχίζεται. Τα φρικτά μαρτύρια εξαγιάζουν τον ήρωα και τον κατατάσσουν στο χορό των εκλεκτών του Θεού.

Λούσιος Κυριακός, 5ος μετά Χριστόν αιώνας, και στην Κόρινθο γεννιέται ο Κυριακός από ευσεβείς χριστιανούς γονείς, τον ιερέα Ιωάννη και την Ευδοξία. Θείος του είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Κορίνθου Πέτρος. Δέχεται κατά συνέπεια πλούσια τη χριστιανική νουθεσία και παιδεία. Νεαρός επισκέπτεται τα Ιεροσόλυμα και τη λάβρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Εκεί εισέρχεται στη μοναχική αρένα και βιώνει υποδειγματικά την εισάγγελη πολιτεία. Μαθητεύει κοντά στον ασκητή Γεράσιμο. Μετά το θάνατό του επιστρέφει στη λάβρα του Μεγάλου Ευθυμίου και μετέπειτα στη λάβρα του Σουκά. 40χρονος χειροτονείται λειτουργός του υψίστου και επιστάτης του σκευοφυλακίου. Η βιωτή του ασυναγώνιστη. 70χρονος φεύγει σε πολλές μονές.

σειράς μονής Παναγίας Γεωργιωτικό Ψαχνών Εορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγας αρχιερετικός Ευσπερινός Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Μενάχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρους και στη συνέχεια η Πανηγυρική.

κύριε Σαρακοστή του 2003, όσο διαφορετική του φαινόταν από όλες τις προηγούμενες, όλους τους ένιωθα αδέλφια και μια περίεργη αίσθηση που κορυφωνόταν κάθε φορά που έβγαινε στην πολύβοη πόλη στο κέντρο της Αθήνας και να κατεβούνταν με τους ανθρώπους, όλο κάτι κυνηγούσαν. Του άρεσε να παρατηρεί τα πρόσωπά τους και προσπαθούσε να βάζει έναν καλό λογισμό για όλους τους. Ήθελε να γινόταν όλοι αυτοί οι πολυμέρινοι άνθρωποι να βιώνουν αυτές τις τόσο ξεχωριστές μέρες, έστω για ελάχιστο όπως εκείνος. Αυτό το περίγραπτο με λέξεις αίσθημα της χαρμολύπης, της θυσιαστικής αγάπης, του σκύρτημα, του φιλότιμου αγώνα του πνεύμα, μέσα στο στάδιο των αρετών. Την ελπίδα για την νίκη της αληθινής ζωής, τη ζωογόνο από καραδοκία της Ανάστασης. Ήθελα να γινόταν σε όλες αυτές τις βιαστικές και ακουμένες μορφές τους, να σωγράφιζε ο Κύριος της Μετανοίας τα ανώθευτα τα χρώματα, να τις αυλάκωνε με

αξία την εκροζόντανε προ τον νόμο ο κύριο στο Ευαγγέλιο του, που για αυτού άλλη μια μέρα από τι πολλέ ξημέρωσε, να συνεχίσουν να βλάπτουν έργα και με λόγια του Χριστού την πανίερη φήμη. Τα σκεφτόταν όλα τούτα, σαν περνούσε έξω από τον Άγιο Γεράσιμο τη Πολυκλινική, και έφερε στο μυαλό του τον γέροντα Πορφύριο και ένα περιστατικό από το βίο του, μόλι εδώ ξεκινούσε να λειτουργεί μια Κυριακή, μπαρά που απέμενε το μαγαζί με του δίσκου, άρχισε δυνατά στη διαπασόνα ακόμα τα τραγούδια. Θορυβήθηκε στην αρχή ο Άγιο και βγήκε να διαμαρτυρηθεί, αλλά εισέπραξε χλέβη, ηρωνία και ασέβεια. Μάλιστα από λίγο τον φώτισε ο κύριο να καταλάβει πω τίποτα δεν μπορεί να μα χωρίσει από την αγάπη και την κοινωνία του Χριστού μα, μόλι το είναι μα δίνεται σε εκείνον ολοκληρωτικά. Μακάρι σκεφτόμουν να τα κατάφερα κι εγώ όπω και εσύ γέροντα. Να μην οφείλει τίποτα και κανεί του την άγια κατάνοιξη μέσα.

ξεκινήσατε με θυμηγμένο του συχνό περίπατο στις λατρεμένες του εκκλησίες στο κέντρο της Αθήνας, άνοιξε ξανά. Ακόμα και σε αυτό το απέραντο γκρίζο και στο καυσαίδιο, μπορεί να λουλουδίσει και να εμβολιάζει τις πίστες ο άνθρωπος. Συνήθιζε από την ιερή περιπλάνηση μόλις έβρισκε λοιπόν ευκαιρία. Είχε τόσους προορισμούς ευλογημένους να επισκεφθεί. Είχε συμβεί κάποιες μέρες να τα καταφέρει να περάσει από όλους και έλεγε μετά. Έκανα το γύρο της Βυζαντινής Αθήνας, στην Καπνικαρία, στη Χρυσοσπηλιώτισσα και στη γειτόνισσα της, στην Αγία Παρασκευούλα, στην Αγία Σωτήρα του Κοντάκη, στην Κιταθηναία, στην Αγία Κατερίνη, στην Κίμηση τη Ρόμβη και στον Άι Νικόλα Ραγκαβά, στους Αγίους Θεοδόρους της Κλαθμόνος, στους Ασωμάτους Αγίους του Θησίου, στους Ιαματικούς Αναργύρους του Ψηρή, στην Αγία Μαρίνα. Σ' όποια συναντούσε ανοιχτές έμπαινε μέσα ένα παιδιό κεριά, ένα για ζώντες και ένα για θεθνιώτες, και αφήνει και ονόματα κυρίως και κειμενέων να λεγονεύονται στη λειτουργία και στις παρακλήσεις. Πόσο τον ανάπαμε τότε η συνήθεια, που για γιούλα του Σπυριδούλα το είχε σπείρει από μικρό παιδάκι που ήταν. Το φώναζε ακόμα και τώρα που μεγάλωνε

Πήγε και λίγο τον κόπο μας ο Θεός, έλεγε γερόνισσα. Γράφει, παιδάκι μου, αξιχόλαμε που συνέχιζε, κουράζω τόσα χρόνια από μικρούλι. Μα βλέπεις εκείνους τους καιρούς που γεννήθηκα στη Σαντορίνη πριν από 70 τόσα χρόνια. Τα κορίτσια δεν τα στέλνουν σχολείο. Με ένα γράμμα τα τρομάρα μου. Γι' αυτό λοιπόν σε φωνάζω σε ένα τόσα χρόνια γέμο. Γράψε τον παππούλιο σου που έχει το όνομά του. Γράφε για την Ειρηνούλα μου, παιδάκι μου, ποτέ με μην την ξεχνά και τον άντρα τη στο Γιάννο. Κάποτε που έγραφε, θα ήταν στα 10 τότε αριστομένη, σταμάτησε για γελίο και τη ρώτησε. Ποιοι είναι αυτοί οι καλλιγονά, έτσι τη φωνάζεται για δύο του, μια και εκείνη το βάπτισε, που συνέχεια με βάζει και του γράφω. Συγγενεί μα ήταν. Μόνο συγγενεί, αδέλφια μου ήταν. Είχε εσύ αδελφού, Ειρήνη και Ιωάννη, ρώτησε τότε ο μικρό με έκπληξη. Εννοώ πως τόσο πολύ τους αγαπούσα και τους νοιαζόμουν που πάντα έτσι τους ένιωθα σαν αδέλφια μου. Πριν το μεγάλο πόλεμο, ήρθαμε στο Πειραιά και μέναμε στην Καλλίπολη σε μια γειτονίτσα κοντά στην Αγία Παρασκευή. Εκεί γέννησα και τη μάνα σου. Ήταν ωραία τότε. Φτώχεια, μαύρη, δύσκολη ζωή. Αλλά ψυχές καθαρές, το Θεό δοσμένες. Σε μια διπλανή αυλή, σε ένα καμαράκι ζούσε η Ειρηνούλα με τον Γιάννο τον άντρα τη. Κριτική και οι δύο δεν είχαν παιδιά. Πιο φτωχή και από τους φτωχούς. Μα πάντα με το χαμόγελο. Μια στελέτσα γυναίκα ήταν το ελάκι μου, περήφανοι άνθρωποι, αρνή περηφάνεια, όχι περιοχή μου. Κοίταζα να δίνω περισσότερο παρά να παίρνω, να και η φτώχεια του αλήπητη. Έκανε όποτε έβρισκε και έκανε μεροκάματο στο λιμάνι ο Γιάννος, μα έτσι αδύνατος που ήταν όλο αρρώστανε. Της έδινε ό,τι είχα και εγώ και το πόσο συγχωρεμένος, ήταν πολύ σπαθμικός και λέει μου, λίγα τρόφιμα, κανένα ρουχαλάκι ζεστό, που και κοντινάστηκε και σε κανένα δικό μου θέλημα, να μου ψωνίσει ή να μου ράψει τίποτα. Γιατί αλλιώς δεν άκουγε να πάρει χρήματα. Μα μήπως καταργεί και τίποτα. Πάντα φρόντιζε και έβρισκε τρόπο να μας ανταποδώσει το καλό του υστερήματος. Είχε και κάτι ποτούλες που όλα μας έφερε φρέσκα βράδυ μας άφηνε. Χρόνια πολλά και σαν δίπλα-δίπλα. Σε χαρές, σε στερήσεις, σε λύπες. Αχ, το ρημιό. Γι' αυτό σου λέω. Μετά όμως που φύγαμε από εκεί κοιμήθηκαν ξαφνικά ο ένας μετά τον άλλο, πρώτα ο Γιάννης μετά το Ρενιό μου, λίγο μετά τον παππού σου το 1963, στα Άγια να είναι οι ψυχές όλων τους. Τα σκεφτόταν μόνο τότε κάθε φορά που έγραφε το όνοματά τους. Τώρα δεν χρειαζόταν την υπενθύμησή της, μα σαν να είχε τη φωνή της μονάς του να τη θυμίζει μαζί με τον πεθαμένο του, τους στόλους του Θεού, Ειρήνη και Ιωάννη. Δεν είχαν κανένα δικό του το θύσει πίσω. Γι' αυτό ένιωθε πάντα το χρέος στο ιερό, να τους μνημονεύει σχεδόν καθημερινά μυστικά, δίχως να το γνωρίζει κανείς. Ακόμα και τώρα που στα γεράματά της η νονά αρέωσε τα πρόσφορα και δεν το φωνάζει πλέον τόσο συχνά για να γράψει ονόματα. Ούτε και αυτή μέσα σε μια ομάδα και κειμενένων ανθρώπων που έφυγαν μονάχοι, εκείνος που ο ίδιος τους αποκαλούσε ορφανές ψυχούλες. Ξημέρωσε Παρασκευή το καθίστα του 2003. Σήμερα είχε το πρωινό του ελεύθερο να κάνει ολόκληρη την περιήγησή του στις αυλές του κυρίου, τις τόσο αγνοημένες από το σύγχρονο Αθηναίο. Να θυμηθεί κιόλας τις ορφανές ψυχούλες, λίγο πριν και τα 24 εφήμινα του χαιρετισμού προς την κυρία Θεοτόκο, να αντυχήσουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας. Μα πριν είχε σκοπό να επισκεφθεί την ονά του, να την καλημερίσει, να πάρει και την ευχή της. Δεν είχε να κάνει και πολύ δρόμο. Μία μεσοτυχία τους χώριζε εξάλλου. Τη βρήκε μαζί με τη μάνα του να ετοιμάζει τον γνωστό 40ο τυχαίο καφέ της. Στάθηκε και την ομάδα με 90 χρονών, ακόμη στα πόδια της. Πάντα υπομένοντας και αυτή αγνά περήφανη να μην δυσκολέψει κανένα. Το μόνο που ζητούσε καμιά φορά και τους αγκάρευε ήταν να της αγοράσουν με δικά της χρήματα τρόφιμα, ζακέτες, πλεκτά και κάλτσες και φανέλες, δίθεν για την ίδια. Μετά από λίγες μέρες, πάλι το ίδιο ζητούσε. Μα καλά πληρωνά, της έλεγε. Ξανά μακαρόνια και ζάχαρες και κονσέρβες. Πότε τα έφαγες? Τα καινούργια ρούχα που χάθηκαν. Μετά καταλάβαινε ότι τηλεφωνούσε και ερχόταν η φίλη της και τα μετέφερε σε φτωχούς αναγκημένους που γνώριζε. Όπως τότε στην Καλλίπολη. Δεν τον είχαν προσέξει που μπήκε και μιλούσε με άδειο μετά στη μητέρα του. Άνω σου που πιαν είδε σήμερα το πρωί σε όνειρο ζωντανό στον ύπνο μου, ούτε του φάνη ο νους σου. Το Ρινάκι μας, θυμάσαι. Από τον Πειραιά αυτή που είχε τις κοτούλες στην αυλή και μας έφερε βουλάκια. Και πώς την είδες, μάνα, σου μίλησε.
καλά, Σπυριδούλα μου, δεν χρειάζομαι τίποτα. Μια χαρά είμαι. Ο κύριο Αριστομένος μας φροντίζει. Όλα μας τα έχει. Δόξα τω Θεώ. Δεν μας λείπει τίποτα. Τα ακούστος χρόνια που έχουν περάσει, 40 χρόνια από τότε που έφυγε ο πατέρας ο Αριστομένος μου, και συνεχίζει να τους φροντίζει. Δεν είπε τίποτα, ούτε στη γιαγιά του, ούτε στη μάνα του. Ούτε εκείνη τη στιγμή που βιαστικά απομακρύνθηκε, μήπως σχεδόν τα δάκρυά του. Μήτερε ποτέ ως σήμερα που του τα εγγυηθήκε. Έλαβε το μήνυμα και ένα γλυκό ευχαριστώ από τη Ρινούλα και όλες τις δικές του ορφανές ψευδούλες για το πόσο όλες συμπροσφέρει.

ξεκαθαρίσω τον θα καθαρίζω. Σύχλο θαύμα της Παναγίας μας. Το μοναστεράκι μας, η Παναγιά μας, το κάφημα, το καταφύγιο, το κρατέωμα και το ιερό μας ορμητήριο. Τέτοια λόγια ξεπεδούσα μέσα από τις έφλαλες σιωπές και τα ολόχαρα πρόσωπα των διακονητών της Παναγίας εκεί στο Πολυδέντρι. Όλα από καρδιάς γίνονται εδώ. Τίποτα παιδί πρέπει. Τίποτα γιατί κάποιος είπε να γίνει. Μια διαρκής παντευλόγητη παρουσία, τείχος και οχύρωμα που τόσο ταιριάζει με το κάστρο της χρυσοπηγής του στο ευλογημένο, δίνει συνεχώς τα γλυκύτατα προστάγματα της κατευθύνσης. Φανερώνει τις ανάγκες, οικονομεί στις δυσκολίες, σκουπίζει τον υδρότα, ρωσίζει τις καυτές ημέρες, θερμαίνει στο αγριεμένο χειμώνισμα. Η Παναγία πάντα εκεί, τη νιώθω, την ανασένω, αφού κράζουν το θρόισμα από τα μαύρα της γράσα, την επικαλούν την επιλατρή της καρδιές τους, όταν η κόμποση τη το ερηγό ξεκινά να τη στελεύει. Είναι η ευλογημένη ομάδα από τους άνδρες και τις γυναίκες που έχουν κάνει το μοναστήρι, το δεύτερο του σπίτι που φροντίζουν πάντο οικοστότος του Θεού και της Παναγιάς μητέρας του να λάμπει και να ευωδιάζει. Πάστρα στο έξω εμείς, πάστρα στο μέσα εσείς γέροντες Ελληνίου και Γιάννης, γελώντας εκείνο το λιώνο στο υπέροχο αερινό πρωινό στα σύνορα της Σαρακοστής με τη μεγάλη εβδομάδα. Χρόνια μέτρα το τότε εδώ η Παγκινιά είχε γίνει μια τόσο αγαπημένη συνήθεια που αν κάποιος δεν τα κατάφερε να έρθει και να συμμετάσχει στην καθαριότητα της βοβής εβδομάδος, πόσο πολύ στεναχωριόταν. Ο ασβέστης σε αυθονία. Ω, μοιάζει με λουλουδιό μοσχομύριο στο τούτη μυρωδιά του ασβέστη. Το αστραπολοφόρημά του, το ευλογημένο στις πεζούλες, τα πλατίσκαλα, τις γλάφτρες και του γέρικους κορμός, είχε κάτι από τις άπειρες βολίδες που φωτίζουν τα ρηφόρα του Γολγοθά. Τίποτα δεν αφαίνεται στην τύχη. Όλα περιμένουν τη φροντίδα σου, γιατί όλα έχουν να σου μιλήσουν για τον Θεό σε τούτο το ευλογημένο απάντιο. Μόλις όμως τελείωσαν με τον περίβολο τη φιάλη και τη εισόδου, όλοι κατευθύνθηκαν στο καθολικό. Σήκωσαν και μάζεψαν τα βαριά στρωσίδια, σάρωσαν και το παραμικρό ίχνος χώματος και το πέταξαν στο χωνευτήρι, μιας και ό,τι εισέρχεται από μέσα, ακόμα και τα σκουπίδια γυάζονται. Έπειτα οι γυναίκες γυάλιξαν με επιμέλεια και το τελευταίο εκατοστό στα μανουάλια, ενώ οι άντρες ανέβηκαν σε σκάλες για να λαμποκοπήσει η θριαμβεύουσα εκκλησία. Ύστερα περιπλήθηκαν το ξυλόβλητο τέμπλο, τις εικόνες και τα καντήλια του, άλλαξαν τα εφάδια στα προσκυνητάρια και την ωραία πύλη με τα χαρμολυπημένα χρώματα της άνοιξης και της αναστάσιμης καρτερίας. Είχε μεσημεριάσει όταν η Παπα Εφραίμ στάθηκε στη λιτή και με μια ματιά τους αγκάλιασε όλους και όλα. Δόξα το Θεό, είπε και έκανε το σταυρό του. Όπως κάθε φορά στην αρχή όλα φαίνονταν σαν απρόσιτη κορφή. Όταν η καρδιά δίχως βαρικόμια ζώνη από το λέμπιό της και γίνεται πάντων διακόνησα, τα πάντα παίρνουν χάρη και σαν από μόνα τους έρχονται σε τάξη. Βγήκε έξω να ανασάνει το ανοιξιάτικο αεράκι, να κλείσει τα μάτια και να μυρίσει αυτό το ειδείπνο άρωμα που μαρτυρά του δίχως άλλο ότι ζυγώνει η πιο συγκλονιστική εβδομάδα της πίστης μας. Ανάμεσα σε χιλιάδες αρώματα τούτο μπορούσε να το ξεκρίσει και πάλι να το φυλάξει σαν μήλο πολύτιμο στο δοχείο του ακένατου της μνήμης του. Η υμνογράφη της κυρίας Θεοτόκου, τα ευλογημένα στουρθία του Θεού, πετούσαν ζωηρά και ολοκυλαϊδούσαν σαν άθελο να διακηρύξουν το τραγούδι τους πως καμιά μέρα τότε εδώ της πρόσκαιρης ζωής δεν πρέπει να μείνει

Χριστού. Μια φωνή που έβγαινε μέσα από λιγμό και κλάμα βοερό. Μια γυναίκα άγνωστη και μεσόκοπη, με ολοκόκκινα από το κλάμα μάτια. Πάτερ, παππούλη, πότε έχει ακολουθεί αυτή την άλλη εβδομάδα εδώ? Σάστησε ο παπάς και μηχανικά της απάντησε. 7 και 7 δηλαδή, 7 το πρωί και 7 το απόγευμα. Δεν πρόλαβε επειδή να αρθρώσει άλλη κουβέντα. Η γυναίκα χωρίς να μπορεί να σταματήσει τα μάτια τα σπαραχτικά του ξαναρώτησε. Μπορώ να ανάψω ένα κερί στην Παναγιά? Βρέφει, αδελφή μου. Να, εκεί είναι η είσοδος του καθολικού. Πήγαινε να ανάψεις το κερί σου και μην νοιαστείς που θα δεις μέσα ανθρώπους. Καθαρίζουμε σήμερα το μοναστήρι.

αισθήσει από το ξαφνικό αυτό θέαμα, μα δεν ήθελε να το δυσκολέψει και πιο καλό. Λογάριαζε πως κάποια περίσταση σοβαρή θα συνέπαιχε, κάποιο πρόβλημα, μια αρρώστια, όλα εκείνα που φέρω μπροστά μας στο ψυχασμένο θεό, ο άπαυστο όμως καρτερά, τη σταυρωμένη του αγκαλιά διάπλατη και γελισμό στο εαυτό μας. Έτσι λοιπόν που θέλεις να την ακολουθήσει. Η υπόλοιπη όμως της παγκινιάς εκείνα το μεσημέρι της φοβής εβδομάδος έζησαν του Θεού τα θαύματα και τα θαυμάσια, χάρη σε εκείνη την οδυρωμένη γυναίκα. Αυτή λοιπόν μόλις άναψε το κερί της και προσκύνησε τη γλυφοκρατούσα Παναγία, σχεδόν σοριάστηκε σε μια καράκια πίσω από το προσκυνητάρι των Πατριαρχών. Όλοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, αφνόμως όταν λιποθύμησε. Καλά είναι, μην νοιάζεστε. Καλά είναι, δεν έχω τίποτα. Παναγιά μου, δεν ήταν τούτο που μου έκανες. Τι ήταν αυτό που μου έκανες. Επαναλάβαινε συνέχεια με ρυθμούς παρακτικούς, σχεδόν τέτοια λόγια απευθυνόμενα στην Παναγία, λες και την είχε απέναντί της. Πήρε το λόγο κάποια γυναίκα από την ομάδα της Παγκινιάς. Τι σου συμβαίνει, αδελφή μου, πες μας αν μπορούμε σε κάτι να σε βοηθήσουμε. Θα σας πω, γιατί πρέπει να μάθετε, γιατί αξίζει να μάθετε ειδικά εσείς.

Ξεράζεστε αλλού, ούτε κακό, πετάχτηκε η κριτική, να μην ξελαφρώσει κάπω. Χαμογέλασε λίγο η γυναίκα με νόημα και συνέχισε. Δεν είχε σήμερα ζήτα στον ύπνο μου κάτι που με τάραξε. Αυτό που λέμε ένα ζωντανό όνειρο. Βρισκόμουν στην Εθνική Οδό και οδηγούσα κάπου εδώ κοντά, όταν ξαφνικά βρίσκομαι σε μια διχάλα, σε ένα παράδρομο. Και λοιπόν, εκεί με έκανε νόημα

Συνεχής παρουσία του στη ζωή μας, το ασταμάτητο.

και προσωπατισμών εις αλήθεια.

0: Αλλά δεν συγχαίρεται. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα, θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι διαχωρισμός Εκκλησίας-Κράτους, αρχή ουδετερότητας ή νέα μορφή εξουσίας. Με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Καλωσορίσουμε όμως τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, τον διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Παπαθανασίου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παπαθανασίου, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η περίοδος για την οποία θα μιλήσουμε έχει έτσι τον γενικό τίτλο «Νεωτερικό κράτος, διαφωτισμός, επαναστάσεις, 17ος-18ος αιώνας». Διαχωρισμός εκκλησίας κράτους. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Παπαθανασίου. Τι είναι εκκλησία, ναι.
1: Όντως νομίζω πρέπει να το πάρουμε από την αρχή, γιατί το χρονικό σημείο το οποίο αναφέρατε προηγουμένως είναι όντως η αφετηρία της σημερινής συζήτησης για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Είναι δηλαδή ένα ερώτημα που διατυπώνεται στην λεγόμενη νεωτερική περίοδο. Είμαστε νεωτερικοί άνθρωποι στους νεώτερους χρόνους και τίθεται με τους όρους τους συγκεκριμένους. Πολύ σωστά δηλαδή το αναφέρατε. Ωστόσο, έχει πολύ μακρά διαδρομή αυτό. Πρέπει δηλαδή όντως, όπως πριν από ένα λεπτάκι είπατε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Μερικές διευκρινήσεις και μια ιστορική διαδρομή, όπως μπορούμε.
0: Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το τι είναι εκκλησία και τι είναι κράτος.
1: Κοιτάξτε, να το πούμε όσο γίνεται απλά και με όσο μπορούμε μεγαλύτερη διάρκεια. Ένα λάθος το οποίο γίνεται στον καθημερινό λόγο ή στο μυαλό πολλών εξημών είναι ότι τη λέξη κράτος συχνά την χρησιμοποιούμε με την έννοια της χώρας, με πόσα κράτη υπάρχουν πάνω στη γη. Έτσι εννοούμε πόσες χώρες. Πολύ γενικά ή μερικές φορές λέμε το κράτος και εννοούμε την κοινωνία. Δεν ταυτίζονται αυτά τα πράγματα, κράτος και κοινωνία. Το κράτος πρέπει να διευκρινίσουμε ότι είναι μια δομή, ένας μηχανισμός. Δηλαδή είναι ο τρόπος οργάνωσης μιας κοινωνίας ώστε να διευθετώνται, να γίνεται διαχείριση και τα λοιπά, να διευθετώνται τα ζητήματα του κοινού βίου. Να κουμαντάρεται, να το πούμε χοντρικά, η κοινωνία. Το κράτος όμως είναι μηχανισμός. Είναι μια δομή. Είναι μια δομή εξουσίας. Και μπορεί να είναι μια δομή, δηλαδή όσο μπορεί, είναι μια δομή η οποία φτιάχνεται. Δεν πέφτει από τον ουρανό. Εννοώ με αυτό ότι μπορεί να είναι μια δομή που να λειτουργεί όσο γίνεται καλύτερα για αυτό που πρέπει να διευθετεί, δηλαδή τον κοινό βίο όλης της κοινωνίας, ή μπορεί να λειτουργεί κακά, διότι αφού μιλάμε για δομή η οποία συμπίπτει με την άσκηση εξουσίας για να γίνει το κουμάντο, τον κυρίαρχο λόγο τον έχουν κάθε φορά οι ισχυροί. Κακά τα αυτόματα. Έτσι. Οι διάφορες ελίτ, λοιπόν, προσπαθούν να διαμορφώσουν αντίστοιχα την κρατική μορφή. Εδώ γίνεται μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας μια πάλι ώστε να υπάρχουν μηχανισμοί επίσης ελέγχου, περιορισμού της εξουσίας κτλ. Αλλά πάντως πρόκειται περί αυτού. Είναι δομή εξουσία.
0: Μάλιστα.
1: Από τη φύση του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και η καλύτερη εκδοχή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, όταν περιγράφει την κρατική εξουσία, λέει το μαχαίρι δεν είναι τόσα πάνω της η πολιτική κρατική εξουσία τυχαία, άσκοπα, ούχτικη η μάχαιρα φορεί. Δηλαδή, εννοεί εκεί ότι έχει όντως η κρατική δομή, το κράτος, αυτός ο μηχανισμός, έχει την δυνατότητα άσκησης και βία. Προκειμένου να κάνει τι. Θα πάω πάλι στην καλύτερη εκδοχή.
0: Ναι.
1: Διότι η χειρότερη εκδοχή είναι να είναι ένα τυραννικό κράτος. Ναι. Μια ναι. Τυραννική κρατική εξουσία. Στην ιστορία συναντάμε τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα. Η καλύτερη λοιπόν εκδοχή είναι αυτό που με αφορμή αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος σχολιάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει ότι ο ρόλος του κράτους, θα λέγαμε με σημερινή γλώσσα, είναι να εμποδίζει τα μεγάλα ψάρια να τρώνε τα μικρά. Δηλαδή ορίζει τον τρόπο της εξουσίας, το ρόλο της εξουσίας, την αποστολή της εξουσίας, η οποία εμπεριέχει δηλαδή και άσκηση εξουσίας, άσκηση βίας, τον ορίζει ως εμπόδιση του άδικου. Αυτό είναι καταπληκτική σύλληψη και γι' αυτό είπα είναι η καλή εκδοχή, διότι συχνά τα πράγματα αντιστρέφονται και γίνεται η κρατική εξουσία όργανο των ελλήν που καταπιέζουν, που αδικούν, που εκμεταλλεύονται κτλ. Έτσι. Εγώ όμως, με αυτά που προσπάθησα να σκεγγραφίσω, πρέπει να δούμε το εξής. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο όλων αυτών των καλών και των κακών εκδοχών. Η μόνιμη ραχοκοκαλιά. Η μόνιμη ραχοκοκαλιά είναι, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Παύλου, η μάχαιρα. Το κράτος έχει μάχαιρα. Τελεία. Σε κάθε.
0: Να.
1: Εδώ, το ότι έχει μάχαιρα σημαίνει ότι έχει την δυνατότητα και υπό μία έννοια και το καθήκον και άσκησης βίας. Έτσι.
0: Να.
1: Πάλι το λέω για καλό για κακό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, όπως το επίτηδες ανέφερα τον Απόστολο Παύλο ήδη στον πρώτο χριστιανικό αιώνα και κατόπιν τον Άγιον Χρυσόστομο στον τέταρτο, για να πω πόσο σημαντικό είναι αυτό το ξεκαθάρισμα, ως τι ορίζουν δηλαδή την καλή κρατική εξουσία. Κάνω μια παρένθεση εδώ. Βλέπετε, δεν κάνουν αυτό που κάνουν πολλοί χριστιανοί σήμερα ή βρίσκουμε και σε κείμενα, ότι ας πούμε καλός ηγεμόνας, το λέω με γενική έννοια, είναι αυτός ο οποίος είναι πιστός ορθόδοξος. Έτσι. Γιατί μπορεί να δηλώνει πιστός ορθόδοξος και να είναι κάθαρμα πράγμα το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές στην Εκκλησία, στην ιστορία. Λοιπόν, αλλά λέει, αν τυχόν εμποδίζει τους ισχυρούς να αδικούν τους αδυνάμους. Έτσι κλείνει η παρένθεση. Αυτό λοιπόν, το ότι, όπως λέμε σήμερα, το κράτος έχει το μονοπόλιο της νόμιμης, της άσκησης νόμιμης βίας. Δηλαδή, στην κοινωνία μας επιτρέπεται να απλοφορεί μόνο η αστυνομία. Το λέω πολύ χοντρικά. Αυτό το πράγμα λοιπόν συζητήθηκε και αναδείχθηκε στην Ευρώπη από τον 17ο αιώνα. Δηλαδή, με μία μακρά ιστορία αυταρχικών καθεστώτων, μοναρχιών, απόλυτης μοναρχίας κτλ., είχε αρχίσει να τίθεται το ζήτημα του περιορισμού, δηλαδή του αλληλοσπαραγμού μέσα στις κοινωνίες, με το να συμφωνήσουν κατά κάποιο τρόπο οι πολίτες, με το να συμφωνήσει η κοινωνία, την δυνατότητα άσκησης νόμιμης βίας, σύμφωνα με τους νόμους δηλαδή, να την έχει μόνο η κρατική εξουσία. εργασία για χάρη της κοινωνίας είναι καλύπτωση. Αυτό, ας το πούμε, προσπάθησε να το διευκρινίσει, για παράδειγμα, ο φιλόσοφος Χόμπς τον 17ο αιώνα, δεν θα πούμε στις λεπτομέρειες, και αυτός που το έκανε εμβληματική φράση ήταν στις αρχές του 20ου αιώνα, ένας εκ των πατέρων της κοινωνιολογίας, ο Μαξ Βέμπερ. Έτσι, λοιπόν, γιατί το λέω αυτό. Κράτος, ακόμα και στην καλή εκδοχή το κράτος έχει μαζερά. Είναι άσκηση εξουσίας και επιβολή. Επιβολή πάνω στους καλούς, επιβολή πάνω στους κακούς, πάντως επιβολή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν δεν μπορεί να είναι εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, να ξεκαθαρίσω αυτό, δηλαδή, για την εκκλησία, εγώ ως πιστός, ακούω η εκκλησία είναι σώμα Χριστού, που σηκώνεται από το Άγιο Πνεύμα κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτό, ενώ για έναν άνθρωπο που είναι πιστός, είναι η ουσία, ας το πούμε, της ύπαρξης της εκκλησίας, είναι η ουσία της πίστης κτλ. Κτλ. Δεν λέει, δεν αρκεί σε μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, ας το πούμε, σήμερα στην κοινωνία μας για τις σχέσεις εκκλησίας κράτος. Δηλαδή θα γυρίσει ο άλλος και πει, εμένα δεν λέει τίποτα. Όλοι τους έχω στον Χριστό. Έτσι, δεν λέει τίποτα, δηλαδή, να κραδεύουμε αυτή την πίστη για να συζητήσουμε το θέμα του κράτους και εκκλησίας. Θα πρέπει, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, να δούμε ότι το κράτος έχει η κρατική εξουσία, όπως και να το πούμε, έχει αποστολή ή ρόλο να ρυθμίζει τα του κοινού βίου, δηλαδή όλης της κοινωνίας, έτσι όλης της κοινωνίας, ενώ η εκκλησία είναι κοινότητα. Δηλαδή η εκκλησία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με την θέλησή τους θέλουν να είναι μαθητές του Χριστού και γίνονται μέλη της εκκλησίας. Έτσι και έχουν έναν τρόπο, οφείλουν να έχουν έναν τρόπο ζωής που τους το ζητάει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο κτλ. Κτλ. Κτλ. Αλλά οι αξιώσεις της χριστιανικής πίστης δεσμεύουν τα μέλη της εκκλησίας και της κοινότητας. Δεν μπορούν να δεσμεύουν αυτομάτως όλη την κοινωνία. Δηλαδή, στην συζήτηση που θα κάνουμε, θα είναι καλό, νομίζω, να κρατήσουμε όλοι κατά νου ότι το ένα είναι ότι εκκλησία και κράτος είναι δύο διαφορετικά πράγματα, δεν πρέπει να ταυτίζονται κτλ. Και το δεύτερο είναι ότι και η ίδια η εκκλησία, ακόμα δηλαδή και αν δεν σκεφτούμε, χωρίς να είναι εμπλεγμένη, χωρίς να είναι διαπλεκόμενη, χωρίς να είναι υποταγμένη οτιδήποτε στο κράτος, πείτε ότι είναι μια ελεύθερη και ανεξάρτητη εκκλησία.
0: Ναι.
1: Να μην γίνεται κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Να μην δηλαδή φτιάχνει τον εαυτό της με τέτοια δομή, ώστε να το βλέπει κανείς, και λέει αυτό είναι μια κρατική ιεραρχία. Είναι μια κρατική, ας πούμε, ένας κρατικός, κρατικού τύπου μηχανισμός με επιβολή κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να υπάρχει επιβολή. Πρόσκληση είναι επιβολαιό.
0: Ίσως να είναι και ένα από τα χαρακτηριστικά της νεωτερικής εποχής. Υποθέτω ότι θα το έχετε ακούσει και εσείς, κύριε Παπαθανασίου, ότι όταν μιλάμε για σχέση εκκλησίας κράτους, και θα έχετε δει, φαντάζομαι και εσείς, πόσες συζητήσεις γίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι σαν να μιλάμε, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι μιλάμε για δύο θεσμούς. Όμως εσείς μας ξεκαθαρίσατε κάτι, δείχνουμε από τη μια το σώμα του Χριστού, την κοινότητα των χριστιανών και απ' την άλλη το κράτος που είναι τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας. Δηλαδή είναι μια δομή, ένας μηχανισμός, ένας τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας. Άρα μήπως είναι ένα χαρακτηριστικό της νεωτερικής εποχής ότι τα θεωρούμε και τα δύο θεσμούς, οπότε κάνουμε μια κουβέντα που λέει ποια είναι η σχέση κράτους-εκκλησίας. Δηλαδή το ερώτημα αυτό δεν είναι προβληματικό στη βάση του.
1: Φαντάζομαι εννοείται ότι εκλαμβάνονται ως θέσμοι.
0: Ναι, και τα δύο.
1: Υπό την έννοια ότι κάτι, το οικογενειακό, μια παρέα, ένα σύνολο, έχει δομή, υπό την έννοια αυτή έχει και θεσμούς.
0: Μάλιστα.
1: Υπό αυτήν την έννοια.
0: Μάλιστα. Έτσι.
1: Αλλά το να θεωρείται στον κρατικό μηχανισμό, ας το πούμε, ένα βραχείο, να θεωρεί ένα κομμάτι του, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, να θεωρείται έτσι ένα τέτοιο κομμάτι η Εκκλησία, θεσμός με τέτοια έννοια, ναι, αυτό είναι καταστροφή. Αλλά ξέρετε, γιατί το ερώτημα μπαίνει πάρα πολύ φωλά στις μέρες μας. Είναι λίγοι και από την μεριά πολλών εκκλησιαστικών ανθρώπων και από τη μεριά μη εκκλησιαστικών ανθρώπων ή μαχητικά αντιεκκλησιαστικών, υπάρχουν όλα. Τέλος πάντων, το ερώτημα δεν μπαίνει συνήθως με διάβλεια. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δηλώνει χριστιανός και να πει, να υποστηρίζει, να νιώθει διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέω. Αλλά εγώ τα υποστηρίζω αυτά και είμαι έτοιμος να επιχειρηματολογήσω. Δηλαδή, δεν μπορεί να ταυτιστεί κράτος και Εκκλησία, δεν μπορεί η Εκκλησία, η κοινότητα της Εκκλησίας, να απαιτεί με μια κρατική λογική να επιβάλλεται πάνω σε ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι. Αυτά τα πράγματα μέσα στην ιστορία όμως έχουν συμβεί πολλές φορές, διάφορες ευγλώσεις, ήδη από εδώ και πολλούς αιώνες, και χρειάστηκε πολύ κόπος ώστε να τίθενται και να επιχειρούμε το ξεκαθάρισμα ήδη από την νεοκαιρική εποχή και μετά. Αν και το ερώτημα με διαφορετικούς τρόπους έμπαινε πάντα. Δηλαδή, ο πειρασμός της ισχύως είναι πολύ μεγάλος. Και οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι πολύ συχνά υποκύπτουν σε αυτόν τον πειρασμό. Αυτό υπάρχει στην ιστορία όλου του χριστιανισμού και του Ορθόδοξου και του Βυζαντινού, να το πω έτσι χοντρικά, χριστιανισμού περιλαμβανομένων. Αυτό το οποίο στις μέρες μας δυσκολεύει είναι διάφορες συγχύσεις. Δηλαδή, άλλο πράγμα η σχέση της Εκκλησίας, της εκκλησιαστικής οργάνωσης, να το πω έτσι, της θεσμικής Εκκλησίας, με την κρατική δομή, και άλλο πράγμα η σχέση της Εκκλησίας με την κοινωνία ή η σχέση της Εκκλησίας με τον λαό. Δεν είναι ένα πράγμα. Έτσι, δηλαδή, όντως η Εκκλησία δεν μπορεί να έχει κρατική ισχύ άμεση ή έμεση, έτσι, αλλά ο δεσμός της με την κοινωνία είναι κάτι αυτονόητο για την ίδια. Αλλά πώς θα τον καλλιεργήσει? Θα τον καλλιεργήσει και θα τον επιδιώξει με τον τρόπο της Εκκλησίας, ο οποίος οφείλει να είναι η πρόσκληση και η πυθός. Άρα όχι κρατική νοοτροπία.
0: Μάλιστα. Πάντως,
1: να πω μια φράση, χίλια συγγνώμη, με θεωρήσα. Δηλαδή να κρατάμε πάντα κατά νου ότι δεν είναι το θέμα μόνο σε διάφορα ζητήματα που σκεφτόμαστε, πολλά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Δεν είναι μόνο αν κάτι το θεωρώ σωστό, άρα η Εκκλησία πρέπει να το κάνει. Είναι λάθος, η Εκκλησία μην το κάνει κλπ. Αλλά ό,τι κάνει η Εκκλησία πρέπει να είναι με τον τρόπο του Χριστού. Όχι απλώς να πει κανείς αυτό είναι σωστό. Με ποιον τρόπο θα το κάνεις. Ο τρόπος είναι κομβικό θέμα. Και ο τρόπος του Χριστού είναι τρόπος μη κρατικός.
0: Μάλιστα. Σκεφτόμουν, κύριε Παπαθανασίου, ότι αυτά τα ερωτήματα έχουν μια διαχρονικότητα από τα χρόνια του Χριστού ήδη. Αν θυμηθούμε το απόδοτε τα του Κέσσερου στο Κέσσερι και τα του Θεού του Θεό. Ξέρετε, στο σημείο αυτό νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πολύ να μας λέγατε έτσι δύο λόγια, αν θα μπορούσαμε κατά κάποιον τρόπο να διατρέξουμε λίγο την ιστορία από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, από τα αποστολικά χρόνια, και να φτάσουμε λίγο, δηλαδή να δούμε τι γίνεται στην αρχαιότητα, τι γίνεται στο Βυζάντιο, στο Μεσαίωνα, την αναγέννηση, και πώς φτάνουμε στον 17ο με 18ο αιώνα, όταν μιλάμε πια για διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους. Είναι πολύ μεγάλο το ερώτημα, αλλά θα θέλαμε έτσι λίγο να ζητήσουμε τη βοήθειά σας να προσεγγίσουμε αυτές τις χρονικές περιόδους για να καταλάβουμε πώς φτάνουμε στην εποχή αυτή, στο 17ο και 18ο αιώνα.
1: Ναι, όσο μπορούμε αυτό το πελώριο.
0: Μάλιστα.
1: Όσο μπορούμε. Κοιτάξτε, να κρατήσουμε κατά νου ότι δεν μπορεί η Εκκλησία ούτε να ταυτίζεται, ούτε να διαπλέκεται με αρνητική έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Διαπλέκεται, ούτε να χρησιμοποιεί, ούτε να χρησιμοποιείται από το κράτος. Έτσι, αυτό το, να το κρατήσουμε κατά νου, γιατί μέσα στην ιστορία έχουν υπάρξει πολλές μορφές όσμωσης αυτών των δύο πραγματικότητων, που άλλοτε, πώς να το πούμε, άλλοτε είναι μια συνύπαρξη normal και άλλοτε δημιουργούνται στρεβλώσεις. Δεν τίθεται θέμα ότι πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος συνύπαρξης, γιατί είναι πραγματικότητα σε τούτες εδώ της ζωής, σε τούτες εδώ της κοινωνίας.
0: Έτσι,
1: δεν μπορεί να αποφευθεί. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Για τα αρχαία χρόνια, πολύ πολύ βέβαια χοντρικά, γιατί βάζουμε πάρα πολλούς αιώνες στο κεφάλι, αλλά πολύ πολύ χοντρικά, στον προχριστιανικό κόσμο δηλαδή, ποιο είναι αυτό το οποίο κυριαρχούσε? Η θρησκεία της πόλεως. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ένας λαός, ένας πολιτισμός, μια πόλη, πολυκράτος ας πούμε, θεωρούν το ένα πράγμα, μια ταυτότητα. Η θρησκεία της πόλεως λοιπόν ήταν κάτι το οποίο αυτονοήτως τότε προσδιορίζει την ταυτότητα του να είσαι, για παράδειγμα, Αθηναίος πολίτης. Δηλαδή, όπως ήταν αυτονόητο το ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, είσαι Αθηναίος πολίτης, αυτονόητο είναι ότι περπατάς στους δρόμους της Αθήνας, αφού ζεις στους δρόμους της Αθήνας, αναπνέεις τον αέρα της Αθήνας, αφού ζεις στην Αθήνα, έχεις τη θρησκεία της Αθήνας. Αυτό όλο ήταν ένα πράγμα, ίσως δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε σήμερα, αλλά τότε ήταν αληθινός ο βίος, έτσι, όταν υπήρχε όλο αυτό το σύνολο. Λοιπόν, υπήρχε αυτό που θα λέγαμε σήμερα, περνώ στις σχέσεις δηλαδή με την Ελλάδα, υπήρχε αυτό που λέμε σήμερα άνεξη θρησκεία, δηλαδή να μην διώκονται άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις. Θα ήθελα πάλι πάρα πολύ πιαστικά και χοντρικά, υπήρχε άνεξη θρησκεία, τηρουμένων των αναλογιών, γιατί και η συζήτηση για την άνεξη θρησκεία είναι νεωτερική, με ποια έννοια. Εάν, για παράδειγμα, κάποιοι Αιγύπτιοι βρίσκονται στην Αθήνα, είχαν το δικαίωμα να έχουν έναν χώρο παραχωρημένο για αυτούς και να λατρεύουν την Ίφιδα, για παράδειγμα, την Αιγυπτιακή θεά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι όποιες διαφορετικές θρησκείες εντάσσονταν, παύλα υποτάσσονταν, τη θρησκεία της πόλεως. Έπαιναν κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα. Η θρησκεία της πόλεως δηλαδή παρέμεινε αδιατάραχτη. Δεν υφίσταται το διωγμό, αλλά έπρεπε να μπουν, σαν να ήταν η ομπρέλα αυτή, μια ομπρέλα από ένα πάνθεο, και ο καινούριος θεός ή θεούλης που ερχόταν, τσουπ, έμπαινε κάτω από αυτή την ομπρέλα και αυτός. Έτσι. Λοιπόν, ακουστεί ίσως περίεργο αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία. Άνεξη θρησκεία είναι χοντρικά ένα κράτος να θρησκεύει, αλλά να μην διώκει τις άλλες θρησκείες. Προσέξτε, να θρησκεύει, να έχει θρησκευτική ταυτότητα, αλλά να μην διώκει τις άλλες θρησκείες. Άνεξη θρησκεία. Έχει χυθεί πολύ αίμα για να κατακτηθεί αυτό. Υπάρχει όμως η θρησκευτική ελευθερία. Ως έννοια δεν είναι το ίδιο. Θρησκευτική ελευθερία δεν είναι κάποιος που ανήκει σε έναν λαό να έχει την ελευθερία να έχει τη θρησκεία του λαού του, τη θρησκεία του πολιτισμού του, αλλά ο ίδιος ως πρόσωπο να έχει δυνατότητα να επιλέξει ό,τι θέλει. Στο προηγούμενο μοντέλο που είπα, δηλαδή, στο περίεργο, ας το πούμε, αρχαιοελληνικό μοντέλο της άνεξης θρησκείας, ποια ήταν η βάση ότι ο καθένας, όντας μέλος ενός συγκεκριμένου λαού και πολιτισμού, κατά αυτονόητο τρόπο, όπως είπα, ανέπνεε αυτό τον αριθμό και αυτή τη θρησκεία. Η βάση δηλαδή ήταν αυτή η κολεκτιβιστική συλλογική έννοια ότι ανήκω σε ένα λαό. Ο χριστιανισμός, όταν εμφανίστηκε, έφερε μια επανάσταση, διότι έσπασε αυτό το πράγμα και ανέδειξε την δυνατότητα και την πολυτιμότητα κάθε προσώπου να επιλέξει την αλήθεια που τον πείθει. Αυτό είναι η επανάσταση που φέρνει ο χριστιανισμός. Έφερε τη θρησκευτική ελευθερία, που είναι κάτι ριζοσπαστικότερο ακόμα και από την ανοίξη θρησκεία. Φυσικά και στη θρησκευτική ελευθερία κανένα διώκει κανέναν, αλλά το άλμα που κάνει ο χριστιανισμός είναι, θα επαναλάβω κάτι που μου έχει δοθεί ευκαιρία και το έχω πει πολλές φορές και σε εκπομπές του σταθμού. Ας πούμε, αν φέρουμε στο νου μας κάποια μαρτύρια των πρώτων χριστιανών και ειδικά γυναικών, θα παραξενευτούμε βλέποντας ότι πολλές από αυτές τις νεαρές γυναίκες, όπως η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρκέλα κτλ., σκοτώνονται από τους ίδιους τους πατεράδες τους.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εδώ δεν είναι απλώς ότι ήταν κακός μπαμπάς, αλλά είναι τι από πίσω. Ο χριστιανισμός, όταν λέει, για παράδειγμα, είσαι Έλληνας, ωραία. Να είσαι Έλληνας, αλλά μπορείς να δεχτείς μια άλλη θρησκευτική αλήθεια, τον Ιησού Χριστό, και όχι να παραμείνεις στη θρησκεία της πόλεως όπου γεννήθηκες. Μπορείς, είσαι Ινδός, καλά κάνεις. Μπορείς όμως να μην είναι για πάντα Ινδουιστής, για παράδειγμα, αλλά να επιλέξεις προσωπικά ως αλήθεια το Ευαγγελίο του Χριστού. Αυτό είναι η επανάσταση του χριστιανισμού.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαθανασίου, να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή για να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Το ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Διαχωρισμός Εκκλησίας Κράτους, αρχαίου ουδετερότητας, η νέα μορφή εξουσίας είναι το θέμα που συζητάμε αυτή την ώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Θανάση Παπαθανασίου, τον διευθυντή του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Θα σας αφήσουμε χωρίς διάλειμμα, δεν θα σας ξεκουράσουμε καθόλου, κύριε Παπαθανασίου, σήμερα, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έχουμε να πούμε και θέλουμε όσο το δυνατόν να προλάβουμε. Μιλάτε τώρα για την περίοδο της αρχαιότητας. Ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Στο Βυζάντιο έχουμε άνοιξη θρησκεία.
1: Λοιπόν, εδώ αρχίζει πάλι, γίνεται πάλι μια καμπή, μια στροφή. Δηλαδή, για να φανταστούμε τον χριστιανισμό πρώτα απ' όλα όταν βγαίνει από την Παλαιστίνη και απλώνεται στον τότε παγκοσμιοποιημένο χώρο, δηλαδή σε όλη τη Μεσογειακή λεκάνη, την ρωμαϊκή πραγματικότητα. Έτσι, εκεί, αν δούμε για παράδειγμα τα κείμενα, τα έργα των λεγόμενων απολογητών, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα δεν ήταν απλώς εκκλησιαστικοί συγγραφείς, αλλά είναι και άγιοι, όπως ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρ, για παράδειγμα, οι απολογητές διατυπώνουν την καινούργια αυτή τη χριστιανική οπτική έναντι του κράτους και λένε, εμείς οι χριστιανοί είμαστε περίεργο πράγμα, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι όλοι ενός λαού που ακολουθούμε αυτομάτως και αυτονόητα απλώς τη θρησκεία των προγόνων μας, αλλά οι χριστιανοί συγκυφαίνεθα από ανθρώπους, από πολύ διαφορετικούς λαούς μεταξύ τους. Έλληνες, Αιγύπτιους, Σύρους, Κινέζους, ό,τι θα λέει ο νους μας. Έτσι. Λοιπόν, και ζητούν ακριβώς το κράτος να σεβαστεί αυτό το καινούριο δεδομένο της θρησκευτικής ελευθερίας και να κρίνει τους ανθρώπους βάσει των αδικοπραξιών τους. Δηλαδή, αν κάποιος έκανε μια κακή πράξη, έναν φόνο για παράδειγμα, να διωχθεί από το κράτος για το φόνο, όχι όμως για την πίστη του. Εδώ λοιπόν είναι και το σημείο της σύγκρουσης η οποία οδήγησε στους διωγμούς των χριστιανών, διότι οι χριστιανοί βάζονται σε αυτή την καινούργια οπτική, την οποία δυστυχώς την ξεχνάμε και μεγάλο βαθμό την δυσμονούμε, οι χριστιανοί δεν δέχονταν τη μεγάλη ομπρέλα, μίλωσα που έλεγα προηγουμένως, που λεγόταν πλέον αυτοκρατορική λατρεία. Δεν δέχονταν να υποταχθούν, να αποδεχτούν την αυτοκρατορική λατρεία η οποία κάλυπτε όλους τους λαούς της αυτοκρατορίας και όλες τις επιμέρους χριστίες. Όλοι μπαίνανε κάτω από την ομπρέλα της μίζωνος αυτοκρατορικής λατρείας. Οι χριστιανοί είπαν όχι, δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλον Θεό εκτός, άλλον Κύριο εκτός από τον Θεό. Και γίνανε διωγμοί. Ήταν το σημείο της σύγκρουσης εκεί, της κρατικής εξουσίας η οποία διεκδικεί να έχει θρησκευτικό χαρακτήρα ουσιαστικά. Έτσι, στο Βυζάντιο λοιπόν, στο Βυζάντιο, έχουμε όντως αλλαγή κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, το καταλαβαίνω ότι μιλάω σε γενικές γραμμές, προσπαθώ να δω στους βασικούς άξονες και για το καθένα θα μπορούσε να πιάσουμε συζητήσεις, συμφωνίες και διαφωνίες πολλές. Κοιτάξτε, μετά τον Μέγα Κωνσταντίνο και ειδικά μετά τον Θεοδόσιο, δηλαδή στις αρχές, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ονομάζουμε Βυζάντιο, συνέβη το αδιανόητο. Δηλαδή, ο Κέσαρας να είναι χριστιανός. Αυτό οι πρώτοι χριστιανοί ούτε για πλάκα δεν το βάζουν στον όρθιο. Είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή, πολύ μεγάλη μετάβαση. Εκεί λοιπόν, επειδή η έννοια τη Ρώμη, τη αυτοκρατορία, τη αιώνια αυτοκρατορία κλπ., προβληματικέ έννοιε, πολύ προβληματικέ για του χριστιανού, όταν αυτή η έννοια τη Ρώμη, έγινε δεκτή σιγά σιγά στη χριστιανική συνείδηση, θεωρήθηκε ότι η αυτοκρατορία φέρνει στο νου σας περίπου αυτό που έλεγε η αρχαία ελληνική πόλη. Σαν να μια πελώρια πόλη που έχει την θρησκεία της πόλεως. Έτσι, και έτσι αρχίζει όλη η αυτοκρατορία να θεωρείται ένα πράγμα ενιαίο, όπου από τη μια η κρατική αξιωματούχη, ο αυτοκράτορας για παράδειγμα, και από την άλλη η εκκλησιαστική αξιωματούχη, οι ιεράρχες και οι πατριάρχες, ήταν μέλη του ίδιου σώματος. Ήταν μέλη, θεωρούνται μέλη του ίδιου σώματος. Σαν να έχουμε πώς είναι σε μια ενορία κληρική και λαϊκή μέλη του ίδιου σώματος, θεωρείται ότι το πράγμα. Και γινόταν αυτό το μοντέλο το οποίο ονομάζεται συναλληλία, δηλαδή η αρμονική συνύπαρξη της κρατικής αυτοκρατορικής εξουσίας, της εκκλησιαστικής ιεραρχίας κτλ. Βασιζόταν στην ιδέα αυτή, ότι αυτό κράτος είναι λαϊκό μέλος, ο πατριάρχης είναι χειροτονημένο μέλος, ας το πούμε, ο αυτοκράτορας θα φροντίζει τα τραπέζια, όπως κάνανε οι 7 διάκονοι την πρώτη εκκλησία, θα φροντίζει την μυστηριακή ζωή ο πατριάρχης, χοντρικά αυτό το πράγμα. Έτσι, λοιπόν, αυτό το πράγμα θέλει πολύ προσοχή. Δηλαδή, όταν λέμε να είναι αρμονία και τα λοιπά, όλα φαίνουν μια χαρά και τα λοιπά, αλλά εδώ ο κίνδυνος επιβολής, ο κίνδυνος να πάρει κρατική εξουσία, να χρησιμοποιήσει κρατική εξουσία η Εκκλησία ή ο αυτοκράτορας να χρησιμοποιήσει την εξουσία είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος και τα παραδείγματα είναι πάμπολα γύρισα την ιστορία. Δηλαδή δεν χρειάζεται εγώ να πω ότι το Βυζάντιο έχει μεγαλουργήσει και έχουμε φοβερές σελίδες, καταπληκτική πνευματικότητα κτλ. Κτλ. Έτσι είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε άπειρες ταλαιπωρίες και παραχαράξεις που υπήρξαν. Δεν μας πιάνει ο χώρος, αλλά για παράδειγμα έχουμε περιπτώσεις που οι αυτοκράτορες επέμειναν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι να αφορίζονται στο Βυζάντιο. Βυζάντιο, ας πούμε, ναι. Το Μεσαίο ούτε σε καμία ιεράρχη.
0: Ναι.
1: Έτσι, και υπήρχαν εκκλησιαστικοί άνθρωποι, πατριάρχες, για παράδειγμα, οι οποίοι το δέχονταν αυτό, και υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι δεν το δέχονταν. Δηλαδή, ήταν μια ζωντανή πραγματικότητα με συγκρούσια. Δεν ήταν ένα καλοκορδισμένο ρολόι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως για παράδειγμα, έχουμε πολλές μαρτυρίες ότι προέκυπταν συγκρούσεις και διαφωνίες σχετικά με την στάση της κρατικής εξουσίας απέναντι στους αιρετικούς ή θετεροδόξους, κυρίως τους αιρετικούς. Έχουμε νομοθεσία, έχουμε μέτρα διώξεων. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να αποτελέσει μοντέλο σήμερα, ούτε κάτι για το οποίο μπορούμε να χαιρόμαστε. Και για να πέσουμε στα μαλακά, να μην ομιλεί κανείς ότι λέμε έτσι πρωτόφαντα πράγματα, ας πούμε, υπάρχουν συγκεκριμένες, έχουμε γραμματεία, έχουμε μαρτυρίες, έτσι, για το ότι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουρίτης, για παράδειγμα, ο Μέγας, είχε διαφωνήσει και με τον αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη, οι οποίοι ήταν υπέρ της εκτέλεσης των αιρετικών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε περιπτώσεις όπου σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη είχε επιτρέψει να ρηχτούν στην πυρά οι αιρετικοί βογόμιλοι. Και έρχονται εδώ πέρα πάλι οι εκκλησιαστικοί άνθρωποι, έτσι, στους οποίους πρέπει να είμαστε γνώμονες, και είπαν δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται η αντιμετώπιση της αίρεσης ή της άλλης θρησκείας, ετεροθρησκείας. Δεν γίνεται με κρατικά μέσα. Προσέξτε, είτε από την ίδια την Εκκλησία, είτε και από τον κρατικό βραχίωνα καθυπαγόρευση της Εκκλησίας. Δηλαδή, μια κουτοπονηριά είναι να πει κανείς, α, ξέρετε, η Εκκλησία δεν είχε δικό της δήμιο, δεν εκτέλεσε κανέναν. Ναι, αλλά όταν ήταν απολύτως ταυτισμένοι με την κρατική εξουσία και θέλανε να τους ανεβάσουν στην πυρά, έβαζε άλλον να κάνει, ας πούμε, την παλαιοδουλειά. Αλλά την κρατική λογική δεν είχε αστεθεθεί. Το ίδιο συνέβη και στη Ρωσία, ας πούμε. Μέλη 15ου-16ου αιώνα, η μεγάλη σύγκρουση στο εσωτερικό της Εκκλησίας με μεγάλες προσωπικότητες ήταν δύο πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ εμβληματικά μέχρι και σήμερα. Το ένα είναι οι τεράστιες εκκλησιαστικές περιουσίες, δηλαδή μια εκκλησία μπορεί να είναι πλούσια εκκλησία, και προς τι. Και δεύτερη, η αντιμετώπιση των αιρετικών. Αν οι αιρετικοί, για παράδειγμα, μπορούν κρατικά να διώκονται, να φυλακίζονται, να μην έχουν δικαίωμα κληρονομιάς στην περιουσία στα παιδιά τους κτλ. Οπότε αυτά ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής πορείας εξαιτίας αυτού του πράγματος. Γίνεται αυτοκρατορική θρησκεία. Αυτό που είπατε περίπου ξεσμός. Γίνεται αυτοκρατορική θρησκεία. Έχουμε περιπτώσεις πατέρων και αγίων που αντιστάθηκαν σε αυτό. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για σύγκρουση. Αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε όλες τις παραστολές για να κατηγορήσουμε. Ούτε να λέμε σήμερα, ας το πούμε, να νοσταλγούμε διάφορα μοντέλα που ήταν σε άλλη εποχή, σε εποχή που δεν υπήρχε καν η έννοια του πολίτη.
0: Εκλογές
1: και τέτοια. Αλλά να δούμε με ποια κριτήρια είναι δεδομένη το ΔΕΤ, τι αλλοιώνεται το Ευαγγέλιο, ας το πούμε έτσι. Τι διεκδικεί το κράτος, Θυμηθείτε στην αρχή, τόνισα, μάχαιρα του κράτους. Το κράτος τίνει πάντα να ορίσει ολόκληρη την ανθρώπινη ζωή. Το σώμα, τη ψυχή, τη σκέψη, την μόρφωση, έτσι, τίνει πάντα. Οπότε, αυτό το πράγμα πρέπει, δηλαδή, η Εκκλησία να το βλέπει καθαρά, να αποστασιοποιείται από τέτοιες λογικές και να μην τις εγκολπώνεται όποτε νιώθετε ενσυμφέρον.
0: Είναι δυνατόν με δύο-τρεις προτάσεις να μιλήσει κανείς για την περίοδο του Μεσαία και της, του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης για να έρθουμε στο 17ο και 18ο αιώνα σχέση αυτοκράτορα πάπα, Λιούθυρος, μεταρρύθμιση, αρχή της Αυγούστας. Η θρησκεία του ηγεμόνα είναι αυτή που πετρατεί. Πρέπει όλοι οι υπήκοοι να έχουμε την ίδια θρησκεία, αλλιώς λέει ας φύγουμε. Ας πάμε σε άλλη χώρα. Συγγνώμη που τα λέω έτσι όλα μαζεμένα αυτά, αλλά...
1: Συγγνώμη που έτσι θα διακόψα, αλλά ήταν από ενθουσιασμό, γιατί όντως η συνθήκη της Αυγούστας και τα λοιπά έχει πάρα πάρα πολύ νόημα. Δηλαδή, κοιτάξτε, ήδη στον Μεσαίωνα, πιάνοντας τώρα δηλαδή τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, ήδη τον 10ο και 12ο αιώνα προέκυψε σύγκρουση μεταξύ του Παύλου. Ήδη τον 10ο και 12ο αιώνα προέκυψε σύγκρουση μεταξύ του Πάπα και ηγεμόνων

0: θέμα εκλέγει τον καινούργιο επίσκοπο και να τον εγκαθιστά στην κοσμική του εξουσία ο ηγεμόνα. Ο κρατικός, ο πολιτικός ηγεμόνα. Αυτό την προϋποθέτει από πίσω. Δηλαδή αυτή είναι η δυσκολία. Δεν μπορούμε να τα μιλάμε φιλημένα. Οι επίσκοποι ήταν φιλουδάκοι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι επίσκοποι ασκούσαν εξουσία. Οπότε δηλαδή βλέπετε όσο το κράτος προσπαθεί να ελέγξει την ψυχή των ανθρώπων και όσο η Εκκλησία προσπαθεί ή γουστάρει να γίνει κράτος, τόσο το μπέρδεμα θα αυξάνεται. Έτσι, εδώ λοιπόν έγινε μια, ας το πούμε έτσι, διευθέτηση για να ηρεμήσουν τα πράγματα, γιατί η σύγκρουση είχε φτάσει το αποκορύφωμα και με τις συγκρούσεις που δημιουργήθηκαν από την εμφάνιση, από το σχηματισμό της διαμαρτύρησης του Προτεσταντισμού στο Λούθυρο και μετά, έτσι, φανταστείτε, την περιοχή, ας το πούμε, χοντρικά της σημερινής Γερμανίας, πολύ χοντρικά, γύρω-γύρω έτσι, να σπαράσετε, όχι μόνο η περιοχή αυτή, αλλά εκεί, ας το πούμε, πρωτογύρνατε, ας πούμε, να σπαράσετε από συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και πιστών στη Ρώμη, δηλαδή, και διαμαρτυρωμένων. Λοιπόν, όταν μιλάμε για συγκρούσεις, μιλάμε για ανελαίτες συγκρούσεις, οι οποίες ήταν στις πεντένοπτες συγκρούσεις. Λοιπόν, διευθετήθηκε αυτό το πράγμα με δύο συνθήκες, με δύο ειρήνες. Λοιπόν, με την, το 1555 και μετά, περίπου έναν αιώνα μετά, το 1648, 1555-1648, δείτε στην περίπτωση που βρισκόμαστε, με τη συνθήκη, την ειρήνη της Αυγούστας, την Νότια Γερμανία, έτσι, και με τον, η δεύτερη ήταν με τη συνθήκη της Βεσταλίας.
1: Μάλιστα.
0: Τι είπαν αυτές? Είναι ακριβώς αυτό το πολύ σημαντικό θέμα που αναφέρατε προηγουμένως. Αλατινικά, cuius regio eius religio. Δηλαδή, αυτούνου του ηγεμόνα είναι, αυτούνου που είναι η χώρα, το λέω γενικά, αυτούνου θα είναι και η θρησκεία. Δηλαδή, η θρησκεία μιας περιοχής, της Ελλάδας σε σχέση με την Ιταλία, αν δεν στείλαμε κολλητές περιοχές, θα πει τι θρησκεία θα έχει η κάθε μία, το κάθε κρατήδιο, το κάθε χώρα, τη θρησκεία του ηγεμόνα. Αν ο ηγεμόνας τώρα είναι Προτεστάντης, η επίσημη θρησκεία του κράτους γίνεται Προτεστατισμός. Αν είναι καθολικός, θα είναι όλη του κράτους καθολική, ας πούμε, η κυρίαρχη θρησκεία. Λοιπόν, πού πηγαίνουμε? Αυτές οι δύο συνθήκες ηρέμησαν τα πράγματα και κατάπαυσαν κατά κάποιο τρόπο τις σφαγές. Και μάλιστα προέβλεπαν ότι αν σε ένα κράτος ή κρατήδιο ή κράτος το οποίο κατά αυτόν τον τρόπο θα ήταν στο εξής με επίσημη θρησκεία, ας το πούμε προτεσταντική, είχαν την δυνατότητα οι κάτοικοι του που παρόλα αυτά θέλαν να παραμείνουν καθολικοί, έχουν τη δυνατότητα να μεταναστεύσουν. Αυτό, σας λέω, χαιρετίζεται ως κατάπαυση των θρησκευτικών πολέμων, το πράγμα που είναι φυσικά πολύ καλό, η κατάπαυση τους των σφαγών, αλλά σημαίνει επιστροφή πάλι ή κόλλημα πάλι στην θρησκεία της πόλεως, σε αυτή την κολεκτιβιστική έννοια. Δηλαδή, είσαι σε αυτό το κράτος, θα υπάρχει μία θρησκεία. Δεν συνάδει με το νέο τρόπο που έφερε ο χριστιανισμός της θρησκευτικής ελευθερίας. Εδώ δηλαδή το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι το κράτος, θεωρείται ότι το ίδιο το κράτος θρησκεύει, ότι έχει θρησκεία. Κάνω ένα άλμα σήμερα. Θεωρώ την πιο σημερινή, την πιο επίκαιρη μορφή, προσέξτε, όχι ένα κράτος το οποίο διατείνεται ότι είναι ουδέτερο, θρησκευτικά ουδέτερο, όχι ακριβώς αυτό.

0: της, του κράτους που είναι ουδέτερο θρησκευτικά, δηλαδή δεν βλέπει, δεν ακούει τίποτα θρησκευτικό, δεν χαμπαριάζει τίποτα θρησκευτικό, δεν, σαν να μην υπάρχει το θρησκευτικό, το φαινόμενο θρησκεία, μια τέτοια ουδετερότητα. Δεν αγγίζω, δεν μυρίζω τίποτα. Αυτό αφιερώθηκε κυρίως στη Γαλλία. Δεν συνέβη το ίδιο σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Ναι.
0: Ακόμα και ο διαφωτισμός νωρίτερα δεν ήταν ο ίδιος. Η Γαλλία ήταν κυρίως αντιφασιστικός και η Βρετανία, για παράδειγμα, ήταν εκπρόσωπο του διαφωτισμού πολύ από την Εκκλησία. Καταλάβετε. Δεν είναι ένα πράγμα. Και κάνετε κακό όταν όλα τα συμβαίνουν. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό της λεγόμενης ουδετερότητας του κράτους με την έννοια που είπα, δηλαδή, δεν ασχολούμαστε, δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχει θρησκευτικό φαινόμενο. Όσοι θρησκεύουν είναι η ιδιωτική τους υπόθεση. Δηλαδή η ιδιωτική υπόθεση είναι όταν κλείνω την πόρτα του σπιτιού μου ή όταν βρίσκομαι στο πιο απόκριφο μέρος του σπιτιού μου, τι κάνω εκεί, δική μου υπόθεση. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει ως κοινωνική πραγματικότητα, ως δημόσια πραγματικότητα η θρησκεία. Αυτό είναι μια ιστερία και μισή. Αυτό είναι μια αυταρχική κατασκευή για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, και το λέω εγώ που υποστηρίζω ότι το κράτος δεν πρέπει να θρησκεύει. Λοιπόν, είναι πρόβλημα διότι πρώτον δεν μπορεί η οργάνωση της κοινωνίας, η κρατική ας το πούμε δομή, δεν μπορεί να καμώνεται ότι δεν υπάρχει μια πραγματικότητα. Ή το φαινόμενο της θρησκείας είναι μια πανανθρώπινη πραγματικότητα. Μπορεί κάποιος να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά δεν μπορεί να παριστάνει ότι είναι αόρατο. Το ένα είναι αυτό. Πώς να το πούμε, είναι σαν να πεις, θα κάνω σαν η τάδε κατηγορία των πολιτών να μην υπάρχει. Έτσι, είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Και μάλιστα τα βλέπουμε στις μέρες μας, ας πούμε, εδώ και κάποια χρόνια, με τη θρησκευτική αναστάτωση και το φανατισμό που υπάρχει και τα λοιπά, θυμόμαστε πόσο σημασία έχει η θρησκεία να υπάρχει, να συζητάει, να λογοδοτεί, έτσι, να διαλέγεται κτλ. Το ένα είναι αυτό λοιπόν. Είναι αδιανόητο. Μια πραγματικότητα που υπάρχει να καμώνει, είναι σαν να πω εγώ ως χριστιανός, ας το πούμε, δεν υπάρχει αστεία. Δηλαδή να μην συζητήσω στην κόλλη, δεν υπάρχουν άθελοι. Σαν να μην υπάρχει τίποτα. Είναι εξωκοσμικό δηλαδή αυτό. Είναι τρέλα. Και το δεύτερο είναι ότι ουδετερότητα κυριολεκτικά δεν υπάρχει. Όταν δηλαδή φτιάχνει τον ένα κράτος, μια κρατική δομή, έτσι με την έννοια που το είπα από την αρχή, μια κρατική δομή, ένας μηχανισμός διοίκησης μιας κοινωνίας και μιας χώρας, σιγά μην υπάρχει ουδετερότητα. Δηλαδή, φέρω μερικά παραδείγματα. Είναι όλοι οι άνθρωποι άνθρωποι. Εγώ δεν μπορούσα να είσαι ουδετερός. Είχα πει ναι, ή θα πει, για παράδειγμα, οι μαύροι δεν είναι άνθρωποι, όπως έχουν πει διάφοροι άνθρωποι. Να υπάρχει δουλειά ή να μην υπάρχει δουλειά. Να πληρώνεται η δουλειά ή να μην πληρώνεται η δουλειά. Να υπάρχει το τάδε ή να μην υπάρχει το τάδε. Όλα είναι ρύθμιση που κάνει μια οργανωμένη κοινωνία και η κρατική δομή. Όλα είναι επιλογές. Επιλέγω το ένα ή το άλλο. Αυτή τη μέρα δεν είναι ουδετερότητα. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Ουδετερότητα είναι στην κυριολεκτία να κάτσω ανάσκελα, στο πούμε, να μην κοιτάω, να μην αναπνέω, να μην κοιμάμαι. Έτσι. Άρα, ο μύθος της ουδετερότητας, με αυτή την έννοια, να φεύγει. Είναι επιλογή. Οπότε νομίζω ότι ειδικά στις μέρες μας, για την εμπειρία τη ιστορική διαδρομή με το πώς λειτουργούν οι κοινωνίες μας, με το ότι δεν μπορούν να απεμπολιστούν τα αγαθά της δημοκρατίας, όλα αυτά τα πράγματα, τη ελευθερία για την οποία μιλάει το Ευαγγέλιο. Νομίζω ότι το το πιο ισορροπημένο είναι το κράτος το οποίο δεν θρησκεύει, αλλά εγγυάται τη θρησκευτική ελευθερία. Νοιάζεται και παρανοιάζεται όλες οι θρησκείες να μπορούν να εκφραστούν, όλοι να έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν την πρότασή τους και όλοι να λογοδοτούν. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, αυτό το κράτος ούτε καταπιέζει, αλλά ούτε και αποσιωπά, ούτε προσπαθεί να κάνει τον ρυθμιστή της ψυχής των ανθρώπων για να διεκδικεί την υποταγή τους ψυχήτε και σώματι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να νοιάζεται για το φυσικό φαινόμενο και να διευκολύνει την εμφάνισή του όχι στα σκοτεινά του ιδιωτικού χώρου, στον δημόσιο χώρο, όπου εκεί δίνεις λόγο και ζητάς τον λόγο. Έτσι, το κράτος εγγυητής της ελευθερίας, όχι απλώς να την ανέχετε, να την εγγυάτε και το ίδιο να μην θρησκεύει, γιατί ελπίζω να είναι κατανοητό, να μην δημιουργεί και μπέρδεμα στους ακροατές μας. Κράτος που θρησκεύει σημαίνει θρησκεύει κάποιους κρατώντα μάχαιρα. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι το κράτος που θρησκεύει. Αλλά να υπολείπεται, να σέβεται τη θρησκευτική έκφραση, αυτή η οποία υπάρχει στο συγκεκριμένο λαό, στους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους πολλούς, τους λίγους, και να νοιάζεται, να τεγγυάται αυτό, όπως για παράδειγμα τεγγυάται, οφείλει να τεγγυάται για την υγεία όλων των ανθρώπων, ακόμα και ένα προσδοκούμενο, όπως για παράδειγμα ένα άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ανοίξατε τόσα θέματα για συζήτηση. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Να είστε καλά και να έχετε πάντα καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Θανάσης Παπαθανασίου, διευθυντής του περιοδικού Σύναξη και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Αθήνας. Διαχωρισμός Εκκλησίας Κράτους είναι το θέμα που συζητήσαμε μαζί του στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα Θρησκεία και Πολιτική, μέρος δεύτερο, που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα... Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, της Ιεράς και Βορείου Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Το δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10.

Σειράς Μονής Παναγίας στο Ευρωπαϊκό Ψαχνό Νεορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μέγας αρχιερετικός εσπερινός χωροστατούντος του Σαββασμιωτάτου του Μενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία

κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας. Λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: βρισκόμαστε στην Δύση στα χρόνια του 17ου, την περίοδο μάλλον του 17ου και του 18ου αιώνα, όπου έχουμε βεβαίως πολλές εξελίξεις. Έχουμε ουσιαστικά σιγά σιγά την εδραίωση της κυριαρχίας του κράτους, έχουμε το νεωτερικό κράτος, έχουμε το κίνημα του διαφωτισμού, έχουμε βεβαίως και πολλά επαναστατικά κινήματα. Είναι μια ιδιαίτερη ξεχωριστή αυτή περίοδος στην Ευρώπη και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού. Είναι πολλά τα θέματα και θα επιχειρήσουμε όσο αυτό είναι εφικτό στον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας να τα συζητήσουμε μαζί του. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Τσαμπάζη. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Ήθελα ξεκινώντας να δούμε λίγο, επειδή μιλάμε για το διαφωτισμό ουσιαστικά, είναι το κέντρο πυρήνας του θέματός μας σήμερα, πυρήνας του προβληματισμού μας, με τι έχουμε να κάνουμε όταν μιλάμε για τον διαφωτισμό και ειδικά αυτή την περίοδο, έτσι, 17ου-18ου αιώνα.
1: Ναι. Πριν περάσουμε σε αυτό, να πω μόνο ότι αυτά που θα αναπτύξουμε συνέχεια δεν θα έχουν κάποια έννοια καταδίκης κάποια πλευρά. Θα προσπαθήσω εδώ τουλάχιστον να φωτίσω όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τα πνευματικά δεδομένα και εξελίξεις της περίοδου. Μετά από αυτή την αρχική, ας πούμε, κάπως διευκρίνηση, να πούμε ότι ο διαφωτισμός ήταν ένα, μπορούμε να πούμε, ένα κίνημα ιδεών κυρίως στο 18ο αιώνα, αλλά οι αρχές του είναι στο 17ο αιώνα. Και για να καταλάβουμε κάπως καλύτερα το κλίμα της εποχής εκείνης,
0: ναι,
1: να δώσουμε μερικά στοιχεία έτσι, κοινωνικά και ιστορικά,
0: ναι,
1: τα οποία, τα οποία εντάσσεται αυτό το κίνημα ιδεών. Λοιπόν, είμαστε στο 17ο-18ο αιώνα, έχουν τελειώσει οι θρησκευτικοί πόλεμοι, ότι ο Τεκοριακής πόλεμος τελειώνει, έχουν πόλεμοι δηλαδή ανάμεσα σε καθολικούς και προτεστάντες, το 1648 έχουμε την ειρήνη της Βασπανίας, η οποία θεωρείται η αρχή, ας πούμε έτσι, η δημιουργία των σύγχρονων εθνών κρατών. Στην Αγγλία έχουμε επίσης το τέλος ενός εμφυλίου μεταξύ Πουριτανών και Αγγλικανών, ο Κρόμουελ, η επανάσταση του Κρόμουελ κτλ. Και τα λέω αυτά διότι πρέπει να γίνει καθαρό ότι ο διαφωτισμός, η προσπάθειά του, ας το πούμε έτσι, να αμβλύνει τις θρησκευτικές συγκρούσεις ή και να μειώσει, ας πούμε, τον τονισμό που δίνονταν τότε στα ανθρώπινα πράγματα, τον θρησκευτικό παράγοντα, έχει να κάνει και με τα τραυματικά αυτά γεγονότα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, μιλάμε για δυστυχία πολλών ανθρώπων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και μέσα από όλο αυτό, με έναν κάπως φυσικό τρόπο, γεννιέται αυτό που λέμε σήμερα το αίτημα της ανεξιθρησκείας. Μαζί με το αίτημα το κράτος να μην ελέγχεται ή να είναι τελείως ξεχωριστό από την Εκκλησία, να μην ελέγχεται κατά απόλυτο τρόπο από την Εκκλησία. Θέλουμε σε κάποιο τρόπο να αποφευθούν στο μέλλον όλα αυτά τα δεινά που είχαν συμβεί ως τότε. Ένα άλλο σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουμε για να συνδέσουμε τον διαφωτισμό είναι η επιστημονική επανάσταση. Η έλευση της νέας επιστήμης, ναι. Η μεγαλύτερη μορφή, ίσως τον Εύτονα, του Γαλιλαίου και τον Εύτονα. Ο κόσμος λοιπόν με βάση αυτή τη νέα αντίληψη διαφοροποιείται η εικόνα του κόσμου, διαφοροποιείται σε σχέση με αυτή που πήγε στο Μεσαίωνα, η οποία με τη σειρά της είχε ρίζα στον Αριστοτέλη. Και την εικόνα αυτή του κόσμου, η καθολική του Μεσαίωνα, ο Θωμάς Αρτινάτης, την είχε εντάξει στο καθολικό δόγμα. Αυτό κλονίζεται τον 15ο αιώνα με τον Γαλιλαίο και αργότερα με τον Εύκονα και μιλάμε πλέον για ένα σύμπαν μαθηματικό περισσότερο. Και για ένα σύμπαν το οποίο δεν έχει σκοπό. Βασικό στοιχείο και στον Αριστοτέλη και αργότερα στον καθολικισμό, ας πούμε, ο οποίο εφοδελίζει έντονα, είναι ότι το σύμπαν έχει ένα σκοπό. Η επιστημονική λοιπόν επανάσταση τονίζει περισσότερο τις αιτίες και όχι τον σκοπό. Το σύμπαν δεν έχει σκοπό λοιπόν και απλώς μπορούμε να το εξηγήσουμε λογικά ανατρέχοντας σε αιτίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και παίρνει σε πρώτη μοίρα την λογική και την γνώση. Να θυμηθούμε εδώ το διάστημα έκφραση του Μπέικον, η γνώση είναι δύναμη. Η φύση λοιπόν πάντα να είναι κάτι ιερό, όπως παλαιότερα, είναι κάτι σαν, ας πούμε έτσι, πρώτη ύλη, η οποία προσφέρεται για επεξεργασία, για γνώση, για πρόβλεψη και για έλεγχο. Αλλάζει δηλαδή η αντίληψη του ανθρώπου μέσα στον κόσμο, μέσα στη φύση.
0: Αλλάζει γενικότερα, αλλάζει γενικότερα, ίσως κύριε Τσαμπάζη, το κόσμο είδωλο, εκείνη την περίοδο.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Το ανθρώπου.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι κομβικό για το, για το κίνημα του διαφωτισμού. Ο διαφωτισμός αντλεί πάρα πολλά από αυτή την αλλαγή του κοσμοϊδών. Και για να τελειώνουμε λίγο έτσι με τα ιστορικά αυτά στοιχεία, να πούμε ότι είναι η εποχή που ανεβαίνει η αστική τάξη, δηλαδή οι άνθρωποι της γνώσης, της εργασίας και της αξιοσύνης και όχι οι άνθρωποι των προνομίων, των πληρωμένων προνομίων, κάτι πολύ σημαντικό.
0: Ίσως η μέχρι τότε αριστοκρατική τάξη θα λέγαμε, οι άρχοντες έτσι της εποχής.
1: Η γέννησή σου καθόλου για τη ζωή σου, αυτό που έτσι. Αυτό αρχίζει και εκκλονίζεται και εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτό που ο Χάμπερ μας αναφέρει, ότι δημόσια σφαίρα, δηλαδή αρχίζουν να υπάρχουν σαλόνια, η Γαλλία κυρίως, καφενεία, ακαδημίες, έντυπος τύπος, αγορά του βιβλίου, μεγαλώνει το ποσοστό του αλφαβητισμού. Έτσι, όλα αυτά είναι κοινωνικά δεδομένα που έρχονται την περίοδο αυτή στην ύπαρξη και καθορίζουν και δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ο διαφωτισμός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει η ελεύθερη μοναρχία πια, η τέλος πάντων σιγά σιγά καταραίει. Έτσι, αυτή η πολύ πολύ στενή σχέση του θρησκευτικού φαινομένου με το πολιτικό φαινόμενο και έχουμε μια πιο, ας πούμε, δημοκρατική προσπάθεια οργάνωση των κοινωνιών. Βέβαια, για να κλείσουμε, όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι τα πάντα, ας πούμε, τακτοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή. Οι γυναίκες παραμένουν σε μια ανθρώπινη κατηγορία, ας πούμε, δεύτερη θέση, να το πούμε έτσι. Η δουλεία δεν καταργείται ακόμη. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή ένα πνεύμα, ας πούμε έτσι, διεθνιστικό, οικουμενικό τα αιτήματα του διαφωτισμού, αλλά στην πράξη εξακολουθούν και μετά από αυτό να υπάρχουν διακρίσεις και προκαταλήψεις που μεγάλα μέρη της ανθρωπότητας θα οδηγούν στο περιθώριο και σε μια υποδέστερη θέση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, νομίζω κάναμε μια πολύ καλή εισαγωγή, ένα πρόλογο πολύ αναλυτικό με τη βοήθειά σας, με πολλές λεπτομέρειες. Δώσαμε αρκετά στοιχεία και κοινωνικά και ιστορικά με τη βοήθειά σας, κύριε Τσαμπάζη, για να έχουμε λίγο το πλαίσιο, την εικόνα, την ευρύτερη εικόνα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με αυτή την κριτική της θρησκείας, με το ιερό δηλαδή, ποια είναι η αντίληψη περί ιερού πια στην Ευρώπη, στη Δύση. Και ο διαφωτισμός ασκεί κριτική στην θρησκεία και ποια είναι αυτή η κριτική που ασκεί.
1: Εδώ είναι ο πίνος του θέματός μας. Να πούμε πρώτα ότι προσχύνοντας το θρησκευτικό φαινόμενο, ας πούμε φαινομενολογικά και όχι κοινωνιολογικά ή ανθρωπολογικά όπως γίνεται πολλές φορές, το ιερό είναι ο πίνος. Τώρα, το ιερό έχει μελετηθεί διαχρονικά από διάφορους στοχαστές, έχει εξελίχθει ως κάτι το οποίο μας προκαλεί βεβαίως και μας μαγνητίζει ταυτόχρονα. Έχει νοθεί αυτός ο ρυθμός. Από αλλού έχει θεωρηθεί ως μια τομή στο χρόνο και στο χώρο, ο ιερός τόπος και η γιορτή που είναι κατά κάποιο τρόπο μια χρονική διάρκεια με ιερό χαρακτήρα. Και έχουμε και μία ίσως σημαντική και πιο κοινωνική θεώρηση του Ντίκεν που βγάλουν του Ιωρώμου, όπου ουσιαστικά αναφέρει ότι το ιερό είναι ουσιαστικά το μέσο, ο συνδετικό δεσμό τη κοινωνία. Είναι αυτό που φέρνει το κοινωνικό σώμα. Και ότι η κοινωνία ανάγει σε ιερό αυτό που την βοηθάει να είναι συνεκτική και να μην έχει, ας πούμε, εντροπία, να το πούμε έτσι, εντός της. Τώρα, αυτά είναι μια θεώρηση του ιερού φαινομένου. Για να πάμε τώρα στη σχέση του διαφωτισμού με το ιερό, είναι επίσης χρήσιμο να κάνουμε μια πολύ σύντομη, ας πούμε, ιστορική αναδρομή και να πούμε ότι στην βλαστική εποχή, αρχαιότητα δηλαδή, το ιερό ήταν, ας πούμε, διάσπαρτο στον κόσμο. Ας πούμε, ήταν, τα ουράνια σώματα ήταν μια καφή, ένα ποτάμι ήταν νερό, ένα δάσος ήταν νερό, ένα φυσικό φαινόμενο ήταν νερό. Δηλαδή, το ιερό στοιχείο ήταν συνδεδεμένο με την φύση των αρχαίων. Και μάλιστα οι θεοί τότε ήταν υποταγμένοι σε αυτή την φυσική δυναμική, την ανάγκη, όπως λέγαμε. Είναι γνωστό το «Η ανάγκη και οι θεοί τίθονται». Που αναφέρεται από τον Σιμονίδη στον διάλογο με τον Γόρα του Πλάτωνα. Εξάλλου οι θεοί του Ολύμπου είναι θεοί που είναι συνδεδεμένοι με φυσικά δεδομένα. Θάλασσα, ουρανός, γη, κάτω κόσμος, γεωργία κτλ. Τώρα, με την έλευση του χριστιανισμού, το ιερό γίνεται προσωποποιείται, ας το πούμε έτσι. Είναι ο Θεός το ιερό. Ο δημιουργός Θεός. Και ο δημιουργός Θεός είναι κάτι που είναι, ας το πούμε έτσι, εκτός κόσμου. Είναι αυτός που δημιουργεί τον κόσμο. Είναι μια νέα αντίληψη του ιερού. Το ιερό, επίσης, δεν είναι διάσταυτο στη φύση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τον τόπο. Ας πούμε ο ναός είναι κάτι ιερό. Έτσι, το σώμα του μονάρχη, του σπηλαιώδη του μοναρχή είναι κάτι ιερό. Δηλαδή το ιερό είναι εντοπισμένο. Βέβαια, αυτές τις εξελίξεις πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν γίνονται ποτέ κατά απόλυτον τρόπο. Δηλαδή, σε μία επόμενη φάση συνεχίζουν να ισχύουν και δεδομένα της προηγούμενης φάσης. Δηλαδή, πάλι και μέσα στον Εσαίωνα, τον χριστιανικό Εσαίωνα, υπήρχαν στοιχεία που συνέβαιναν το ιερό με φυσικά φαινόμενα, για παράδειγμα. Αλλά απλώς μιλάμε για μία μετατόπιση του κέντρου βάρους. Και ερχόμαστε τώρα στο διαφωτισμό. Ο διαφωτισμός, λοιπόν, έρχεται η στιγμή που γίνεται μια δεύτερη αλλαγή, να το πούμε έτσι, και το ιερό από τον Θεό, τον μοναχιστικό Θεό, τον χριστιανικό Θεό, δηλαδή, έτσι, έτσι, μετατοπίζεται στον άνθρωπο. Ο Θεός, βέβαια, δεν εξαφανίζεται, δεν εκλείπει, απλώς το κέντρο βάρους πλέον πέφτει μεριά του ανθρώπου. Να το πούμε έτσι, ιεροποιείται ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα από το εσωτερικό του ανθρώπου. Που μιλάει το προήμιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου της Γαλλικής Επανάστασης για τα ιερά, τα παράγραφα δικαιώματα του ανθρώπου. Παράδειγμα. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια ιεροποίηση του ανθρώπου, λάθος για τον ανθρωπισμό. Τον ανθρωπιστικό ανθρωπισμό. Και δείχνει αυτό δηλαδή ότι το ιερό, ενώ αλλάζει μορφές και αλλάζει τον τόπο που κυρίως εκδηλώνεται, δεν εξαφανίζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα που έχουμε να πούμε και για τον διαφωτισμό.
0: Θα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να συνεχίσουμε εδώ την συνομιλία μας μαζί σας, κύριε Τσαμπάζη. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη, έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Θα πάμε αμέσως τώρα σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Με τον διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον διαφωτισμό και την κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού. Μας λέγατε προηγουμένως, κύριε Τσαμπάζη, για να πιάσουμε έτσι το νήμα από εκεί που σταματήσαμε πριν από τη διακοπή, ότι πλέον μετατοπίζεται το ιερό στον άνθρωπο με το κίνημα του διαφωτισμού 17ου, έτσι 18ου αιώνα. Ιεροποιείται ο άνθρωπος, μένει στο περιθώριο Θεό, θα λέγαμε όμως, έτσι, και ίσως και γι' αυτό ασκείται μια, δεν ξέρω πώς φτάνουμε στην κριτική που ασκεί ο διαφωτισμός στη θρησκεία.
1: Ναι. Να πω, είπα και προηγουμένως, ανέφερα ότι αυτά δεν συμβαίνουν κατά με τρόπο απόλυτο. Δηλαδή, ενώ ναι, γίνεται αυτή η μετατόπιση του βάρους, δεν σημαίνει ότι η θρησκεία εξαφανίζεται. Καμία περίπτωση υπάρχει θρησκεία. Απλώς ένας νέος τρόπος εμφανίζεται που ένα σημαντικό μέρος τέλος πάντων του ιερού, έτσι, του δυναμικού που έχει το θρησκευτικό φαινόμενο, πηγαίνει και οδηγεί. Τώρα, ο διαφωτισμός, όπως είναι γνωστό και λίγο πολύ μη κοινό τόπο, έχει απέναντι στη θρησκεία μια στάση κριτική. Νομίζω όμως ότι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν ενδεθεί, ας πούμε, ιδιαίτερα στα ζητήματα αυτά, έχουν μια διαδεδομένη σε πολλούς αντίληψη ότι είναι εχθρικά αυτά τα δύο, ότι είναι δηλαδή διθετικά φαινόμενα. Εννοώ δηλαδή ο χριστιανισμός και ο διαφωτισμός. Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο διαφωτισμός δεν είναι ένας. Προηγουμένως είπαμε μερικά βασικά, είπαμε κάποια λόγια, κάποιες αναφορές για τις συνθήκες με τις οποίες ήρθε ως πνευματικό κήρυγμα, αλλά είναι ίσως ώρα να πούμε πολύ σύντομα σε τι διαφοροποιήσεις μπαίνει ο διαφωτισμός, εσωτερικές διαφοροποιήσεις.
0: Έχουμε διαφορετικές μορφές του διαφωτισμού, ναι.
1: Έτσι, και αυτό επηρεάζει την κριτική της θρησκείας. Για παράδειγμα, ο γαλλικός, θα πούμε, διαφωτισμός διαφέρει από τον αγγλικό, τον σκοτικό, τον γερμανικό. Πολύ γραμματικά να πούμε ότι στη Γαλλία η Εκκλησία, η Καθολική Εκκλησία στηρίζει την απόλυτη μοναρχία. Άρα, εδώ το κίνημα του γαλλικού διαφωτισμού είναι πιο αρνητικά διακείμενο απέναντι στην Εκκλησία. Έχει έντονο ένα ρεύμα ενάντια στον πλήρο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι Γάλλοι διαφωτιστές διαπνέονται από μια αντιπάθεια και μια εχθρότητα προς τον πλήρο. Επηρεασμένοι και από το κοινωνικό ρόλο και πολιτικό ρόλο που έχει ο πλήρος, ειδικά στη Γαλλία. Ο Βολτέρος, μάλιστα, είχε και ένα σύνθημα. Συντρίψτε την άκρη. Και εννοούσε αυτή την εκκλησία που έχει εκτραπεί και έχει ένα ρόλο αρνητικό στην κοινωνία. Η Γαλλία την προέπανε αυτή την κοινωνία. Στην Αγγλία, ο διαφωτισμός είναι πιο ήπιος. Εκεί γεννιέται μετά από το θρησκευτικό εμφύλιο, όπως είπαμε, του 17ου αιώνα, και κυρίως ζητάει ανεξιθρησκεία και κάτι που μπορεί να αναβλύνει τις αντιθέσεις. Ο λόγος που μιλάει για τα φουνταμέντα, δηλαδή για τα θεμελιώδη που πρέπει να έχει μια πίστη, καταλήγει σε πέντε και ουσιαστικά σε ένα. Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας και ήρθε να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό, αν κατανοηθεί βαθιά και γυρωθεί βαθιά, δεν έκανε για τους τέσσερις αυτοί οι Άγγλοι, αρκεί για να πάψουν όλες αυτές οι μάταιες και χωρίς βάση συγκρούσεις καμιά φορά ήταν και. Ο σκοτικός διαφωτισμός πάλι, μια ιδιαίτερη μορφή, πιο πολύ αυτή την εκκλησία λίγο να ατολεί πίση, εξηγώντας την μέσα από ανθρωπολογικές έννοιες. Πώς ξεκίνησε, για παράδειγμα. Δεν ξεκίνησε με κάποια αποκάλυψη, ξεκίνησε από κάποιες ανάγκες των ανθρώπων. Δηλαδή, προβαίνει σε μια επιστημονική ανάλυση του φαινομένου. Αλλά αυτό το κάνουν συνήθως κληρικοί, ξέρετε. Κληρικοί σκότοι έχουν μια τέτοια ανάλυση για τη θρησκεία. γερμανικός διαφωτισμός για να κλείσουμε είναι, επειδή η Γερμανία είναι από την πολιτική πλέον, είναι ενδοθρησκευτικός. Δηλαδή, με τον Καντ κυρίως, ουσιαστικά γίνεται μια κίνηση από την θεαλευτουργία, να το πούμε έτσι, στην καθαρή ηθική. Ο Χριστός, δηλαδή, για τον Γερμανό διαφωτιστή, ήταν ένα τέλειο ηθικό πρόσωπο. Και η θρησκεία τη συναντάει κανείς αφού πρώτα κατακτήσει την ηθική τελειότητα, η οποία είναι άλογη. Και αυτό η θρησκεία εξασφαλίζει μόνο την αμοιβή αυτών, ούτως ώστε ο δίκαιος, ο ηθικός άνθρωπος εν ζωή, έτσι να πάρει την ανταμοιβή του, έστω και μετά θάνατο, γιατί ενδεχομένως η παρούσα ζωή να υποφέρει. Δηλαδή η θρησκεία υποτάσσεται στην ηθική, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα. Και εδώ μπαίνει, επειδή αναφερθήκατε λίγο, νομίζω μπαίνει και η λογική περισσότερο, ίσως έτσι, ο ορθολογισμός. Ναι.
1: Ναι. Όμως αυτό, φυσικά, είπαμε το προηγουμένως. Η ηθική στους Γερμανούς διαφορετικές και κυρίως το Καν, όπως είναι το μεγάλο μορφή, είναι καθαρά λογική. Και μάλιστα είναι οικουμενική.
0: Ναι.
1: Ως μια λογική, η οποία βλέπει κάθε ανθρώπινον, και κάθε ανθρώπινο μπορεί να τη θυσιάσει και να τη κατακτήσει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Η λογική είναι ότι όλα πρέπει να περνάνε από τη δοκιμασία του λογικού.
0: Από τη βάσανα, από τη βάσανα της λογικής, ναι.
1: Από την παράδοση. Δεν πρέπει να περνάει έτσι. Όλα πρέπει να περνούν από την έλεγχο της λογικής.
0: Οπότε έχουμε ίσως εδώ ταυτόχρονα παράλληλα και με αφορμή τα όσα συζητάμε και όσα έχουμε ήδη πει με τη βοήθειά σας κύριε Τσαμπάζη και έτσι μια κριτική γενικότερη του διαφωτισμού σε ό,τι έχει προηγηθεί γενικότερα και στην, όχι μόνο στη θρησκεία δηλαδή θέλω να πω, με έχει να κάνει με τη θρησκεία γενικότερα και ό,τι έχει να κάνει αν θέλετε και με τη φιλοσοφία, ό,τι έχει να κάνει και με την επιστήμη που υπήρχε μέχρι τότε. Πριν ξεσπάσει, πριν από την επιστημονική επανάσταση, έτσι που είπαμε προηγουμένως με τον Γαλιλαίο και τον Εύτωνα, κυρίως.
1: Εννοεί τον διαφωτισμό ως κριτική του παρελθόντος.
0: Ναι. Κάποια, ναι.
1: Στον τομέα της θρησκείας μπορούμε να πούμε ότι ευνοείται αυτό που τότε ονομάζανε φυσική θρησκεία. Δηλαδή μια θρησκεία η οποία ουσιαστικά είναι άλογη και η οποία είναι απαλλαγμένη από τα τελετουργικά, από τα στοιχεία, ας πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών μαγεία, από οτιδήποτε, από το θαύμα για παράδειγμα. Το θαύμα είναι το στόχος της κριτικής. Με πολλούς τρόπους, από το Χιούν κυρίως, για παράδειγμα, ας πούμε, ο Χιούν θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν σε άλλο το Χριστό, ο Θεός, ο οποίος έχει οργανώσει τον κόσμο όπως είναι, τον έχει δημιουργήσει ο ίδιος να διαταράξει την λειτουργία του. Θεωρώ ότι είναι μια λειτουργικά δεν στέκει.
0: Ναι.
1: Η θρησκεία λοιπόν προσλαμβάνει ένα οντολογικό χαρακτήρα. Το βλέπουμε αυτό και στον Βολτέρο καθαρά, έτσι, ο οποίος εναντίον της εκκλησίας, αλλά όχι του Θεού. Ο Βολτέρος χτίζει στο χτήμα του ένα ναό. Εκεί ο ίδιος δηλώνει ότι η θρησκεία πρέπει να υπάρχει για αυτή την κοινωνία ασκεί ένα μέχρι καταγωγικό ηθικό έργο. Μια καταγωγή, α πούμε, έτσι ηθική. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει θρησκεία, αλλά όχι η θρησκεία, α πούμε έτσι, του γαλλικού, α πούμε, διεφθαρμένου κλήρου. Έτσι, ο Ρουσό για παράδειγμα. Και αυτός είναι φοιτητής. Πανεπιστημιακός μάλιστα, έντονος, έτσι, διακρίσιμος, αλλά δεν δέχεται και αυτός τον τύπο των εκκλησιών, τον τύπο του κλήρου, ας πούμε έτσι. Είναι κάτι που είναι αυθόρμητο, είναι γνήσιο, το έχουμε μέσα μας ως συνείδηση, έτσι, και μας καθοδηγεί. Και μάλιστα λέει κάπου ότι τελικά αυτό το φαινομενικά μη λογικό συμφωνεί πάντα με τη λογική τελικά.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Κύριε Τσαμπάζη, επειδή πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. πει σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, εδώ την συζήτησή μας.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, πρόοδος και αποδόμηση του ιερού», στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφώνου της Εκκλησίας, με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο». Περιμένουμε, αγαπητοί ακροατές, πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Τσαμπάζη, είχαμε μείνει έτσι, ουσιαστικά βλέπουμε και τις διαφορετικές μορφές του διαφωτισμού. Δεν είναι ενίος ο διαφωτισμός, το τονίσαμε έτσι με τη βοήθειά σας αρκετές φορές αυτό, και βλέπουμε πώς διαμορφώνεται και στη Γαλλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στη Σκωτία. Μας λέγατε προηγουμένως για τον Ρουσό, βλέπουμε κάποιους έτσι πολύ χαρακτηριστικούς εκπροσώπους, βασικούς εκπροσώπους του διαφωτισμού αυτού του κινήματος που είχαμε τον 17ο και τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, στη Δύση, και μας λέγατε ότι ουσιαστικά δεν δέχεται τον κλήρο.
1: Ναι.
0: Δεν δεχόταν τον κλήρο.
1: Ναι, ακριβώς, και μάλιστα τον διάσημο διάλογο με τον Κοστιέριο της Σαββοίας, τον Δικάριο της Σαββοίας του Άργου του Ηλίους, είναι ένα εκτενές κειμένο που ακριβώς αναπτύχει αυτές τις ιδέες του. Ο Ρουσό, να πούμε εδώ, ότι ήταν μια τραγική μορφή, γιατί από τη μία πλευρά αρνήθηκε τη λογική, η οποία βλέπονταν οι υπόλοιποι διαφωτιστές στο θέμα της θρησκείας ναό, και αυτό τον έφερε σε σύγκρουση σημαντικούς και τον απομόνωσαν, και από την άλλη επίσης συγκρουθήκε με την επίσημη γαλλική εκκλησία, γιατί δεν δεχόταν ακριβώς τη λειτουργία του κλήρου. Η θρησκεία είναι μέσα μας, είναι κάτι αυτόνομο, είναι η συνείδησή μας. Είναι αίσθημα περισσότερο, έλεγε ο Ρουσό. Και τελικά έγινε μόνος, θέλω να πω. Αυτό. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε εδώ ότι υπήρχε και ένα ρεύμα πιο ακραίο του διαφωτισμού. Αυτό που ονομάστηκε εδώ και λίγες δεκαετίες από έναν μελετητή των Ιδρύων, ριζοσπαστικό διαφωτισμός, ο οποίος στο θέμα της θρησκείας είναι ακραίος. Δηλαδή είναι αθεϊστικός ουσιαστικά. Αυτή η πλευρά του διαφωτισμού.
0: Μάλιστα. Και ποιες είναι οι απόψεις αυτού του ριζοσπαστικού διαφωτισμού?
1: Αυτό το ρεύμα ξεκινάει ουσιαστικά από τη φιλοσοφία του Σπινόζα, τον 16ο αιώνα, ο οποίος ουσιαστικά ταύτισε Θεό και φύση. Είπε ότι ο Θεός είναι η φύση ιδιώτης. Ό,τι υπάρχει είπε Θεός. Δεν υπάρχει ένας Θεός εκτός της φύσης που την τροποποιεί σαν να είναι κάτι εξωτερικό από αυτό. Αυτή η σύνδεση Θεού και φύσης, καθώς περνούσαν τα χρόνια, κατέληξε σε έναν υλισμό, έτσι τα πάντα είναι υλή, και μάλιστα ο υλικός κόσμος είναι ορθολογικός, είναι νομοτελειακά οργανωμένος, σε μια αυστηρή αυτοκρατία. Έτσι, και αυτό στην περίοδο του διαφωτισμού, με τον Σιδερό για παράδειγμα, τον Ευγέντιο, τον Τολμπάτ, κάποιους εκπροσώπους αυτού του ρεύματος, φτάνει στον αθεϊσμό.
0: Μάλιστα.
1: Τον καθαρό αθεϊσμό. Αλλά αυτό είναι ένα μικρό μέρος σχετικά του διαφωτισμού. Το μεγαλύτερο μέρος είναι αυτό που λέγεται μετριοπαθή διαφωτισμός, ο οποίος, όπως είπα, βάζει τη λογική στην θρησκεία, θεωρεί, ας το πούμε έτσι, ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, αλλά δεν λειτουργεί πρόνοιακά συνεχώς. Δηλαδή, αυτό που λέμε θεία πρόνοια, ατονεί την αντίληψη αυτή. Το δημιούργησε και τον άφησε μετά να λειτουργεί. πάει στους δρόμους και αυτός έπεσε. Έχουμε τέτοια αντίληψη.
0: Μάλιστα.
1: Για τον χριστιανισμό, οι μετριοπαθοί διαπαιδευτές, Βολταίρος, Μπούμερ κτλ.
0: Συνδέεται αυτό που μόλις μας είπατε τώρα ίσως και εμένα από τα χαρακτηριστικά του διαφωτισμού που συζητήσαμε νωρίτερα, κύριε Τσαμπάζη, θεωρούν ότι αρκετοί από τους διαφωτιστές ότι το σύμπαν δεν έχει σκοπό και τονίζουν περισσότερο τις αιτίες. Συνδέεται αυτό που μας είπατε μόλις με το γεγονός ότι θεωρούν κάποιοι διαφωτιστές ότι το σύμπαν δεν έχει σκοπό και τονίζουν περισσότερο τις αιτίες. Ναι.
1: Έτσι. Ενώ παλαιότερα ο σκοπός ήταν αυτός που κυριαρχούσε, έτσι, και αυτό ήταν συμβατό με μια χριστιανική αντίληψη του κόσμου, έτσι, ότι όλα αυτά κάπου κινούνται με νόημα. Ναι. Κάποιο νόημα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μια αντίληψη ουσιαστικά χάνεται το νόημα. Δεν υπάρχει νόημα. Το μόνο νόημα είναι η αιτιακή σύνδεση. Αιτία αποτέλεσμα. Η λογική δηλαδή. Η λογική σύνδεση και γνώση. Δεν υπάρχει νόημα στον κόσμο.
0: Και γι' αυτό έχουμε μια μαθηματικοποίηση ίσως εξαιτίας αυτής της αντίληψης.
1: Ο νεαρός έβαλε τα μαθηματικά στη φύση. Το είδα. Ακριβώς. Δηλαδή ζούμε σε ένα πιο ψυχρό κόσμο, να πούμε έτσι, αφιλόξενο κόσμο,
0: ναι.
1: Πιο ανήκειο κόσμο από ότι πριν από τον διαχωρισμό.
0: Μάλιστα. Τι άλλο εδώ μπορούμε να προσθέσουμε, αναφερόμαστε σε εκπροσώπους εδώ του διαφωτισμού και στις απόψεις τους. Είπαμε δύο λόγια προηγουμένως και για τον ριζοσπαστικό διαφωτισμό, έτσι που ουσιαστικά φτάνει στην αθεία, φτάνει στον ηλισμό, έτσι, και ότι στον ορθολογικό, ότι είναι ορθολογικός ο υλικός κόσμος. Υπάρχει μια ίσως περισσότερη έμφαση τελικά σε αυτό που λέμε λογική, σε αυτό που λέμε ορθολογισμό, που επηρεάζει γενικότερα και τις αντιλήψεις των ανθρώπων, πέρα από το ότι φτάνουμε στην επιστημονική επανάσταση αυτή την περίοδο, σε μια έκρηξη έτσι, των επιστημών, σε μια άνθηση μεγάλη των επιστημών. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κατά βάση, μήπως αυτός είναι ένας λόγος...
1: Μου δίνεται ας πούμε μια αφορμή να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στον σωστό λογική.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτή η έννοια δεν είναι αναλύωτη, ας πούμε, ούτε απόλυτα ξεκαθαρισμένη. Έχουμε ας πούμε τον λόγο των αρχαίων που είναι κάτι σαν η νόμη λειτουργία του κόσμου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο λόγος είναι ο τρόπος λειτουργίας του κόσμου. Έτσι, και έχει και ένα ιερό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει ο άνθρωπος να, πούμε, να τον κατανοήσει και να εναρμονιστεί με αυτόν. Στην πορεία του χριστιανισμού, ο λόγος ενσαρκώνεται.
0: Είναι ο Χριστός, είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ο λόγος από ένας διάχυτος κανόνας του κόσμου που συνέχει τον κόσμο και τον κατάει. Έτσι, προσδιορίζεται, εντοπίζεται στο συμμορφή του Χριστού, έτσι,
0: ναι.
1: Να πούμε έτσι. Λοιπόν, ο λόγος τώρα στον δηλαδή διαφωτισμό είναι εργαλειοποιείται, δηλαδή γίνεται πιο πολύ μια ικανότητα του νου του ανθρώπου, έτσι, να συνδέει γεγονότα, να συνδέει δεδομένα και να καταλήγει μετά από λογικές συνδέσεις στη γνώση. Η λογική του διαφωτισμού χάνει μία διάσταση που την είχαν οι προηγούμενες μορφές και στην αρχαία εποχή και στον χριστιανισμό. Ο λόγος, η λογική τότε, είχε κυριαρχικό χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Στον διαφωτισμό αυτό ατονεί κάπως, βέβαια μιλήσαμε για την ηθική στον Καν και τα λοιπά, αλλά ένα σημαντικό μέρος της λογικής έτσι κατανοείται ως μια πειθαρχία του νου, να το πούμε έτσι, η οποία μας βοηθάει να ζούμε ένα ορθολογικό δύο, ακόμη να καταλαβαίνουμε με πιο επαρκή τρόπο τις αλήθειες του χριστιανισμού, του διαστολικής αλήθεια, την αντικειμενική, επιστημονική, φυσική αλήθεια. Έτσι, και εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι στον διαφωτισμό τροποποιείται σε σχέση με παλαιότερες ιστορικές πάθεις. Και βέβαια, μαζί με την έννοια της παιδείας, παράδειγμα, είναι ίσως το στήριο του διαφωτισμού. Κατά Καντ, στο έργο του «Τι είναι ο διαφωτισμός», αναφέρει ότι ο διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου στην ανοριμότητα για την οποία θέλει ο ίδιος. Δηλαδή, εννοεί, από την αδυναμία του να χρησιμοποιεί μόνος του τον δικό του λόγο, χωρίς να καθοδηγείται από άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Κατά Καντ, αυτός είναι ο πλήρης διαφωτισμός, δηλαδή ο καθένας ατομικά, έτσι, να είναι ικανός για την λογική στο και είναι πληθυσμένος να καταπτά τις αλήθειες και τις, τα ορθά τα οποία πρέπει να πράττει ή να τις παίζει τη ζωή του. Χωρίς κυρεμόνα. Κατά Καντ, αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του διαφωτισμού. Και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, από μόνο του ενέχει ένα αντιεκκλησιαστικό, ας πούμε, νόημα, με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι κάτι που κατά κάποιο τρόπο μεσολαβεί ανάμεσα στο.
0: Η θρησκεία γενικότερα, το θρησκευτικό φαινόμενο, η θρησκεία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, με την αντίληψη αυτή δεν χρειάζεται αυτή η μεσολάβη.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας διαθέτει το λογικό αρκεί να το ασκήσει και να μην το αφήσει να παρακμάσει, να τονίσει, είτε από γνωστότητα, είτε από φόβο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι μια διάστημη έτσι αναφορά και αντίληψη για το τι είναι ο πυρήνας του διαφωτισμού. Επισημίστατε. Τώρα, στην κριτική που είπατε του διαφωτισμού στην ισχύα είναι σε πολλά επίπεδα. Έτσι αναφέραμε ήδη μερικά.
0: Αναφέραμε, ναι.
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο ίσως είναι να πω ότι ασκήθηκε μια κριτική στα ιερά κείμενα. Σημαντικό στοιχείο. Αυτό ξεκίνησε πολύ παλαιότερα, βέβαια, αλλά ο Σπινόζα είναι αυτός ο οποίος που έδωσε μια συστηματική μορφή. Ο Σπινόζα, για παράδειγμα, μελετώντας την Παλάρια Θήκη, υποστήριξε ότι τα πρώτα πέντε βιβλία, η Πεντάτακος, δεν είναι γραμμένα από πίσω, όπως το βρείτε. Και αναφέρει μια παραχωρία εκεί που δείχνει ότι ο τρόπος που είναι γραμμένο το κείμενο αποκλείει αυτό να είναι γραμμένο από το Μωυσή, παράδειγμα. Θεωρεί δηλαδή ότι οι γραφές πρέπει να μελετώνται όπως κάθε άλλο ιστορικό κείμενο. Όπως η Ιλιάδα, η Γιώργη του Πλάτωνα. Και αυτό πρέπει να εντάσσεται στην εποχή του, έτσι, και να μην μελετάτε σαν κάτι το οποίο είναι τελείως αποκομμένο από ένα πλαίσιο ιστορικό, κοινωνικό και ευρυτικό. Μια άλλη μορφή κριτικής είναι, όπως είπατε προηγουμένως, αυτή η κριτική στα θαύματα. Θυμίστε των θαυμάτων και ειδικά των υπερφυσικών φαινομένων. Των φαινομένων που αντίθεται στην φυσική κανονικότητα, να πούμε έτσι. Εκεί κυρίως αρχούμε που ανέλαβε το έργο αυτό και συναντήσετε γιατί έχει άφηνα το κείμενο περί θαυμάτων. Ένα κείμενο ειδικά που αναφέρουμε στα πράγματα, λέει κάπου ότι είναι πολύ πολύ πιο πιθανό όταν κάποιος αναφέρει, μιλάει για ένα θαύμα, να μας λέει ψέματα, παρά το θαύμα αυτό να είναι πραγματικό.
0: Μάλιστα.
1: Συνδυαστικά πιθανότερο, ας πούμε έτσι.
0: Βλέπουμε τις αντιλήψεις αυτές.
1: Επειδή ακριβώς ο διαφωτισμός, όπως είπαμε και πριν, τονίζει το ρόλο του λογικού, έτσι, είναι φυσικό, είναι αναμενόμενο, κάτι το οποίο υπερβαίνει το λογικό, την κανονικότητα. Έτσι, να την ειδική αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Τον διαφωτισμό. Έτσι.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχουμε δει αυτό μέσα από όλα τα παραδείγματα των διαφωτιστών στα οποία έχουμε αναφερθεί και Τσαμπάζη σήμερα στη συζήτησή μας. Επιτρέψτε μας να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο. Θα έχουμε την ευκαιρία στα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας σήμερα. Μόλις επιστρέψουμε θα εκμεταλλευτούμε έτσι το χρόνο που μας έχει απομείνει.

διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας σήμερα με τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς συζητάμε για το διαφωτισμό και την κριτική που άσκησε στην θρησκεία. Έχουμε αναφερθεί ήδη και στο ρόλο που έπαιξε η λογική, ο ορθός λόγος, ο ορθολογισμός, αυτή έτσι, η επιμονή στον ορθολογισμό. Αναφερθήκαμε και στο ιερό. Ήθελα λίγο να σας ρωτήσω πώς οι διαφωτιστές αντιλαμβάνονται εδώ ίσως την πρόοδο, αυτή την έννοια της προόδου, κύριε Τσαμπάζη, αν την βλέπουν δηλαδή ίσως αποκλειστικά και μόνο μέσα από την επιστημονική ανάπτυξη, μέσα από την επιστημονική αυτή επανάσταση που έχουμε αυτή τη χρονική περίοδο, αυτούς τους αιώνες, ή όχι. Μας έχουν απομείνει 5 λεπτά, κύριε Τσαμπάζη, απλώς εγώ τονίζω πάλι το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας, ίσως στρεκόμεν και λίγο στο εάν και κατά πόσο ο διαφωτισμός έκανε και μια αυτοκριτική έτσι, στις απόψεις του, και να έρθουμε λίγο και στο σήμερα, γιατί υπάρχει αυτή η έννοια του ορθολογισμού, τη βλέπουμε. Ότι έχει να κάνει έτσι με τον ορθολογισμό και πώς έχει εξελιχθεί και με την τεχνολογία αυτό πώς εξελίχθηκε.

0: προπικά, ο πολιτισμός σήμερα, θα πούμε, στη σημερινή εποχή, καταρχάς, νομίζω ότι είναι πιο σύγχρονο να αναφερθεί, ζουν ακόμη στην εποχή του διαφωτισμού. Είμαστε, ας πούμε, στις απολύξεις του διαφωτισμού ή σε σημαντικό βαθμό ζούμε ακόμη κάπου από τα προστάσματα του διαφωτισμού. Δικαιώματα του ανθρώπου, έτσι, σήμερα δεν είναι μια εποχή δικαιωματισμού, έτσι, και μάλιστα θα μπορούμε να πούμε ότι από την άποψη αυτή σε μια έξαρτη του πνεύμα του διαφωτισμού. Όμως, στη σημερινή εποχή, αυτή όλη η κίνηση που ξεκίνησε τότε με την έλευση της νέας επιστήμης, έτσι, προχώρησε στους προηγούμενους αιώνες και φτάσαμε σήμερα σε ένα σημείο όπου αυτή η επιστήμη τίνει να μας υπερβεί. Τίνει δηλαδή να λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, το ανθρώπινο όν, το μόνο λογικό όν του πλανήτη, αν εξαιρέσουμε το θεϊκό παράδειγμα βέβαια, έτσι, έχει έναν ανταγωνιστικό λογικό φορέα που είναι πενητή νοημοσύνη για παράδειγμα. Αυτό έρχεται και θέτει το ερώτημα, το οποίο που αναφέραμε πριν, το ότι ο άνθρωπος έγινε, ας πούμε, και ο τόπος του ιερού. Ξαφνικά λοιπόν ο άνθρωπος, από εκεί που δέχτηκε μια πρίκηση, ας πούμε, έτσι με το ιερό, ως όν, τώρα περνάει σε δεύτερη μοίρα και κινείται προς μια κατεύθυνση υποταγής του. Δηλαδή, αυτή η εικόνα του ανθρώπου που ο διαφωτισμός τον ανοίγαγε σε ιερό τόπο, να το πούμε έτσι, τώρα δείχνει να αδυνατίζει, να τολμήσει και ενδεχομένως να χάνεται. Και το ερώτημα είναι το ιερό. Προς τα πού μετακινείται πλέον. Σήμερα προς τα πού μετακινείται το ιερό. Εάν φεύγει από τον άνθρωπο βαθμιαία, πού πήγε. Η απάντηση είναι ενδεχομένως στην τεχνολογία. Είναι αυτό το οποίο σήμερα διέχει τα πάντα, είναι αυτό που δίνει τα προβλήματα. Η τεχνολογία είναι πάντα που παρούσα, όπως αυτός είναι πάντα που παρών. Ξέρει τα πάντα στο μυαλί, θέλει και την ελευθερία, ρωτάς κάτι και θέλει την απάντηση. Τα ξέρει όλα, έτσι. Δεν είναι από οπουδήποτε συντεχνική νοημοσύνη που σε απαντάει, είναι πάντα που παρούσα δηλαδή, είναι πάντσοφη. Σου λέει ναι, σου απαντάει, έχει καλή κοέρεση. Και λένε κάτι ότι ενδεχομένως όλη αυτή η κίνηση επιστημονική που οδηγείται σε αυτή την κυριαρχία της τεχνολογίας έτσι ουσιαστικά είναι μια νέα μετατόπιση του ιερού στην τεχνολογία καθ' αυτή. Βέβαια, είναι επίσης νομίζω ανασυγκριτικό ότι κι αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το ιερό πια αυτό είναι ένα ιερό αχνό, κλωμό, αδύνατο. Έτσι. Και να πούμε επίσης ότι ενώ λέμε όλα αυτά, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι προηγούμενες μορφές του ιερού δεν εξαφανίζονται. Σήμερα το θρησκευτικό συνέστημα από πολλές απόψεις τονώνεται, δυναμώνεται. Έτσι. Σήμερα ακόμη υπάρχουν πάρα πολλά μέρη του κόσμου, αλλά και σε μέρη που επικρατούν πολιτιστικές θρησκείες που επιστούν φαινόμενα αρχαϊκών θρησκειών. Με τα φυσικά φαινόμενα να είναι αρχικά, να κρύβονται ψυχές πίσω από φυσικά φαινόμενα κτλ. Θέλω να πω δηλαδή να κερδίσουμε το νομίζω ότι το ιερό, το οποίο είναι ο πυρήνας από μια ορεινή άποψη της θρησκείας, δεν πρέπει να υπάρχει, ζει, αλλάζει μορφές, αλλά τελικά ένα ολόκληρο πλούτο που έχει ξορέστε που μέχρι στην ιστορική πορεία το μεταφέρει.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, κύριε Τσαμπάτζη, αλλά θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας, για ένα ούτως ή άλλως πολύ μεγάλο θέμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα ο διαφωτισμός και η κριτική της θρησκείας, λόγος, προόδος και αποδόμηση του ιερού, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο και πολιτική μέρος δεύτερο. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Θυμνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμπαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Και νοδιαστικά, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στη παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε τον χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκό Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος. Με μηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diaconia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βολίος Κοράδων, από τους 90.7. Η ώρα είναι 12.
6: Αρχονταρίκη των βιβλιοφύλων. Αδουάντου 32. Τηλέφωνο 2210

Της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργορητικό Ψαχνών Εορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγας Αρχιερετικός Εσπερινός Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου του Πανάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκιδός κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 Όρθρους και στη συνέχεια η Πανηγυρία.

0: Συμφωνία Ελλάδας και Βουλγαρίας για την ανταλλαγή ιστορικών κοιμηλίων. Στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, στην Ελλάδα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από τις ιερές μονές της Παναγίας Οικοσταθήνισσας στο Πάγκαιο Όρος και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, βαθμία αυξημένα στα βόρεια και ορεινά τμήματα έχουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Τζιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπολικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις θελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκητάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές.

ρυθμός του πρόσφυγα, ένα συγκλονιστικό τραγούδι, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό στους χάρτες του ελληνισμού με το αλάτι της γης από την Κύπρο την Πολύπαθη. Η ιστορία να περνάει στο τραγούδι, τα πάθη των ανθρώπων να γίνονται τραγούδι, ο καημός του πρόσφυγα που τραγούδησε ο Χρήστος Σίκης, και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στην Κύπρο με την τόσο πλούσια και πολύμορφη λαϊκή μουσική και χορευτική παράδοση. Ένας χορός τώρα, περνώντας από την παλιά στην νεότερη γενιά, από το Χρήστο Σίκη, να έρθουμε τώρα σε έναν πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγουδοποιό που κατάγεται από την Κύπρο, τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλκίνος έχει επιλέξει πλέον να εγκατασταθεί στα πάτρια εδάφη και τον ακούμε να τραγουδά «Αγάπησά την που καρκιάς». Την αγάπησα μέσα από την καρδιά μου.

εθνικός ρυθμός του Σεπτού Καλαματιανού να ταξιδεύει από τη Στεριανή Ελλάδα έως την Κύπρο και ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και Αγάπη Σάτιν Πουκαρκιάς. Και εμείς να συνεχίσουμε το μουσικό μας οδηπορικό σε μια ακόμη ακριτική περιοχή του ελληνισμού. Από την Κύπρο να πάμε τώρα στην Καπαδοκία. Ο χορός Δίπασκα, ελετουργικός χορός για τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Στο βιολί ο Κυριάκος Μπουβέντας.

Πάσχα λοιπόν, χορός του Αντίπασχα της δεύτερης μέρας του Πάσχα από τη μουσική παράδοση των ομοιών στην Καπαδοκία. Και εμείς να συνεχίσουμε στις άκρες του ελληνισμού το σημερινό μας μουσικό διπορικό προς το παρόν, για να περάσουμε από την Καπαδοκία στον Πόντο. 40 μήλα κόκκινα σε ένα μαντήλ δεμένα. Χορός ομάλ καρσλίδικο, δηλαδή ομάλ στρωτός ειδικός χορός από την περιοχή Κάρς.

έξω από τον πόντο, σε ράντα μήλα κόκκινα, σε ένα μαντήλι δεμένα, από τα πιο γνωστά και αγαπημένα χορευτικά ποντιακά τραγούδια, χορεύεται πάνω στα βήματα του χορού ΟΜΑΛ, ΟΜΑΛ λοιπόν Καυσλίδικο, και θα συνεχίσουμε τώρα από το ΟΜΑΛ να περάσουμε στο Ζωναράδικο. Ένα Ζωναράδικο που θα μας ταξιδέψει από τη Μικρά Ασία μέχρι τη Φιλιππούπολη, στη Βόρεια Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία. Από την Προύσα Κίνησα στη Φιλιππούπολη πάω, τραγουδούν τα μέλη του συγκροτήματος Ροδόπι Ensemble.

12 όγδα ή 6 όγδα του θρακιώτικου ζωναράδικου χορού από την Προύσα Κίνησα στη Φιλιππούπολη. Πάω λοιπόν ένα τραγούδι που γνωρίσαμε αρχικά σε ηχογράφηση από τον Χρόνια Ειδονίδη. Στην εκτέλεση που ακούσαμε έπαιξαν και τραγούδισαν μέλη του συγκροτήματος Rodolphe Ensemble, μια ομάδα μουσικών της νεότερης γενιάς από τη Θράκη, από τη Ροδόπη αλλά και από την Καβάλα. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα το ίδιο μουσικό σχήμα που θα μας ταξιδέψει από την Προύσα και τη Φιλιππούπολη μέχρι την Κωνσταντινούπολη, από την παράδοση των Ρωμιών της πόλης, χορός μπάλος που γυρνάει σε σούστα.

αντίπαλος που γύρισε σε σούστα μορφή χασαποσέρβικου με το μουσικό σχήμα Ροδόπη Ensemble και να μείνουμε για λίγο ακόμη στην παράδοση των ομοιών της πόλης, να περάσουμε στον ήχο της αρμόνικας, όπως λεγόταν ο πρόγονος του ακορντεόν, που έπαιζε ο πατέρας ενός σπουδαίου δεξιοτέχνη που στη συνέχεια ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα, στην Καβάλα, του Λάζαρου Κουλαξίζη. Να ακούσουμε λοιπόν το ακορντεόν του σπουδαίου Λάζαρου Κουλαξίζη.

εκτός από το Βόρειο Εύρο, από τη Νέα Βίσα της Ορεστιάδας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με τον Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μια ζωντανή ηχογράφηση και χορός που τσώσει λαΐσκουσε, όπως είπαμε, και ίσως αναγνωρίσατε ότι είναι μια παραλλαγή του περίφημου Κόνιαλη. Ο Κόνιαλης, σκοπός από το Εικόνιο, την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας, όμως ταξιδέψε σε όλο τον ελληνισμό, τον βρίσκουμε από την Κύπρο, μέχρι και τον Εύρο, όπου ακούμε τώρα την τοπική παραλλαγή, εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, ονομάζεται κουτσός ή λαΐσκουσε.

σώσει λαϊστρος χώρο λοιπόν από τη Νέα Βίσα ή τον Ποσμοχώρη, όπως το λένε οι ντόπιοι στον Βόρειο Εύρο, δίπλα από τα σύνορα, με κατοίκους πρόσφυγες που ήρθαν από απέναντι από την Αδριανούπολη. Και όπως είπαμε, η μελωδία αυτή είναι μια παραλλαγή του Κόνιαλη που ταξίδεψε από το Εικόνιο στην Κύπρο μέχρι τη Θράκη. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα άλλη μια μελωδία που και αυτή ταξίδεψε από τα Επτάνησα, από το Ιόνιο, έφτασε μέχρι την πόλη Κωνσταντινούπολη και έγινε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια στο ρυθμό του μπαλς, στον εξάσιμο ρυθμό, πάνω στον οποίο, όπως έλεγε ο δάσκαλος Σίμων Καράς, τραγουδούσαν και οι Βυζαντινοί τα άκτα στον υπόδρομο. Με δεξιάδες και λιμπούλια και θαλασσινά πουλιά λοιπόν, τραγούδι με την Κατερίνα.

Κατερίνα Παπαδοπούλου και Μενεξέδες και Ζουμπούλια, και εμείς από την αστική παράδοση των Ρωμιών της πόλης να περάσουμε τώρα σε ένα λαϊκό τραγούδι των Ψαράδων από την Προποντίδα. Σε καινούρια βάρκα μπήκα και στο Μιχαλίτσι βγήκα. Ένα επίσης γνωστό και αγαπημένο τραγούδι που βρίσκουμε σε δύο μουσικές εκδοχές. Η πρώτη χορεύεται ως Ευτός και η δεύτερη σε Τσεφτετέλη. Θα ακούσουμε λοιπόν τη δεύτερη εκδοχή με την αγαπημένη μας Γιασεμή Σαραγούδα.

σε καινούργια βάρκα μπήκα λοιπόν, τραγούδι των Ψαράδων από την Προποντίδα, τη θάλασσα του Μαρμαρά, με την Γιασεμή Σαραγούδα, και εμείς να έρθουμε τώρα στα παράλια της Μικράς Ασίας, στο μελί της Ερυθρέας, η Χερσόνησος της Ερυθρέας, κοντά στη Σμύρνη. Το μελί, ένα χωριό με πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, που μεταφυτεύτηκε από τους πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα. Ένα μέρος από αυτούς εγκαταστάθηκαν στα Μέγαρα, στον οικισμό Μελί των Μεγάρων, όπου εξακολουθούν να τραγουδούν και να χορεύουν αυτά τα τραγούδια από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Να ακούσουμε λοιπόν το Δρόσο Κουτσοκώστα στον Καρσιλαμά της Δημητρούλας, από το Μελί της Ερυθρέας στο Μελί των Μεγάρων.

εργασία, έτσι όπως πέρασε στο μελί των μεγάλων. Στο μελιού τους καφενέδες είναι ο τίτλος της δισκογραφικής έκδοσης από όπου προέρχεται αυτή η ηχογράφηση που μόλις ακούσαμε. Πρόσφυγες από τα χωριά της Ερυθρέας στη Μικρά Ασία εγκαταστάθηκαν σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα. Να καταλήξουμε λοιπόν τώρα στη νέα Ερυθρέα της Αττικής με τις υπέροχες γυναίκες του τοπικού συλλόγου να τραγουδούν αυτοσχέδια αντίστοιχα πάνω στη μελωδία του σιρτού χορού από τα Λάτσατα και την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας. Με την επιμέλεια του Θοδωρή Κοντάρα.

0: απευθύνονται στους 89,5, είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-7298-222. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-παπάκι-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Μπειρούμ Βένιου, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φρουτίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiatakis.gr ή στο 2311-2955-00. Μεταξύ Αθηνών και Ισχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι, στην υμνολογία των Αναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αντιλίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χοντρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομηθάνου 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές τον χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις και εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση, υγρό στοιχείο, τηλεπικοινωνίες και διάσωση.
0: Της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείου Σποράδο από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, να σκέψω το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18. Έχει ελπίδα.

σειράς Μονής Παναγίας στο Ευρωπαϊκό Ψαχνών εορταστικό πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγα σε αυχηρετικό σας περινός χωροστατούντος του Σαββασμιωτά του Πηγονάχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κύριο Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική

0: και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Ακούτε την εκπομπή «Η πολιτική ως ηθικό σχέδιο, καν και η αυτονομία του υποκειμένου». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Τι μπορεί να σημαίνει άραγε να ζούμε πολιτικά ως ελεύθεροι άνθρωποι και μπορεί η πολιτική να είναι κάτι περισσότερο από τη διαχείριση της εξουσίας των συμφερόντων και των αναγκών μιας κοινωνίας? Ο Ιμάνουελ Καν μας οδηγεί σε ένα διαφορετικό πεδίο σκέψης, στην πολιτική ως ηθικό σχέδιο, ως προσπάθεια συγκρότησης μιας κοινωνίας στην οποία ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζεται ως μέσο αλλά ως σκοπός. Στο κέντρο λοιπόν της καντιανής φιλοσοφίας βρίσκεται η αυτονομία του υποκειμένου. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος όταν δεν υπακούει τυφλά σε εξωτερικές επιταγές, αλλά όταν μπορεί να θέτει ο ίδιος, μέσω του ορθού λόγου, τους ηθικούς κανόνες που διέκουν τη ζωή του. Από αυτή λοιπόν την αρχή γεννιέται και μια βαθύτερη, θα λέγαμε, πολιτική απέτηση, μια πολιτεία ελευθέρων και ίσων πολιτών, όπου η ελευθερία του καθενός μπορεί να συνυπάρχει με την ελευθερία όλων. Έτσι λοιπόν εξετάζουμε την πολιτική όχι απλώς ως εξουσία αλλά ως δοκιμασία της ανθρώπινης αυτονομίας και αξιοπρέπειας. Θα έχουμε την ευκαιρία σε πολύ λίγα λεπτά να πραγματοποιήσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία σήμερα με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität του Βερολίνου, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε καλύτερα την πολιτική σκέψη του Ιμάνουελ Καν, να δούμε για ποια αυτονομία μας μιλάει του υποκειμένου και να μπορέσουμε να διερευνήσουμε στο πλαίσιο της σημερινής μας συζήτησης πώς η πολιτική μπορεί να προσεγγιστεί και ως ηθικό σχέδιο. Υπάρχουν άλλωστε στιγμές στην ιστορία της πολιτικής σκέψης όπου ένα ερώτημα πάβει να αφορά απλώς την οργάνωση της εξουσίας και μετατρέπεται σε ερώτημα για τον ίδιο τον άνθρωπο. Τι σημαίνει να είναι ελεύθερος, αναφέραμε στην εισαγωγή της σημερινής μας εκπομπής, πότε μια απόφαση είναι πραγματικά δική μου, μπορεί μια πολιτική κοινωνία να είναι δίκαιη χωρίς να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως απλό μέσο για την επίτευξη συλλογικών στόχων. Αυτά και άλλα ερωτήματα θα κληθούμε συνολικά να απαντήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε λοιπόν αμέσως τώρα με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον φιλοξενούμε εδώ στο ραδιοθάλαμο το 89,5. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλο.
1: Γεια σας κύριε Παπά, μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι ξανά μαζί σας. Σας είχα πει ότι η πρόσβασή μου στο στούντιο, στο φιλόξενο στούντιο σας, ενδεχομένως να προσέκρουε σε κάποια εμπόδια, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια ισχύως, αλλά όπως φιλοδοξώ να σας διηγηθώ στη συνέχεια, η προσπάθεια υπέρβαση αυτών των εμποδίων ήταν παράλληλα και ένα μάθημα σχετικά με το μήνυμα της καντιανής αντιστατικής και πολιτικής φιλοσοφίας.
0: Με πολύ χαρά λοιπόν θα το ακούσουμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία, γιατί είναι και ενδιαφέρον το θέμα, και να μιλήσουμε λίγο για τον Καντ. Τι σημαίνει για τον Καντ η αυτονομία του ανθρώπινου υποκειμένου και γιατί αποτελεί θεμέλιο όχι μόνο της ηθικής αλλά και της πολιτικής ελευθερίας, αφού πρώτα, αν το θέλετε κι εσείς, κάνουμε μία αναφορά στην εποχή που σκέφτεται και γράφει ο Καντ.
1: Η αναφορά στην εποχή την οποία την επιχειρήσαμε και την προηγούμενη φορά, και βέβαια μόνο κάποιες ενδείξεις μπορούμε να δώσουμε και κάποιες κατευθύνσεις. Είναι αναγκαία, όχι μόνο επειδή είναι ενδιαφέρουσα και επίκαιρη και έχει επίκαιρα χαρακτηριστικά, αλλά και είναι, όπως επίσης σκοπεύω να δείξω, σημαντική για την κατανόηση του μηνύματος της Καντιανής Φιλοσοφίας και για τη διασάφηση κάποιων ανοιχτών ζητημάτων των ερμηνεών της. Η πόλη στην οποία έζησε το 99% του βίου του ο Ιμμάνουελ Καντ δεν υπάρχει σήμερα. Δεν θα τη δει κανείς πουθενά στο χάρτη. Θα βρει όμως τη σύγχρονη ονομασία της, που είναι Καλίνινγκραντ. Και είναι η μόνη περιοχή της Ρωσίας που συνορεύει με την Πολωνία, διότι μεσολαγούν άλλες χώρες. Τότε όμως ήταν γερμανική και ονομαζόταν Königsberg ή Königsberg. Ένα σημαντικό λιμάνι στα ανατολικά της Βαλτικής θάλασσας. Μια εμπορική πόλη στην οποία η οικονομική άνθηση συμβάδισε και με πνευματική. Το πανεπιστήμιο της πόλης του, στο οποίο ο Καντ κατάφερε σε ηλικία 46 ετών να γίνει πρώτα φοιτητής και μετά καθηγητής, έχοντας ξεκινήσει από μια μέση κοινωνική καταγωγή. Ο πατέρας του κατά καιρό διασκευάζει σαμάρια ή σέλες και είχε οικογένεια 13 παιδιά. Ο Καντ ήταν το τέταρτο, έχασε τη μητέρα του σε μικρή ηλικία. Αυτός συνεπαγόταν εμπόδια. Αυτό λοιπόν το πανεπιστήμιο, στο οποίο με μοναδική στοχοπροσύλωση θα λέγαμε και φανταστή επιμονή, κατάφερε να βρει και τη θέση που του τέριαζε. Ήταν ένα πανεπιστήμιο στο οποίο και άλλα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης προσέφεραν τον Μόχθο και τον Καρπότ της δημιουργίας τους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καντ, ας το κρατήσουμε και αυτό, ένας λόγος για τον οποίο δεν ταξίδεψε σε άλλα μέρη, ήταν πέρα από την προσκόλληση στη συναισθηματική που ένιωθε με τον τόπο του και η επιφυλακτικότητά του για άλλου είδους κατευθύνσεις πνευματικού βίου, τις οποίες μπορούσε κατά τα άλλα να βρει σε άλλα πανεπιστήμια που προσφέρθηκαν θέσεις.
2: Όμως και είναι σπάνιο για διανοούμενο να μην ταξιδεύει, έτσι.
1: Ακριβώς. Όπως όμως μπορούμε να δούμε, η προσκόλλησή του αυτή στη γενέτεια γη δεν σημαίνει καθόλου με καθόλου μία στενή μυαλιά. Με περιορισμό του πνεύματος, ο Καντ ήταν και επί της ουσίας κοσμοπολίτης. Αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό της όλης του διαδρομής. Που παραξενεύει πρώτους όψιους, αλλά να το διευρύνσουμε και να δούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Να κάνω τη μικρή παρένθεση και χρηστική, αν θέλετε. Στα νέα ελληνικά ο Καντ δεν είναι τόσο προσιτός. Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια ευτυχώς πολύ καλές εκδόσεις. Η σημαντική συνεισφορά των Εστασίου Γενερά, καθηγητή της φιλοσοφικής σχολής που δυστυχώς χάθηκε από το τροχαίο δυστύχημα το 1977, αφού είχε προλάβει να εκδώσει το πρώτο τρίτο ή 40% της κριτικής του καθενός λόγου, σήμερα έχει πλαισιωθεί και από άλλους. Είχε κάπου εκεί εμφανιστεί και ο Ευάγγελος Παπανούτσος, νομίζω είχε ξεκινήσει πριν τη μετάφραση και εκδόθηκε λίγο μετά σε εκδόσεις Δοδόνη, τα Δοκίνια, μπορεί να το βρει κανείς, ίσως σε πάλι βιβλιοπολία, ή σε επανέκδοση. Το βασικότερο όλων και για την δική μου σκοπιά είναι η ιδέα μιας ιστορίας υπό πρίσμα κοσμοπολιτικό. Ότι κρατάμε αυτή την αντινομία, αν θέλετε, ή την το δυσδιάστατο μεγιώτα της καλλιεργικής παρουσίας. Και υπήρξε ένα μακρύ και επίπονο, ασφαλώς πνευματικό δρόμο, ο Κάντ καταλήγει να εκδώσει σε ηλικία 57 ετών την κριτική του καθαρού λόγου, αυτό το μιλιώδες έργο, το οποίο εμπίπτει στον χώρο της θεωρητικής φιλοσοφίας, γλωσσολογίας, κριτικής, στις δυνατότητες της γνώσης, να μετριέται με τις βασικές έννοιες της μεταφυσικής αναλύγης για να μας πει και κυρίως για να πει τότε στους συγχρόνους του να μην βαυκαλίζονται, να μην αυταπατώνται, να μην περιμένουν μια βέβαιη γνώση στα θεμελιώδη ζητήματα της μεταφυσικής και της αδελφής με αυτήν θεολογίας και της οντολογίας. Επίσης, οντολογία δεν μπορούμε να πούμε ότι ασκεί και να πιέσει ο Κάντ. Κριτική στην οντολογία. Βασικές έννοιες, ο Θεός τελευταίας στη σειρά ή πιο πριν, ο κόσμος και η ψυχή και η ελευθερία υπόκεινται σε ριζική κριτική ως προς το ανέφικτο της πλήρους γνώσης τους, αυτή είναι η κατάληξη και όλα αυτά αναπτύσσονται στο δεύτερο μέρος, εκείνο που δεν πρόλαβε να εκδώσει ο Αναστάσιος Γερμαράς και συνέχισε μετά ο Μιχαήλ Δημητρακόπουλος, η διαλεκτική του καθαρού λόγου, η υπερβατολογική, όπως λέω κάνει, διαλεκτική. Ας πιαστώ εδώ από τον όρο υπερβατολογικός που μόλις ανέφερα για να πω ότι αυτό και μόνο είναι μία ένδειξη της δυσκολίας, της αντικειμενικής δυσκολίας, προσέγγισης της ουσίας, της καντιανής σκέψης, διότι έχουν μεσολαβήσει πολλοί αιώνες από τότε που στη χώρα μας, σε αυτό τον ευλογημένο τόπο, υπήρχε μια κορυφαία φιλοσοφία με μια αποκρισταλωμένη ενοιολογία και ορολογία, κλασική αρχαιότητα και όσα ακολούθησαν. Το διάστημα που ακολούθησε εισήχθησαν στην Λατινική Δύση και σε την αυγή της νεωτερικότητας με τις νέες γλώσσες, τις εθνικές που άρχισαν να στεραφετούνται. Η εποχή του Κάντ είναι μια τέτοια χαρακτηριστική εποχή και για τη γερμανική γλώσσα. Και λοιπόν εμφανίστηκαν, εισήχθησαν καινούργιες έννοιες στη βάση των παλαιότερων, τις οποίες εμείς δεν θα ήταν εύκολο να τις συσχετίσουμε ούτε με τα ελληνικά που μιλούνταν την εποχή του Κάντ, στην τουρκοκρατούμενη, με την τουρκοκρατούμενη ακόμη Ελλάδα μας ή τις πρώτες εποχές, τις πρώτες περίοδους της διαμόρφωσης του ελληνικού μας πνευματικού βίου. Αν διαβάσετε τον Αναστάσιο Γενναρά, να πω χαρακτηριστικά και ενδεικτικά, θα δείτε ότι ο όρος transcendental στην καντιανή ορολογία δίνονται και τα γερμανικά πρωτότυπα και αυτό είναι σημαντικό για τον μελετητή. Υπάρχουν σήμερα και αντιστοιχείς και με τα αγγλικά. Αυτό λοιπόν αποδίδει ως υπερβατικό, αλλά τα προβλήματα είναι τρία. Θέλετε, το άλλο είναι ότι υπάρχει το transcendent, το οποίο διαφέρει και η διαφορά αυτή είναι κέλια στην καντιανή ορολογία. Και υπάρχουν και άλλες δύο αποδόσεις μετά το υπερβατικό του Γενναρά. Κρατάμε τις μεταφράσεις του, αλλά αλλάζουμε αυτόν τον όρο, τουλάχιστον αυτόν. Έχουμε το υπερβατικολογικό και έχουμε και το υπερβατολογικό. Για λόγους που έβρε δεν είναι της παρούσης, μπορώ να σας πω ότι σήμερα είναι να επικρατήσει ή έχει ουσιαστικά επικρατήσει το υπερβατολογικό, το οποίο δεν είναι απολύτως ακριβές όσο θα ήταν το υπερβατικολογικό. Παρ' όλα αυτά, εδώ στα συστήματα ορολογίας υπάρχει και ο παράγοντας του έθους, της παράδοσης, της συνήθειας που επικρατεί για κοινωνικούς λόγους και αυτό κιόλας είναι ένα σημαντικό σημείο στην καντιανή ηθική φιλοσοφία και ένα σημείο συζήτησης και αντιπαράθεσης. Πράττουμε λοιπόν, επειδή τα είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας, με βάση ηθικούς νόμους ή έλογους νόμους ή έλογους ηθικούς νόμους και ποιοι είναι αυτοί και πώς θεμελιώνεται η αυτονομία, πώς θεμελιώνεται η ελευθερία. Εδώ να σας πω και να το ξεκαθαρίσουμε για να έχουμε και μια εικόνα ακόμη του Καντιανού μεγαλείου, χωρίς καμία δόση υπερβολής και εκ των υστέρων εξήμνησης, ότι όλα αυτά έχουν ήδη σχεδιαστεί και δρομολογηθεί στην κριτική του καθαρού λόγου. Το μεγάλο έργο, θυμίζω, το οποίο δεν έγινε σε πρώτο χρόνο κατανοητό στην εποχή του, και γι' αυτό Καντ σε ηλικία 60 και άλλο, είναι εντυπωσιακό αυτό, από τα 59 του και τα 60 μέχρι τα 79, όπου ήταν ακόμη πνευματικά διαυγής, παρήγαγε διαρκώς καινούργια συγγράμματα σε ρυθμό ασυνήθιστο για ανθρώπους από τέτοιες ηλικίες, και ειδικά εκείνη την εποχή, προκειμένου να συμπληρώσει και να διασαφηνίσει όσα είχαν μείνει ανοιχτά. Εκεί εντοπίζεται και η πλούσια παραγωγή του στον χώρο της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας, τα οποία όμως αυτά πονήματα έχουν δρομολογηθεί από μία και μόνη παράγραφο της κριτικής του καθαρού λόγου, όπου λέει ότι τα φιλοσοφικά ερωτήματα είναι 4. Το πρώτο είναι τι μπορώ να γνωρίζω, was kann ich wissen, το δεύτερο είναι τι οφείλω να πράττω, was soll ich tun. Στο τρίτο θα αναφερθούμε και στο τέταρτο στη συνέχεια, γιατί και αυτά εμπίπτουν στον χώρο της ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Απλώς να επισημάνουμε εδώ ότι, και εδώ είναι και ένα θέμα ορολογίας και ακριβούς αντιστοίχησης από γλώσσα σε γλώσσα, δεν είναι εύκολο να βρούμε ένα αντίστοιχο του γερμανικού αυτού ρήματος, του Zollen, το οποίο τίθεται στην κύρια πρόταση, στην ερωτηματική αυτή πρόταση, τι οφείλω, τι πρέπει, ποιο είναι το χρέος μου, ποιο είναι το καθήκον μου, όλα αυτά είναι πλευρές του νοήματος αυτού και είναι ένα χαρακτηριστικό της της ορολογίας, αλλά και του προσανατολισμού, ότι το καθήκον ως καθήκον έχει μια έμφαση μεγαλύτερη από ό,τι είχε σε άλλους φιλοσόφους, και αυτό είναι και ένα κρίσιμο σημείο για τις ερμηνείες.
2: Σε ποιο λόγο, λοιπόν, κύριε Λιόπουλε, η αυτονομία του ανθρώπινου υποκειμένου αποτελεί, θα λέγαμε, θεμέλιο όχι μόνο της ειδικής αλλά και της πολιτικής ελευθερίας? Πώς προσεγγίζει ο Καντ την αυτονομία του ανθρώπινου υποκειμένου?
1: Κοιτάξτε, όρος αυτονομία είναι πολύ συζητημένος. Μπορώ να σας πω ότι δεν ενώνονται απαραίτητα όλα τα κομμάτια του παζλ στην ιστορική διαδρομή. Ενώ υπάρχει ο Θουκυδίδης, ο οποίος σε ένα περιφερειακό χωρίο βέβαια της ιστορικής του αφήγησης συνδέει τον όρο αυτονομία με την αρχαία πόλη, αυτόνομος, αυτόδικος και αυτοτελής, και υπάρχει ο Καστοριάδης που πολλούς αιώνες αργότερα αναβιώνει, επιχείρημα να βιώσει με τον τρόπο του το ιδεώδες της αρχαίας ελληνικής πόλεως ως αυτόνομης πόλεως, διαχωρίζοντάς το από τις ετερόνομες κοινωνίες που έχουν προκύψει στο μεταξύ. Δεν συσχετίζεται αυτή η συζήτηση για το αν έχουμε σήμερα αυτόνομους ή ετερόνομους πολιτικούς θεσμούς με την καλλιενή αυτονομία και ετερονομία που όντως έχουν εξέχουσα θέση αυτή η όρη. Και ο λόγος είναι ίσως ότι σε πρώτη ανάγνωση, μόλις σε πρώτη ανάγνωση, η καλλιενή ενεργοποίηση με μεταδότηση αυτών των όρων δεν κατευθύνεται προς την πολιτεία αλλά προς το υποκείμενο. Το οποίο υποκείμενο και ως όρος είναι γέννημα της νεωτερικότητας από τον Ντεκάρτ τουλάχιστον και μετά. Υπάρχει όρος Αριστοτέλη, αλλά με τη σημασία απλώς του υφισταμένου, να μην του υφίσταται. Το υποκείμενο οφείλει έλογα, ο έλογα σκεπτόμενος άνθρωπος, να καθορίσει τον χαρακτήρα των πράξεών του και να τις αποφασίσει συνειδητά. Η έννοια της αυτονομίας συνδέεται με την έννοια του λόγου και με την έννοια της ελευθερίας. Είναι ένα τρίπτυχο αδιέρετο, μπορεί να πει κανείς. Το πρόβλημα είναι πιο θεωρητικό λόγο και ασχολούμαστε με το «ον» και με τον Θεό και με τη φύση και όλα τα σχετικά, τότε έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο να αυτενεργήσουμε, είναι ένα παράδοξο αυτό που θα εκφράσω τώρα, με την έννοια ότι δεσμευόμαστε μόνο από έναν κόσμο τον οποίο προσπαθούμε να γνωρίσουμε και ο οποίος βρίσκεται έξω από εμάς και δεν επηρεάζεται άμεσα από τις δικές μας πράξεις. Και είναι αυτό ένα, μιλάω για τη φύση, ένα χαρακτηριστικό του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζει ο Καντ και το ερώτημα του Θεού. Δεν έχει σημασία στην πρώτη του προσέγγιση αν πιστεύουμε ή πώς τον αντιλαμβάνουμε. Σημασία έχει αν υπάρχει αντικειμενικά και το παρομοιάζει αυτό ακόμη και με την παρουσία κερμάτων στην τσέπη μας. Δεν μπορούμε να φανταζόμαστε ότι έχουμε, αλλά δεν έχουμε πραγματικά. Όμως, στο πεδίο της πράξης, από το 1787 και μετά, με την κριτική του πρακτικού λόγου, η υλοποίηση της απάντησης στο δεύτερο ερώτημα και οφείλω να πράττω, καταλαβαίνουμε, δεν θα το βρούμε ίσως άμεσα, αναφερόμενο στο κανένα κείμενο, εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα με την έννοια ότι τον κόσμο που καλούμαστε να αντιθασεύσουμε για τον ενιόν, την ίδια ώρα που προσπαθούμε να τον συλλάβουμε, να τον κατατάξουμε και να τον διαμορφώσουμε έλογα, τον διαμορφώνουμε επίσης στην καθημερινότητά μας όχι με έλογο τρόπο. Τον διαμορφώνουμε με βάση τα συμφέροντα, με βάση τις κλίσεις, τις τάσεις, τις προτιμήσεις, το ένστικτο, που είναι το ορμέμφυτο, όπως λέει ο Κουκουλούτσος. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία ο φιλόσοφος, ο σοβαρός φιλόσοφος, δεν μπορεί να αρνηθεί. Και είναι λάθος να λέμε και κάποιους φιλοσόφους ότι παραγνωρίζουν τον κόσμο της καθημερινότητας, τον κόσμο αυτόν της άγριας επιδίωξης των ατομικών και συμφερόντων, και όχι μόνο των ατομικών, αλλά και της κρατικής αυθαιρεσίας και βίας. Και τότε και σήμερα ήταν ένα βασικό πρόβλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η θεωρία μας παρετείται. Και το βλέπουμε αυτό σε πολλά σημεία των καντιανών ταινιακών επεξεργασιών. Καλούμαστε να πούμε κάτι. Και αυτό το κάτι πρέπει να είναι κάτι πέρα από την απλή διαπίστωση ότι όλα εκεί έξω είναι χάλια, ότι όλοι κοιτάζουν το συμφέρον τους, άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Αυτό θα ήταν το ηθικό, ανήθικο μήνυμα. Όχι, πρέπει να πούμε ότι είναι ένας άλλος κόσμος δυνατός και αναγκαίος. Ο κόσμος της έλογης διαμόρφωσης των πράξεών μας με βάση έναν αναστοχασμό για τα κίνητρα και τις συνεπίες τους. Ό,τι κάνει έτσι και λέως οποιοδήποτε άλλη από τις επιστήμες τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές σήμερα. Η φιλοδοξία του καντιανού προγράμματος είναι όντως υψηλή. Νομοθετούμε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και θα αναφέρω και εγώ, αυτοπροσδιοριζόμαστε, καθορίζουμε τις πράξεις μας αναλογιζόμενοι τις επιπτώσεις τους, όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τους ανθρώπους μας και για την κοινότητα, την κοινωνία στην οποία ζούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, μπορούμε, είναι η απάντηση του Καντ, μόνο και μόνο επειδή διαθέτουμε τον λόγο. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, το τονίζει και το παραλαμβάνει πολλές φορές ο ίδιος, αλλά η πορεία μας προς την υλοποίηση ενός τέτοιου ηθικού προγράμματος, το οποίο αυτόχρημα ipso facto θα εκταθεί και στον χώρο της θεσμοποιημένης μας συμβίωσης, στον χώρο της κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, δεν θα είναι ένα πρόγραμμα ατομικής ηθικής, ενός περίκλειστου εγώ. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα αξίζει τον κόπο και είναι ζωτικής σημασίας για να συνεχίσουμε να υπάρχουν ως έλογα όντα, πράγμα που συμβαδίζει εξορισμού με το να υπάρχουμε ως ανθρωπότητα. αλλά το γνώριζε πολύ καλά και εργάζεται πάνω σε αυτή την αλήθεια, τη διαχρονική αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικών ζώων. Επομένως, η σημασία προκύπτει έτσι κι αλλιώς διαβάζοντας το καντιανό κείμενο για να δώσω μια, νομίζω, κατανοητότητη απάντηση. Μπαίνει κανείς σε έναν κόσμο επιχειρημάτων που τον κερδίζει. Το θέμα είναι τι κάνει όταν κλείνει τα καντιανά βιβλία και είναι αποφρεωμένος να επιβιώσει, να επιβιώσει έναν κόσμο.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Στο σημείο αυτό και αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Λιόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität του Βερολίνου, η συζήτηση σήμερα γίνεται για την πολιτική ως ηθικό σχέδιο, Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου. Είναι τα βασικά θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Νομίζω ότι προσεγγίζουμε έτσι αρχικά. Και δεν φιλοδοξούμε βεβαίως στη σημερινή εκπομπή να κάνουμε μια διδακτορική διατριβή, δεν θα μπορούσε να γίνει για τον Καντ, αλλά επιχειρούμε να δώσουμε κάποια γενικότερα στοιχεία της σκέψης του που αναφέρονται στην αυτονομία του υποκειμένου και πώς το ηθικό σχέδιο μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη έκφανση και έκφραση μέσα στα πολιτικά πράγματα και στην τέχνη της πολιτικής. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και πολύ γρήγορα επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ηλιόπουλο.

0: στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, που εντάσσεται και αυτή στο πλαίσιο του ευρύτερου αφιερώματος του 89,5 που ξεκίνησε από τις αρχές του μήνα και ολοκληρώνεται εντός των επόμενων ημερών με τον τίτλο «Θρησκεία και πολιτική». Είναι η εκπομπή «Πολιτική ως ηθικός σχέδιο καν και η αυτονομία του υποκειμένου». Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Λιόπουλο, διδάκτορο φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität του Βερολίνου, και να επιχειρούμε να προσεγγίσουμε αυτό το δύσκολο σύμπαν του Immanuel Kant. Όμως, όπως αναφέραμε και σε σημεία της συνομιλίας μας που δεν ακούγονται στον αέρα, αξίζει κάποιος να τα προσεγγίσει, γιατί και τα ερωτήματα που θέτει ο Kant, και νομίζω αυτό είναι ένα γενικότερο θέμα, λένε πολύ συχνά ότι σημαντικός είναι ο φιλόσοφος που θέτει με καλύτερο τρόπο τα ερωτήματα. Είναι ένα ζητούμενο πάντοτε. Προφανώς και επιτυχημένα το έχει κάνει μέσα στους αιώνες και αποτελεί αντικείμενο μελέτης και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε πολλά πανεπιστήμια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, κύριε Λιόπουλε, να συνεχίσουμε αυτή μας την επικοινωνία και να μιλήσουμε λίγο για το πώς μπορεί η πολιτική να θεωρηθεί ένα ηθικό σχέδιο, δηλαδή μια προσπάθεια, θα λέγαμε, δημιουργίας μιας κοινωνίας ελεύθερων και ίσων πολιτών. Είναι έτσι τα πράγματα ή η πραγματικότητα της εξουσίας αναπόφευκτα απομακρύνει την πολιτική από την ηθική?
1: Να μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια ανοίξη σε ένα ευτυχές έβριμα, θα το έλεγα, όχι πολύ μακριά από εδώ, στον κινηματογράφο Τριανών. Το Σάββατο που μας πέρασε παρακολούθησα την ταινία «Πατρίδα», «Fatherland», με τον οποίο δεν τον γνώριζα μέχρι σήμερα, αλλά ήταν αξιολόγος του Πάβελ Παυλικόφσκι, και εκεί μιλάει πρωταγωνιστή ηθοποιοί που δίονται τον Τόμας Μαν, τον γνωστό συγγραφέα, και την κόρη του. Και σε μια ερώτηση, λοιπόν, ο Τόμας Μαν, σε επίσκεψή του στην πατρίδα του το 1949, μετά το τέλος του ναζιστικού τρόμου, έχοντας αυτοεξοριστεί στην Αμερική και έχοντας επιστρέψει για να παραλάβει δύο βραβεία, ένα από τη Δυτική Γερμανία και ένα από την Ανατολική, στην Δυτική Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, σε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου, ήταν ένα γεγονός από αυτά που έχουμε και σήμερα, που γίνονται κορυφαία για κάποιες μέρες. Ερωτήθηκε, λοιπόν, στην ταινία από μια δημοσιογράφο της τότε σοβιετικής εφημερίδας, η ρωσικής, σήμερα η Σβέστια, ποιο πιστεύει ότι είναι το καλύτερο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα, εννοώντας ότι έπρεπε να διαλέξει μεταξύ των δύο ανταγωνιστικών συστημάτων της εποχής της μεταπολεμικής και του ψυχρού πολέμου. Και προς έκπληξη όλων, ο Τόμας Μαν απάντησε με φράση του Καντ, την οποία τη βρίσκουμε στο σύνδρομα που ανέφερα, την ιδέα μιας ιστορίας από πρίσμα κοσμοπολιτικό. Δεν έχω την μετάφραση Παπανούτσου αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας δώσω το νόημα της πρωτότυπης φράσης, που λέει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από ένα στραβό ξύλο. Αυτός είναι ο όρος ακριβώς, όπως και αν ακούγεται στα ελληνικά. Και έχοντας ένα τέτοιο στραβό ξύλο ως πρωτογενές υλικό, δεν μπορεί κανείς τίποτε, το λέει καθαρά, να κατασκευάσει το οποίο θα είναι εντελώς ευθύ. Είναι μια απλή εικόνα. Ενδεχομένως στη σύλληψή της ο Καντ είχε επηρεαστεί από ένα χωρίο των ηθικών νοικομαχίων των εσωτερικών, που τα γνώριζε καλά και επιχείρησε να τα τροποποιήσει σε κύρια σημεία, όπου και ο Αριστοτέλης μιλά για τους παιδαγωγούς ή τους νομοθέτες που όταν έχουν ένα στραβό ξύλο προς τη μία κατεύθυνση το ασκούν δύναμη προς την άλλη, μπας και το ισιώσουν, να το πούμε απλά. Και ο Κάντ μας λέει ακριβώς ότι δεν είναι δυνατόν να το ισιώσει κανείς εντελώς αυτό το ξύλο. Συνεπώς, οι δυσκολίες είναι δεδομένες. άνθρωπος μπορεί να συλλάβει την ηθικότητα ενός σχεδίου μεταρρύθμισης του κοινού μας βίου. Από την άλλη, στην πολιτεία κατοικούν άνθρωποι επίσης φέρονται στην ιδιότητα του ανθρώπου και τη μιλήσατε και για ισότητα. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ως προς την μέθεξή τους, είναι θρησκευτικός όρος, ας το δουν πιο κοσμικά, τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν ελευθερία, δυνάμη του λόγου, της λογικής τους ικανότητας. Όμως θα υπάρχουν και άνθρωποι, και με δεδομένο αυτό, που δεν θα έχουν συλλάβει την εμβέλεια και την αναγκαιότητα ενός τέτοιου ηθικού σχεδίου στην καθολικότητά του. Και τι γίνεται με αυτούς? Όλες θα ήταν οι απαντήσεις. Η απάντηση του Τόμας Μαν του 1949 ήταν ότι δεν γνωρίζω ποιο θα ήταν το ιδεώδες σύστημα. Όποιος το γνωρίζει ας μου το πει, είμαστε σε αναζήτηση. Ή όποιος μπορέσει και το πετύχει και να γνωριστεί, σε αυτό αξίζει ο έπαινος. Και ο Καντ, αναλόγως στην εποχή του, μιλάει για τις προϋποθέσεις, αλλά αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να δηλώσει την βεβαιότητα της επιτυχίας. Με τους όρους της εποχής του, πάντως, η διαμόρφωση του πολιτικού, της πολιτικής θεσμικότητας είναι μοναρχοκεντρική. Αυτό δεν είναι απαραίτητο, βέβαια, να το υιοθετήσουμε στην εποχή μας. Απλώς είναι μια ένδειξη ότι ήταν κατά ανάγκη επηρεασμένος την εποχή του,
0: προφανώς. Ποια θα λέγαμε ότι είναι η σχέση ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και στους νόμους της πολιτείας των Καν? Είναι πραγματικά ελεύθερος ο άνθρωπος όταν υπακούει σε ένα νόμο?
1: Η ελευθερία υπόκειται στον θεμελιώδη περιορισμό, θα το βρούμε ήδη και στην αρχαιότητα, της διάκρισής της από την αυθαιρεσία, την ασυνοσία, από την οποιαδήποτε κατάχρηση. Πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί και με αυτή την έννοια η αναγνώριση και η συνειδητή εφαρμογή των περιορισμών είναι μια επιβεβαίωση, έμπρακτη επιβεβαίωση της ελευθερίας. Το θέμα είναι βεβαίως ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί, ποιος τους θέτει και ποιος τους επιβάλλει. Εδώ είναι αναγκαίο να συνοψίσουμε πολλά από όσα είπαμε προηγουμένως, υπενθυμίζοντας την περίφημη ή διαβόητη κατηγορική προσταγή του Κάντ, την οποία θα τη δούμε και σε άλλες αποδόσεις ενοιολογικές. Είναι και αυτό ένα θέμα δυσκολιών στην ορολογία, το οποίο όμως μας βοηθάει αν το προσεγγίσουμε σωστά, ενώ θα τη βρούμε και ως κατηγορική προστακτική. Είναι imperative στο πρωτότυπο όρος, είναι όρος της γραμματικής και με αυτή την έννοια θα έτεινε κανείς να την αποδώσει ως προστακτική. Όμως την ηθική φιλοσοφία, νομίζω, στα ελληνικά δεν βγάζει και πολύ νόημα να μιλάς για ηθική προστακτική, τέλος πάντων, η οποία είναι κατηγορική, αν θα την προσταγή όπως την παλαιότερη απόδοση. Και είναι κατηγορική με την έννοια ότι μεταχειρίζεται, βασίζεται σε κατηγορίες, αριστοτελικός όρος, που το λέει και ο Καντ, στην κριτική του καθαρού λόγου, προϊόντα ενοιολογικής αφαίρεσης με την γενική αυτή έννοια. Και επειδή ακριβώς χρησιμοποιούμε κατηγορίες, δηλαδή σαφείς έννοιες, γι' αυτό ακριβώς είναι ορθό, αλλά δεν είναι εύκολο να το δηλώνουμε με μία λέξη, εκτός από κατηγορική είναι και κατηγορηματική, δηλαδή δεν επιδέχεται πολλές ερμηνείες, βασιλτώσει. Και είναι η φιλοδοξία του καντιανού ηθικού προγράμματος, η θεωρία, η ηθική και πολιτική, η οποία είναι αντιμετωπίζει με την αβεβαιότητα, το απρόβλεπτο και ωστόσο με πήγα τις εφές και το εφές είναι να πράττεις έτσι ώστε με δύο παραλλαγές πιο γνωστές και οι άλλοι να με συμβαίνουν ότι και οι άλλοι θα έπρεπαν, θα σου άρεσε μάλλον αν έπρεπαν και οι άλλοι με τον ίδιο τρόπο. Άρα θα ήταν μια γενικεύσιμη η πράξη σου. Και να μεταχειρίζεσαι τους ανθρώπους όχι μόνο ως μέσα, το λέει όχι μόνο, γιατί πάντα είναι δεδομένο ότι θα σε χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή ως μέσα, όμως στους ανθρώπους που αγαπούμε, αλλά πρωτίστως ως σκοπούς, ως αυτούς σκοπούς.
0: Να αντιμετωπίζουμε κάθε άνθρωπο σκοπό και ποτέ απλώς ως μέσα, μας λέει, έτσι. Ναι.
1: Συνεπώς, η αρχή αυτή μπορεί να μας δώσει και το μέτρο και το κριτήριο της πολιτικής ελευθερίας και όχι της γενικώς αφηρημένης που θα την συγχαίαμε με την αυθαιρεσία και που τη συγχαίαμε στην πράξη σε συνδυασμό αν θέλετε και με αυτό που τονίζει επίσης ο Καντ ότι επειδή τα πράγματα εδώ δεν είναι εξ ορισμού τόσο διαυγή δεν θα μας οδηγήσει ο λόγος από μόνος του. Η διάνοια είναι οι δύο βασικές λογικές μας ικανότητες, αλλά χρειαζόμαστε και μια τρίτη που είναι άλλο θέμα απόδοσης, η faculty of judgment or tiles craft, η κριτική δύναμη, όπως έχει επικρατήσει να την αποδίδουμε, η δύναμη της κρίσεως που θα ήταν ακριβές, αλλά ας κρατήσουμε την κριτική δύναμη που είναι η ικανότητά μας να κρίνουμε κάθε φορά συγκεκριμένα και όπως λέει ο Καντ, υπάγοντας το επιμέλους της κάθε περίπτωσης στο καθολικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα κριτήριο που θα μας κάνει να βλέπουμε και τους περιορισμούς στην ελευθερία στο πλαίσιο μιας έμπρακτης κατάφασης της αμοιβαιότητας των σχέσεων και με πολιτικά κριτήρια για να μην απαξιώσουμε τον Καντ, να μην τον αφήσουμε σε κάποιο χρονοτούλα από μια περασμένη εποχή ή υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε ένα προς ένα, αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία διατηρούν την επικαιρότητά τους και σήμερα. Ένα από αυτά είναι η αστική κοινωνία ή η αστική κοινωνία των πολιτών, η civil society, που έχει εμφανιστεί ως όρος λίγο νωρίτερα στην αγγλόφωνη φιλοσοφία και μετέπειτα αποκτά περαιτέρω ανάπτυξη ως bürgerliche Gesellschaft και στον Καντ και με μια διαφορετική απόχρηση στον Χέγγελ ως bürgerliche Gesellschaft και στον Καντ και με μια διαφορετική απόχρηση στον Χέγγελ είναι η κοινωνία των

0: ψήφων που πετύχαν με βάση το μέγεθος της ιδιοκτησίας τους μπορεί να μεταφερθεί και στους υπόλοιπους, κάτι που θα διαρκούσε σχεδόν έναν αιώνα, ειδικά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες ακόμη περισσότερο. Και το άλλο, η άλλη βασική έννοια που είναι επίσης γνωστή στο Καγκελό πρόγραμμα και που αναπτύχθηκε στα τελευταία του χρόνια και που έχει προδιαγραφεί αναγκαιότητά της ήδη από νωρίς, είναι η έννοια του διεθνούς δικαίου, θα λέγαμε σήμερα, ή της αιώνιας ειρήνης, είναι το γνωστό σύγγραμμα περί αιώνιας ειρήνης, το σχέδιο μιας πολιτικής αιώνιας ειρήνης. Εδώ έχει συνετηθεί πολύ η ρεαλιστικότητα του προγράμματος ήδη από τότε. Τρεις δεκαετίες αργότερα βγήκε ο Χέγκελ και είπε ότι όλα αυτά είναι όνειρα φαντασίες και ανεφάρμοστα, έτσι και αλλιώς. Και δεν χρειαζόταν ο Χέγκελ να μας τα πει αυτά. Αμέσως μετά τον Καντ ήρθε ο Ναπολέον και η Λιδία που ακολούθησε και σήμερα έχουμε τον κόσμο μας τον γεωπολιτικό και των μεγάλων συγκρούσεων, της αναβίωσης ψυχρών πολέμων και ούτω καθεξής. Απλώς ο Καντ μας λέει το πολύ απλό, ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια αστική πολιτική κοινωνία όπως τη σχεδιάζουμε, όπως την επιβάλλει η αναγκαιότητα, η έλογη αναγκαιότητα, εάν η όποια κρατική οντότητα δέχεται πιέσεις έξωθεν από άλλους άδικους σχηματισμούς. Στην εποχή του θεώρησε ρεαλιστικό και γι' αυτό ίσως το κίνητρο να καταρτήσει αυτό το πρόγραμμα, να συνεννοηθούν οι μεγάλες μοναρχίες της εποχής του, οι μοναρχίες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτές που έλυσαν τις διαφορές τους με τον τρόπο που τις έλυσαν στον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Η Προσική, η Γαλλική κυρίως, μετέπειτα η Αγγλική, ανέβηκε περισσότερο στα πράγματα, και η Ρωσική βεβαίως. Και οι συνεννόησεις αυτές μεταξύ μοναρχών, μεταξύ ισχυρών, δεν βλέπει ρεαλιστικά την αντιπροσωπευτική δημοκρατία ο Καντ, όπως και άλλοι στην εποχή του, όπως ο Ρουσό, τον οποίο επηρεάστηκε ιδιαίτερα, ούτε αλλά την άμεση δημοκρατία, τις αρχαίες πόλεις. Οι μονάρχες είναι αυτοί, οι κύριοι, όπως λέει, είναι αυτός ο όρος που χρησιμοποιεί. Και το πρόβλημα είναι ότι ο κύριος μπορεί να είναι κύριος επί των άλλων, αλλά μπορεί να του παραχωρείται κοινωνικά και πολιτικά και έμπρακτα αυτός ο ρόλος. Τον έχει κατακτήσει δια των όπλων στο διάβα του χρόνου, όμως δεν πάβει και αυτός να είναι άνθρωπος, άρα να υπόκειται και αυτός το αίσθηκτο και το συμφέρον, και πρέπει και ο κύριος να έχει έναν κύριο. Εδώ η απάντηση δεν μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, το λέει ο Καντ. Μπορεί ένας κύριος μιας χώρας να βάζει εμπόδια στην απεριόριστη εξάπλωση της εξουσίας του άλλου κυρίου, θέμα διεθνών ανταγωνισμών, αλλά και μέσα σε κάθε χώρα πρέπει να υπάρχουν θεσμοί, έλογοι, έλογα συγκροτημένοι, πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή κοινή γνώμη. Αυτό είναι το στοιχείο που θα το θεωρούσαμε, νομίζω, στοιχείο δημοκρατικότητας του καγκελού πολιτικού προτύπου, όσο και αν ο ίδιος δεν είναι, είπαμε, θεσμό της σύγχρονης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι το σεβόμαστε και το πρόβλημα και σήμερα.
1: Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Έχουμε 4-5 λεπτά στη διάθεσή μας ακόμα. Και αν επιχειρήσουμε να φέρουμε λίγο στο σήμερα αυτήν την καντιανή αντίληψη των πραγμάτων, τι μπορεί να μας πει λοιπόν σήμερα η καντιανή ιδέα της αυτονομίας του υποκειμένου σε μια εποχή όπου η πολιτική γνώμη επηρεάζεται από την επικοινωνία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προπαγάνδα και τους αλγόριθμους, έτσι εσχάτως της τεχνολογίας?
0: Η απάντηση πρέπει να είναι ψύχρεμη, και αυτό είναι ένα στοιχείο που το μαθαίνουμε, το καλλιεργούμε

0: διαβάζοντας Καντ, να απέχουμε από υπερβολικά, από ανέφικτα σχέδια τα οποία θα μας απογοητεύσουν. Να δεχόμαστε τα πράγματα όπως έχουν και να εργαζόμαστε με όπους, με θυσίες, αλλά και με σθένος για την τροποποίησή τους. Θα μπορούσαμε να το δούμε πρακτικά ως απομάκρυνσή μας, συνειδητή μας απομάκρυνση από ανεδαφικές ελπίδες, έτσι και αλλιώς, ή από εκρήξεις συναισθηματικές, άλλοτε προς την κατεύθυνση του ενθουσιασμού, άλλοτε προς την κατεύθυνση της απογοήτευσης ή της νοσταλγίας ενός ιδεώδους παρελθόντος, ότι αυτό είναι αμφίβολο αν υπήρξε, και να προσανατολιστούμε στην παρέμβασή μας, στη συγκεκριμένη κάθε φορά, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι ον έλογο, είναι ελεύθερο και έχει την ικανότητα της ελευθερίας, με δεδομένο ότι ο άνθρωπος έχει τα ένστικτά του, τις ανάγκες του, και με το δεδομένο ότι ο άνθρωπος είναι παιδεύσιμος, για να αντιστρέψουμε την εικόνα αυτή του στραβού ξύλου, το γεγονός ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι εντελώς ίσιο με ένα στραβό ξύλο, τον άνθρωπο με όλες τις αδυναμίες του, και είναι αυτή η παρεπιπτόντως η απάντηση στο, όχι ακριβώς η απάντηση, αλλά εν είδη απάντηση στο τέταρτο ερώτημα του θεμελιώδους του καντιανού προγράμματος, που είναι τι είναι ο άνθρωπος. Δύσκολο το ερώτημα, ο άνθρωπος είναι τα πάντα, είναι το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτή η εικόνα μας δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης του ανθρώπου παρά τις δυσκολίες. Η ύπαρξη των αλγορίθμων, αν είμαστε ιστορικά καταρτισμένοι, πράγμα καθόλου εύκολο και καθόλου αυτονόητο, το λέει και ο Καντ, που ασχολήθηκε και με τη φιλοσοφία της ιστορίας, αυτό είναι το αντικείμενο του κειμένου αυτού, ότι στο τέλος λέει μια έλογη φιλοσοφία της ιστορίας σε μια καθολική κλίμακα είναι εφικτή. Εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι και στο παρελθόν η συμπεριφορά του ανθρώπου παρουσιάζει αναλογίες με τα σημερινά της χαρακτηριστικά, την χειραγωγησιμότητα που βλέπουμε ότι επιδεικνύει ο άνθρωπος και η οποία δεν είναι απλώς ένδειξη λοιπούς συνειδητότητας του καθενός, αλλά και χαρακτηριστικό στο οποίο στηρίζεται η δράση των εχόντων, κατεχόντων και κυβερνώντων. Που έχουν μελετήσει πολύ καλά αυτά τα πράγματα, πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος, ομαδική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, άρα χρειάζεται την επιδίωξη μιας ηθικής μεταρρύθμισης, πάλι εμπνεόμενη από τον Καντ, να την στηρίζουμε με όσο περισσότερη γνώση μπορούμε, ώστε να μην γινόμαστε με καταστάσεων και τάσεων ανεπιθυμητών και καταστροφικών.
1: Συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Freie Universität.
0: Διδάσκοντα φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Βεβαίως, και διδάσκοντα φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Ηλιόπουλε, για όσα αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή, που νομίζουμε ότι ήταν και ωφέλιμα και μας βοήθησαν όλους να προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο τον δύσκολο κύριο Καντ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και ακριβώς επειδή το ερέθισμα αυτό είναι για μένα όχι απλώς ευχάριστο, αλλά και πολύτιμο, εάν δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες να προχωρήσουμε και στην συνέχεια του Καντ, συνδυάζοντάς τον και με άλλα θέματα.
1: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», ακούσατε την εκπομπή «Πολιτική ως ειδικό σχέδιο. Καντ και η αυτονομία του υποκειμένου». Την εκπομπή παρουσιάζει παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον

0: εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263. Αντιμετωπίσετε πόνους στις αρθρώσεις. Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό. Και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊτική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλτσχάιμερ. Η ελληνική εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ και συγγενών διατραχών προσφέρει.
0: Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείους Χωράδων από τους 90 η ώρα είναι 2. Όμορφο βιβλίο που λέω είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το Αρχονταρίκι των Βιβλιοφίλων. Αδάντων 32, τηλέφωνο 22210

Σειράς Μονής Παναγίας, στο Δημοτικό Ψαχνό Νεορταστικό Πρόγραμμα, 10η-30 Σεπτεμβρίου, και ο Ρεφταμένας, αρχιερατικός ασπερινός, χωροστατούντος, του Σαββασμιωτάτου του Πενάχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, κ. Χρυσοστόμου. 5η-1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική.

Και κυριεύεται.

δημοσίων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου για την έναρξη της νέας πολιτικής χρονιάς. Ιστορική ανταλλαγή Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ, στην Αθήνα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Σε κρίσιμη καμπή το έργο του καλωδίου με την Κύπρο. Κανένας λόγος επαναχάραξης, τονίζει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να αντιληφθεί η Ευρώπη ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, επισημαίνει από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, προχώρησαν οι αρχές. Καμπανάκι από την Κομισιόν για την ενεργειακή επάρκεια τον χειμώνα, προτείνει μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης. Με βροχές κυρίως στα ανατολικά και ενισχυμένους βοριάδες θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, ενώ από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Παιδείας πραγματοποιήθηκε χθες η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στον παιδικό σταθμό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου στο Δήλες Ιδιωτίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κυρίου Ιερωνύμου. Στο επίκεντρο των μηνυμάτων βρέθηκε η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των παιδιών από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία, αλλά και η σημασία της αγωγής και της μόρφωσης από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Παρέστησαν επίσης οι Μητροπολίτες Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος κ. Γεώργιος, Θεότιδος κ. Σιμεών, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Προστασία Μητρικών Έργων Σταμάτη και Ελένης Βαφιαδάκη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Μετά την ακολουθία του αγιασμού, η διευθύντρια του σχολείου, κυρία Κατερίνα Ράπτη, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο και τους αρχιερείς για την παρουσία τους και την στήριξή τους, καθώς και το Δέλτα Σίγμα του Βαφιαδάκιου Ιδρύματος και ολόκληρη την εκπαιδευτική ομάδα για την αγάπη και την αφοσίωση στα παιδιά. Επίσης, αναφέρθηκε στην ίδρυση του παιδικού σταθμού, το οποίο, όπως τόνισε, είναι ένα έργο που έχει στο επίκεντρό του το παιδί και την οικογένεια, την παιδεία, την πίστη, την αγάπη και την προσφορά. Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό της, η κυρία Ράπτη σημείωσε: «Μακαριότατε, κάποτε είχατε πει μια πολύ όμορφη φράση στο δέντρο της ζωής, να είμαστε πάντα καρποί και όχι φύλλα». Αυτή την ευχή θα θέλαμε να κρατήσουμε και για τα παιδιά των σχολείων μας, να μεγαλώνουν με γερές ρίζες, πίστη και αγάπη και να γίνονται καρποί στη ζωή τους, να προσφέρουν, να δημιουργούν και να αφήνουν πίσω τους κάτι καλό. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Θεότητος κ. Σιμεών μίλησε με θερμά λόγια για τον τόπο, τα παιδιά και την προσφορά της Εκκλησίας και υπογράμμισε πως είναι πάρα πολύ όμορφο να βρισκόμαστε σε ένα τόσο όμορφο περιβάλλον, προσθέτοντας πως η πραγματική ομορφιά του τόπου πηγάζει από τους ανθρώπους του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο του Βαφιαδάκιου Ιδρύματος, τονίζοντας πως αποτελεί καρπό, όχι μόνο έμπνευσης, αλλά κυρίως μεγάλης αγάπης, τόσο του Αρχιεπισκόπου, όσο και των ιδρυτών και ευεργετών του. Θυμίζοντας το ετήσιο μνημόσυνο του Σταμάτη και της Ελένης Βαφιαδάκη, που τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, σημείωσε πως παρότι δεν απέκτησαν παιδιά, απέκτησαν όμως οικογένεια και μάλιστα μια διαχρονική οικογένεια, καθώς όλα τα παιδιά που πέρασαν και θα περάσουν από τις δομές του Ιδρύματος αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια της προσφοράς τους. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, έστειλε μήνυμα ελπίδας λέγοντας: «Να μην ταυτίζουμε στη ζωή μας τα πράγματα με βάση τα όνειρα ή τα σχέδιά μας, αλλά με βάση τις δυνατότητες που έχουμε. Και όταν έχουμε αγάπη, έχουμε απίστευτες δυνατότητες». Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Θηβών, χαρακτηρίζοντας την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεχωριστή μέρα και ξεχωριστή ώρα, ευχήθηκε πλούσια την ευλογία του Θεού, δύναμη, υγεία, πρόοδο και φωτισμό στα παιδιά. Ενώ ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δημιουργία των δομών που, όπως είπε, αποτελούν ευλογία για τα παιδιά της περιοχής. Απευθυνόμενος ιδιαίτερα στους γονείς, στάθηκε στις δυσκολίες της εποχής και τους κάλεσε να διαφυλάξουν τη σχέση τους ως ζευγάρι. Σε μια εποχή που έχει τη δική της ένταση και τη δική της αγωνία, να αντέξετε. Να μην σκέπτεστε μόνο πως θα είστε πολύ καλοί γονείς, αλλά να είστε καλοί σύζυγοι, υπογράμμισε ο Σεβασμιότατος και τους προέτρεψε να απομακρύνουν κάθε αρνητική επίδραση που έρχεται να δηλητηριάσει τις σχέσεις τους, επισημένοντας ότι αν δεν είστε καλοί σύζυγοι, δεν θα είστε καλοί γονείς. Κλείνοντας, διαβεβαίωσε πως τα παιδιά βρίσκονται σε ασφαλή χέρια και επεσήμανε πως η μεγαλύτερη συμβολή των γονέων είναι να διαμορφώνουν ένα σπίτι όμορφο, ειρηνικό και γεμάτο χαρά, ώστε αυτή η χαρά να μεταφέρεται καθημερινά και στον βρεφονηπιακό σταθμό. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε θερμά τους αρχιερείς για τη συμπαράστασή τους, καθώς και τους γονείς και το προσωπικό που στηρίζει καθημερινά τα παιδιά. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπητούς αδελφούς αρχιερείς και για τις καλές τους σκέψεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς των παιδιών, αλλά περισσότερο
ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάζονται, αγωνίζονται και προσπαθούν παράλληλα με τους γονείς να βοηθήσουν αυτά τα αγγελούδια, τα παιδιά μας που βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο. Ευχήθηκε οι προσευχές των παιδιών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και όλων όσοι νοιάζονται για τη νέα γενιά να συνοδεύουν κάθε προσπάθεια προστασίας και φροντίδας των παιδιών. Επίσης, ευχαρίστησε τον Θεό που βοήθησε άλλους ανθρώπους να βοηθήσουν εμένα και όλοι μαζί να κάνουν αυτήν την προσπάθεια και τις άλλες προσπάθειες της Εκκλησίας μας. Στη συνέχεια, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως η μεγαλύτερη αγωνία της εποχής αφορά τα παιδιά και την παιδεία τους, επισημένοντας πως η αγωνία όλων των ανθρώπων στρέφεται στα παιδιά μας, στην παιδεία, στον τρόπο που διδάσκονται, στον τρόπο που υποδεικνύεται και παρουσιάζεται. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη κοινής ευθύνης όλων των φορέων, από την οικογένεια ως την πολιτεία, σημειώνοντας πως δεν επιτρέπεται να μην υπάρχει κοινή γραμμή, κοινή αντιμετώπιση της παιδείας γενικότερα, ώστε γονείς, εκπαιδευτική και κοινωνία να συμβάλλουν από κοινού στην καθοδήγηση της νέας γενιάς. Αναφέρθηκε ακόμη στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς, οι κυβεμόνες και η εκπαιδευτική στη διαμόρφωση των παιδιών, ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνουν. Βλέπετε από όσα διαβάζουμε στις εφημερίδες ή που ξέρουμε και βλέπουμε ο καθένας, πόσο διαφορετική είναι η πορεία των παιδιών που έχουν γονείς προσεκτικούς, που έχουν διδασκάλους φωτισμένους από τα παιδιά εκείνα που μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που δεν σέβονται τίποτα, που δεν υπολογίζουν τίποτε και είναι όλα ελεύθερα, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε. Δεν πρέπει να στερούμε στα παιδιά ούτε την ψυχαγωγία, ούτε να είμαστε τσιγκούνιδες σε ό,τι αφορά στα παιδιά μας. Χρειάζεται όμως διάκριση. Χρειάζεται ένας τρόπος συμπεριφοράς που να σέβονται και οι μεγάλοι, αλλά και οι δάσκαλοι και το περιβάλλον, κυρίως το σχολικό. Ιδιαίτερα αναφερόμενος σε όσα θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνονται στην ηλικία των παιδιών, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε. Από την εμπειρία μου, αλλά και από αυτά που διαβάζουμε, ανησυχώ πολλές φορές γιατί πολλά πράγματα δεν ταιριάζουν στην παιδική ηλικία. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Και απευθυνόμενος στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τόνισε. Θα ήθελα να παρακαλέσω και τους γονείς και τους διδασκάλους των μικρών μας παιδιών σε αυτήν την ηλικία, των γυμνασιακών χρόνων, αλλά και των πανεπιστημιακών σπουδών, να στρέψουμε την προσοχή μας και τους αγώνες μας στην παιδεία, διότι η παιδεία μας δεν παίρνει το άριστα, ούτε το λιάν καλός, αλλά μόλις και μεταβίας μπορεί να αντιμετωπίσει τα μαθήματα και τις σπουδές. Κλείνοντας, ευχήθηκε στους γονείς και τους συγγενείς των παιδιών να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην αγωγή τους από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, χαρακτηρίζοντας τα πρώτα αυτά βήματα καθοριστικά για τη μετέπειτα πορεία τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή τα παιδιά να αποτελέσουν τη γενιά που θα δημιουργήσει ένα καινούριο καλύτερο πνεύμα για την κοινωνία. Θα ευχόμουν λοιπόν μέσα από την καρδιά μου στους γονείς, στους συγγενείς των παιδιών και των οικείων, πρώτα να προσέχουμε την αγωγή των παιδιών από αυτή την ηλικία, την παιδική, έως και μετά την πανεπιστημιακή ηλικία, πρόσθεσε ο μακαριότατος και σημείωσε. Όταν βάζουμε ένα καλό θεμέλιο, μια καλή πέτρα στο ξεκίνημα της οικοδομής του κάθε παιδιού μας, εκεί είναι η ωραιότερη ώρα και η σπουδαιότερη για την πορεία των παιδιών. Ο Αρχιεπίσκοπος ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του εκφράζοντας την ευχή τα παιδιά να φέρουν ένα καλύτερο αύριο. Εύχομαι στα παιδιά μας εδώ, της Βηρωτίας, της πατρίδας μας, αλλά και του κόσμου, να είναι εκείνοι που θα μας φέρουν ένα καινούριο, καλύτερο πνεύμα από αυτό που έχουμε σήμερα. Εύχομαι λοιπόν υγεία στα παιδιά, υγεία και δύναμη στους γονείς και σε όλους όσους κρατάνε στα χέρια το μέλλον του τόπου αυτού. Και το μέλλον είναι τα παιδιά μας. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ξεκινήσει το έργο που πλέον έχει ως πλειοψηφικό μέτοχο τον γαλλικό όμιλο Meridiam και τον Αυνιέ με μειοψηφικό πακέτο.
βεβαίως τη στάση που κρατάει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, έχοντας καταστήσει σαφές πως δεν πρόκειται να επιτρέψει την υλοποίηση του μέσου απλής ενημέρωσης, αλλά ζητά να παράσχει αδειοδότηση. Δημοσιεύματα της Κυριακής αποκαλύπτουν ότι έχει πέσει στο τραπέζι, χωρίς να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, το ενδεχόμενο ελαφράς μετατόπισης της πορείας του καλωδίου προς βορράν, μέχρι πάντως σημείου που δεν εισέρχεται στο παράτυπο θαλάσσιο πάρκο Φετιγέ Κάς, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω τεχνικά εμπόδια από την Τουρκία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε σχετικά με το καλώδιο τα εξής. «Δεν γνωρίζω για κανέναν ανασχεδιασμό. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα προχωρήσει το έργο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, όπως ακριβώς έχει περιγραφεί και από τους αρμόδιους υπουργούς». Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο, έκανε αναφορά στη συζήτηση για το καλώδιο. Ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε παντελώς εκτός πραγματικότητας τα δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι η χάραξη περνά από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Η χάραξη, η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία, ουδέποτε περνούσε και περνά σήμερα μέσα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, και συμπλήρωσε. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν παίρνεται, γιατί να το αλλάξεις? Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Θα γίνει η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει, ξεκαθάρισε. Η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Όπως είπε, η Γαλλικών Συμφερόντων εταιρεία που συμμετέχει θα υποβάλει το σχετικό αίτημα στην ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα θα προχωρήσει στην αδειοδότηση με βάση το διεθνές δίκαιο. Για την Τουρκία σημείωσε πως υπάρχουν προβλεπόμενοι τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ούτως ή άλλως η έκδοση της Ναύτεξ γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των αυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοίων. Άδεια όμως θα δοθεί μόνο από την Ελλάδα. Στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου στέλνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Ακολουθώντας την πρόταση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, οι δικαστές στέλνουν στο εδόλιο τον πρώην υπουργό για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά στους χειρισμούς στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων και την αλλίωση του χώρου πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Μαζί με τον κεντρικό πρωταγωνιστή της υπόθεσης και πρώην υφυπουργό, όσοι μέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμπονται στο εδόλιο τέσσερα ακόμη πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρώπη τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, καθώς και την υλοποίηση της πολιτικής των 360 μοιρών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στις επιχειρήσεις Ειρήνη και Ασπίδες. Ολόκληρη η δήλωση του κυρίου Δένδια έχει ως εξής. Σήμερα στο Συμβούλιο, εκτός από το σύνηθε θέμα της Ουκρανίας, θα συζητήσουμε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή μας οικογένεια και από τον Νότο. Τις κρίσεις στο Ορμούζ, στον Μπάμπ ελ Μπαντέμπ, γενικά στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα από την πλευρά της έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδας. Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο, και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται, ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που απαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
παράνομο ογκολογικό τμήμα, χημειοθεραπείες σε μη αδειοδοτημένο χώρο, ελλείψεις προσωπικού και ενδείξεις για μη ορθά στοιχεία προς τον ΕΟΠΗ, αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Μετά τα ευρήματα, η Εθνική Αρχή εισηγήθηκε τη διακοπή λειτουργίας της κλινικής, την ανάκληση της άδειάς της και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ενώ η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΗ και τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν καταγγελία. Σύμφωνα με την αρχή, στην κλινική είχε τεθεί σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, το οποίο δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο γιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία του πνεύμονα, στον οποίο είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείου, χωρίς όμως να έχει υπογραφεί έγγραφη σύμβαση συνεργασίας. Μάλιστα, στην ιστοσελίδα της κλινικής είχε αναρτηθεί βίντεο, από το οποίο προέκυπτε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και ότι διέθετε τον σχετικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυπαροστατικών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Ο ίδιος γιατρός συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε ασθενείς του από το ιατρείο της κλινικής, ενώ στη συνέχεια επιλαμβανόταν της χορήγησής του στο μη αδειοδοτημένο ογκολογικό τμήμα. Την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής. Η αρχή αναφέρει πως ο γιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του τμήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στα στοιχεία που αφορούν τις νοσηλείες ορισμένων ασθενών. Όπως αναφέρεται, ασθενείς του συγκεκριμένου γιατρού εισήχθησαν στην κλινική κατόπιν εντολής άλλου γιατρού για ολιγοήμερη νοσηλεία με διαγνώσεις που δεν σχετίζονταν με κακοήθεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της παραμονής τους έλαβαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο το 2025 και διαπίστωσε σοβαρή υποστελέχωση και εισηγήθηκε την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας και στη συνέχεια την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειάς της. Ωστόσο, δεν κατέγραψε σειρά παραβάσεων που εντόπισε αργότερα η αρχή. Παράλληλα, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας δεν προχώρησε στην οριστική διακοπή της κλινικής, παρότι είχε σχετική εισήγηση και είχε ήδη ανακληθεί η βεβαίωση καλής λειτουργίας. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού εντόπισαν ποσότητα έφλεκτου υλικού διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας από όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Πλέον την εξιχνίαση της υπόθεσης στη Νέα Ιωνία έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Εκθειαστών, με τις αστυνομικές έρευνες να θέτουν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας όσο και τις επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα, καθώς ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι ένας 22χρονος από τη Συρία. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη καφετέρια στη Νέα Ιωνία, τον Φεβρουάριο του 2023, είχε σημειωθεί φωνική συμπλοκή με πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος δαμόνας, ενώ δύο μέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους που τον είχαν ληστέψει. Ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και, όπως ανέφερε, δεν είχε δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα. Πλέον οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπριστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές. Ξεκινά σήμερα στις 6 το απόγευμα η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 75 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 5η 8 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς AxisNet.

μια διπλωματική και πολιτιστική ανταλλαγή μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε εξέλιξη ολοκληρώνεται σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν σήμερα το φως της δημοσιότητας. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ στη Σόφια που ανακαλύφθηκαν το 1965 από τον καθηγητή Νικόλα Μουτσόπουλο στη Βασιλική του Αγίου Αρχιλίου στην Πρέσπα και φυλάσσονται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Με τη σειρά της τώρα η Βουλγαρία θα επιστρέψει στην Ελλάδα πολύτιμα εκκλησιαστικά κοιμήλια που αφαιρέθηκαν από τις ιερές μονές της Παναγίας Οικοσαφήνισσας στο Παγκαίο Όρος και του Τιμίου Προδρόμου στις Σέρες κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Σημειώνεται πως οι συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών διεξάγονται στο παρασκήνιο περπάνω από 10 χρόνια. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη περιορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς τα αποθέματα φυσικού αερίου παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά και η άνοδος της παγκόσμιας ζήτησης ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω τις πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, σε επιστολή του προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα που ενισχύουν τις προμήθειες ή περιορίζουν τη ζήτηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Gas Infrastructure Europe, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται περίπου στο 70% ποσοστό χαμηλότερο, κατά περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και ο έντονος ανταγωνισμός της Ευρώπης με τις ασιατικές αγορές για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα LNG, διατηρούν ανωδικές πιέσεις στις τιμές. Η Κομισιόν εξετάζει μέτρα που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, χωρίς ωστόσο να προτείνει την επιβολή υποχρεωτικών περιορισμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, η μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων, ο περιορισμός της θέρμανσης σε δημόσια κτίρια, η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης και η επενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού στη διάρκεια της νύχτας. Η λογική πίσω από τα μέτρα είναι ότι η χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής μπορεί να περιορίσει την καύση φυσικού αερίου στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση τόσο στις προμήθειες αερίου όσο και στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

σπάνια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια και τις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά έχουμε σήμερα Τρίτη, με τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα, μέτριους ως ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά για σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά και τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 21 βαθμούς, 16 έως 25 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 26 στη Δυτική Ελλάδα, 20 έως 24 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 16 έως 24 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ. Η ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες στα βόρεια και ορεινά τμήματα έχουμε στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά στα ανατολικά μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ. Παρόμοιο καιρό έχουμε και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15

0: και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα σπάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Ειδικότερα στην Αττική αύριο Τετάρτη θα έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι σαφώς ιδιότερη, χωρίς τα φαινόμενα που αναμένονται στην ανατολική και νότια χώρα. Αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία περίπου 11 με 25 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Θρησκεία και κράτος στη σύγχρονη Ευρώπη. Η ιστορική καταγραφή της σχέσης θρησκείας και κράτους στην Ευρώπη στη διάρκεια του χρόνου καταδεικνύει ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο τον αποφασιστικό ρόλο που έπαιξαν κάποιες κρίσιμες συγκρίες στο να σημειωθούν αλλαγές σε ενίοτε ριζικά αντιφατικά μοτίβα σχέσεις μεταξύ θρησκείας και κράτους. Ενώ είναι πιθανό να θεωρηθεί ότι η συνταγματική μορφή του κοσμικού κράτους αναπτύχθηκε στη ΣΥΠΑ, στην πραγματικότητα η βασικότερη διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και κοσμικού διενεργήθηκε πρώτη φορά στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Από την εποχή της γέννησής του ως ιδιαίτερης θρησκευτικής παράδοσης, ο χριστιανισμός απέδωσε τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό, κάτι το οποίο ήταν εύκολο να γίνει όσο ο Κέσαρας ήταν ταυτόχρονα ειδωλολάτρης και ενίοτε διώκτης. Εν τούτης, όταν ο αυτοκράτορας άρχισε να υποστηρίζει και να ενισχύει τη χριστιανική λατρεία, η διάκριση προοδευτικά έγινε ασαφής για να αποκτήσει ξανά τη σαφήνειά της τον 11ο αιώνα, όταν ο παπισμός κατέβαλε προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί ως η αστήρευτη πηγή όλων των εξουσιών επί της γης. Αυτό συνέβη όταν ο Πάπας Γρηγόριος επανέλαβε το παλιό αίτημα να υπάρχει προβάδισμα της παπικής έναντι της βασιλικής εξουσίας, σε μια εποχή που υπήρχε έστω και για λίγο η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί αυτή η αξίωση. Αναμφισβήτητα, ήταν εκείνη τη χρονική στιγμή κατά την οποία η έννοια της διάκρισης μεταξύ κοσμικού και θρησκευτικού απέκτησε μια καθοριστική μορφή και παγιώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναγνωρίζει στην Εκκλησία μια θέση σε ανώτερη σφαίρα θρησκευτική και πνευματική και να τοποθετεί το κράτος σε κατώτερη σφαίρα, εγκόσμια και εφήμερη. Μία από τις διαστροφές αυτής της απεχθούς διάκρισης είναι ότι το κράτος δεν μπορούσε πλέον να αποτελεί υποκείμενο οικοσμίκευσης, διότι εκλαμβανόταν ως εξορισμού κοσμικό και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να υφίσταται πλέον τις διαδικασίες της οικοσμίκευσης. Εν τούτης, είναι προφανές ότι τα εργαλεία με τα οποία το κράτος άρχει και εξουσιάζει μπορούν και έχει συμβεί αρκετές φορές να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη θρησκευτικών στόχων τόσο στη χριστιανική Ευρώπη όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου. Με άλλα λόγια, τα κράτη έχουν υπάρξει κατά καιρούς και σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν κατά μία έννοια θρησκευτικά. Στην περίπτωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι Πάπες προσπάθησαν να διεκδικήσουν αξιώσεις θεοταρχικής υπεροχής και συνήθως οι μονάρχες στέφονταν από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, κυρίως αρχιεπισκόπους, επισκόπους, μητροπολίτες ή ακόμη και, όπως στην περίπτωση του Καρλομάγνου, από τον Πάπα της Ρώμης. Η εμπλοκή της Εκκλησίας σε αυτές τις τελετές ήταν στοχευμένη, μεταξύ άλλων προκειμένου να διασφαλίσει μέσω των όρκων τους οποίους έδιναν οι εστεμένοι μονάρχες τη δέσμευσή τους για αναγνώριση της πατρικής εξουσίας και η υποστήριξη της θεϊκής αποστολής της Εκκλησίας. Ενώ η Εκκλησία ήταν αρκετά προσεκτική στη διάκριση μεταξύ των σφαιρών της πνευματικής ιεροσύνης και της εφήμερης βασιλείας, αλλά και στη διασφάλιση της αποκλειστικής δικαιοδοσίας της στην πρώτη, διασφάλιζε ταυτόχρονα, με έμεσο ωστόσο τρόπο, και την αναγνώριση του καθήκοντος από την πλευρά της εν το κόσμο εξουσίας, αυτή να παράσχει βοήθεια για την υλοποίηση των θρησκευτικών στόχων της Εκκλησίας. Ούτε η μεταρρύθμιση, παρά τις συγκλονιστικές αλλαγές που προκάλεσε στη σχέση Εκκλησίας-κράτους κατά τον 16ο αιώνα, έβαλε τέλος την αντίληψη ότι οι εγκόσμιες εξουσίες είχαν τόσο θρησκευτικές όσο και εφήμερες ευθύνες. Πράγματι, από μια οπτική, η μεταρρύθμιση στις χώρες όπου θεσμοθετήθηκε φαίνεται ότι διεύρυνε κατά πολύ το πεδίο εφαρμογής των θρησκευτικών καθηκόντων σε όλους τους κατόχους δημόσιων αξιωμάτων. Από την οπτική γωνία του καθολικισμού, η μεταρρύθμιση αποτέλεσε έναν καταστροφικό θρίαμβο του κοσμικού πάνω στο θρησκευτικό πεδίο. Αν προηγουμένως ήταν η θρησκευτική σφαίρα εκείνη που φαινόταν απερικλή,
προσαρμοστεί η θρησκευτική σφαίρα. Η εναλλακτική προσέγγιση διατυπωμένη από τον Βέμπερ ήταν ότι η απομάκρυνση των συνόρων μεταξύ του θρησκευτικού και του κοσμικού χώρου είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθεί ο θρησκευτικός παλμός από τους προηγούμενους περιορισμούς που αυτός υφίστατο και ως εκ τούτου να του επιτραπεί η διείστηση στην ευρύτερη κοινωνία, γεγονός που συντέλεσε στη διάδοση της ιδέας των θεόσταλτων εντολών ώστε αυτές να καλύψουν όλους τους ρόλους εντός της κοινωνίας, από τους αγρότες και τους πρίγκιπες ως τους ιερείς και τους ιεράρχες. Αυτή η ριζική μεταστροφή ήταν σημαντική για έναν ακόμα λόγο, καθώς συνέπεσε και συνέβαλε, αν μη τι άλλο, με τη μεταφορά της εκκλησιαστικής ιδιοκτησίας και του πλούτου στα ταμεία των κρατικών αρχών, στην ανάδυση του σύγχρονου κράτους. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, τόσο με ιδεολογικούς όσο και με ληστικούς όρους, αυτό το σημαντικό σημείο καμπής ήταν εξυγχρονιστικό και ριζικά αποδιαφοροποιητικό. Το μοτίβο του σύγχρονου κράτους, που προέκυψε ήταν πράγματι εκ της γενέσεώς του κατά τον 16ο αιώνα στην Ευρώπη, ένας ομολογιακός θεσμός αφοσιωμένος στην αγαπημένη του θρησκευτική παράδοση. Η γέννηση του σημερινού κρατικού συστήματος, η οποία κατά σύμβαση θεωρείται η ημερομηνία της υπογραφής της Συνθήκης Ειρήνης της Βεσθφαλίας το 1648, απαιτούσε πράγματι από τους συνυπογράφοντες να απέχουν εφ' εξής από πράξεις διπλωματίας ή πολέμου που είχαν στόχο να αλλάξουν τη θρησκευτική πίστη των στοχοποιημένων πληθυσμών. Όμως αυτή η εκκοσμικευμένη απέτηση αφορούσε μόνο τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών. Αντίθετα, στο εσωτερικό, η Βεσθφαλία αντιστήριξε την απαγόρευση ενάντια στον θρησκευτικό πόλεμο, επιμένοντας το δικαίωμα άσκησης κρατικής κυριαρχίας επί μιας δεδομένης εδαφικότητας όσον αφορά το ζήτημα της επιβολής μιας συγκεκριμένης ομολογίας πίστης για τους υποκείμενους πληθυσμούς, βάση του αξιώματος «Cuius regio eius religio», σε όποιον ανήκει δηλαδή το βασίλειο, σε αυτόν ανήκει και η θρησκεία, όπως κληροδοτήθηκε από τη συνθήκη του Augsburg το 1555 και τώρα έχει τελικά παγιωθεί. Στην πραγματικότητα, από το 1648 και μετά, η αναγνώριση της αποκλειστικής εξουσίας του κράτους σε θέματα θρησκείας οδήγησε σε μια νέα αποφασιστική φάση στην εβραίωση των εκκλησιαστικών διακανονισμών, οι οποίοι είχαν στόχο τη συμμόρφωση με την τοπικά θεμελιωμένη θρησκεία και την επιβολή κυρώσεων ή την εκδίωξη όσων αρνούνταν να συμμορφωθούν. Αυτή η διαδικασία της ένταξης των πληθυσμών στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής ομολογίας συνεχίστηκε για μεγάλο διάστημα μετά το 1648, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σημειώθηκαν γεγονότα όπως η ανάκληση του Εδίκτου της Ανάντης το 1685, η οποία έβαλε τέλος στην ενοχή του προτεσταντισμού στη Γαλλία και οδήγησε στην απέλαση πολλών χιλιάδων προτεσταντών από την Αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ κατά τη δεκαετία του 1720. Όπως τονίζει ο Ρεμόντι, οι κυβερνήσεις που ασκούσαν διοίκηση στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου από το Ancien Regime και μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 είχαν ουσιαστικά αποκτήσει τη λεγόμενη βασιλική παράδοση παρά τις ομολογιακές διαφορές τους. Διεκδικούσαν την ανωτερότητα της κοσμικής εξουσίας έναντι των εκκλησιών. Δεν κινούνταν απαραίτητα υποκινούμενες από κάποια εχθρότητα προς την εκκλησία, η ίδια εξουσία η οποία ασκούσε συστηματικό έλεγχο στον κλήρο τιμούσε και έδειχνε εκτίμηση και σεβασμό προς τη θρησκεία. Αυτές οι κυβερνήσεις μοιράζονταν την πεποίθηση που επικρατούσε γενικότερα εκείνη την εποχή ότι η κοινωνία δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς θρησκεία και ότι το κράτος είχε εξουσία και ευθύνες για αυτό το ζήτημα. Είναι αξιοσημείωτο ότι για περισσότερο από έναν αιώνα μετά τη Γαλλική Επανάσταση του 1789, κατά την οποία είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη αποφασιστική απομάκρυνση από την εδρεωμένη παράδοση του κρατικού κονφεσιαλισμού στην Ευρώπη, η εγκαθίδρυση της όποιας μορφής εκκλησίας παρέμεινε στη θέση της σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Το 1900, παρά την προοδευτική αποσύνδεση της ιδιότητας του πολίτη από την εκκλησιαστική συμμετοχή, σχεδόν παντού οι μεγαλύτερες εκκλησίες συνέχισαν να ευνοούνται από προνομιακές συμφωνίες με την κρατική εξουσία. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και αυτή των τριών μονοομολογιακών μπλοκών,
Νότια Γερμανία, την Ελβετία, τη Βοημία και την Ουγγαρία, ως το τρανσιλβανικό κομμάτι της Ρουμανίας, οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών θεσμών και του κράτους ήταν πολύπλοκες. Και αυτό συνέβαινε μεταξύ άλλων και λόγω της συνύπαρξης σημαντικών πληθυσμών διαφορετικής ομολογιακής πίστης εντός των διαφορετικών κρατών. Εν τούτης, ακόμη και σε αυτά τα εδάφη, το κυρίαρχο μοτίβο ήταν αυτό της εγκαθίδρυσης της ιστορικά κυρίαρχης ομολογίας σε συνδυασμό με μια μεγαλύτερη ή μικρότερη de facto ανεκτικότητα απέναντι στις κύριες θρησκευτικές μειονότητες. Ανεξάρτητα από το για ποια ομολογία επρόκειτο, η ίδια η μορφή της εγκαθίδρυσης της κάθε μίας παρουσίαζε μεγάλη ποικιλία. Στη Γαλλία, όπου η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είχε ανασυσταθεί υπό τους όρους του Κονκορδάτου του 1802, ο καθολικισμός αναγνωρίστηκε όχι ως μία κρατική θρησκεία, αλλά ως θρησκεία της μεγάλης πλειοψηφίας του γαλλικού έθνους. Επιπλέον, παράλληλα, τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Εβραίοι απέκτησαν επίσημη αναγνώριση και κρατική υποστήριξη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλικανική Κρατική Εκκλησία διατήρησε το πλήρως και επισήμως εδρεωμένο κύρος της στην Αγγλία και την Ουαλία, ενώ η Πρεσβυτεριανή Εκκλησία της Σκωτίας παρέμεινε η επίσημα αναγνωρισμένη Εθνική Εκκλησία. Άλλα συστήματα ποικίλων μορφών εγκαθίδρυσης των ομολογιών μπορεί να συναντήσει κάποιος σε επίπεδο κατώτερο του κρατικού στις πολυομολογιακές περιοχές, όπως για παράδειγμα στην Ελβετία. Στη Φινλανδία, η οποία βρισκόταν στο βορειότερο άκρο της δεύτερης ζώνης πολυομολογιακών χωρών, η οποία εκτινόταν στον άξονα βορρά-νότου κατά μήκος των συνόρων μεταξύ της Ανατολικής Ορθοδοξίας και των άλλων ομολογιών, υπήρξε ένα μοναδικό σύστημα διαδικής εγκαθίδρυσης. Η Λουθυρανική και η Ορθόδοξη Κρατική Εκκλησία συνυπήρχαν η μία δίπλα στην άλλη στο ίδιο αδιαίρετο έδαφος. Σε εκείνα τα τμήματα της Ευρώπης όπου ο διαφωτισμός του 18ου αιώνα άσκησε επιρροή, είτε μέσω της δράσης των αποκαλούμενων πεφωτισμένων δεσποτών, όπως ο Φρυδερίκος ο Μέγας στην Προσία, ο Ιωσήφ ο Δεύτερος στην Αυστρία και η Εκατερίνη Μεγάλη στη Ρωσία, είτε μέσω των κατοπινών και ιδιαίτερως δυναμικών παρεμβάσεων των γαλλικών επαναστατικών στρατευμάτων, τα συστήματα της εγκαθίδρυσης της θρησκείας είχαν στο σύνολό τους επιστρέψει επιτυχώς, αν και εν μέρη μετά το 1815. Στην περίπτωση της Αυστρίας, για παράδειγμα, το Κονκορδάτο του 1855 με το Βατικανό όρισε την εγκατάλειψη της πολιτικής που είχε υιοθετήσει ο Ιωσήφ ο Δεύτερος, έπαυσε τον κρατικό έλεγχο της εκπαίδευσης των Καθολικών και όρισε πως η καθολική εκπαίδευση ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των επισκόπων. Γύρω στα 1900, στην Ανατολική Ευρώπη, υπήρχε επίσης η τάση της εγκαθίδρυσης της θρησκείας. Στη Ρωσική Αυτοκρατορία, για παράδειγμα, υπό την επιρροή του αντιδραστικού Κωνσταντίν Ποποντονόστσεφ, υπερπροκουράτορα της Ιεράς Συνόδου από το 1880 έως το 1905, η Ρωσική Ορθοδοξία προωθήθηκε δραστικά ακόμη και σε περιφερειακά εδάφη στα οποία ο Λουθυρανισμός στη Βόρεια Βαλτική, ο Καθολικισμός στην Πολωνία και η Αρμενική Ορθοδοξία στην Αρμενία είχαν στο παρελθόν βιώσει ένα βαθμό

1900, όλες εκτός μίας από τις 45 δαθικές επικράτειες της Ευρώπης ανήκαν σε κράτη τα οποία θα μπορούσαν de jure να χαρακτηριστούν θρησκευτικά, δηλαδή επίσημα δεσμευμένα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με την υποστήριξη είτε μιας συγκεκριμένης θρησκείας ή θρησκειών στις 31 περιπτώσεις ή της θρησκείας γενικότερα σε 14 περιπτώσεις. Η μοναδική περίπτωση που αποτελεί εξαίρεση είναι η Ολλανδία, η οποία είναι de jure σε εισαγωγικά κοσμική. Σε αυτή τη χώρα, μια σειρά από συνταγματικά και άλλα θεσπίσματα του 19ου αιώνα είχαν προοδευτικά διευρύνει τις ατομικές και συλλογικές θρησκευτικές ελευθερίες. Η Ολλανδική Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία είχε στερηθεί την κρατική αναγνώριση κατά τη δεκαετία του 1790, αλλά αυτό το γεγονός δεν συνοδεύτηκε από απόλυτη θρησκευτική ελευθερία. Το Σύνταγμα του 1801 προϋπέθεται ότι κάθε ανεξάρτητο άτομο οποιοδήποτε φύλου από 14 ετών και άνω έπρεπε να εγγράφεται σε κάποια θρησκευτική ομολογία. Το 1815, όταν το Ηνωμένο Βασίλειο της Ολλανδίας ενσωμάτωσε τις καθολικές επαρχίες, η προηγούμενη κρατική εκκλησία δεν επανεγκαθιδρύθηκε, αντίθετα θεσπίστηκε η αρχή ότι το κράτος δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις των θρησκευτικών οργανώσεων. Το 1848, όταν οι συνταγματικές τροποποιήσεις άνοιξαν τον δρόμο στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για να ανασυστήσει την ιεραρχία της, υιοθετήθηκε ένα νέο άρθρο το οποίο επέτρεπε τις θρησκευτικές τελετουργίες, αλλά σύμφωνα με ένα σύνολο περιοριστικών διατάξεων, οι οποίες ουσιαστικά ισοδυναμούσαν με μια de facto απαγόρευση. Άλλα σημάδια κρατικής εκοσμίκευσης το 1900 ήταν η απαγόρευση της τέλεσης θρησκευτικού γάμου πριν από τον υποχρεωτικό πολιτικό γάμο. Το γεγονός ότι κανένα κονκορδάτο δεν έτυχε διαπραγμάτευσης με τον Βατικανό και ότι δεν υπήρχε Υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων ήδη από το 1871. Ωστόσο, το κράτος συνέχισε να συμβάλλει στους μισθούς και στις συντάξεις των κληρικών, ενώ διατήρησε τις θεολογικές σχολές στα κρατικά πανεπιστήμια και επιδοτούσε κάποια ελεύθερα θεολογικά κολέγια. Τα θεμέλια των κληροδοτημένων συστημάτων εγκαθίδρυσης της Εκκλησίας, τα οποία είχαν επιβιώσει σε όλη σχεδόν την Ευρώπη, βρέθηκαν γύρω στο 1900 υπό απειλή. Στις περισσότερες χώρες είχαν ήδη διευρυνθεί οι θρησκευτικές ελευθερίες, αν και με διαφορετικό ρυθμό σε κάθε μία από αυτές και ενίοτε με πισωγυρίσματα. Επομένως, η εγκαθίδρυση της Εκκλησίας στηριζόταν ολοένα και λιγότερο σε τιμωρητικές πρακτικές, μέσω των οποίων οι κρατικές αρχές υποστήριζαν αυτή τη διαδικασία μέχρι τότε. Στη Γαλλία, όπου οι εντάσεις μεταξύ κληρικών και αντικληρικών ήταν ιδιαίτερα υψηλές τη δεκαετία του 1890, πράγμα που αντανακλάται στη θύελλα που προκλήθηκε γύρω από την υπόθεση Dreyfus, τα πράγματα εξελίχθηκαν με τέτοιο τρόπο μετά το 1900, ώστε η Γαλλία οδηγήθηκε σε μια αποφασιστική αλλαγή. Έγινε το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που υιοθέτησε την ακραία εκκοσμίκηση και όχι απλώς ένα κοσμικό κράτος. Ο νόμος του διαχωρισμού του 1905 προκήρυξε ότι η εφεξής δημοκρατία ούτε θα αναγνώριζε ούτε θα επιδοτούσε οποιαδήποτε θρησκευτική ομολογία ή δόγμα και κατά αυτόν τον τρόπο ακύρωσε μεταξύ άλλων μονομερός το κονκορδάτο του 1802. Στη Βρετανία την ίδια περίπου εποχή εκδηλώνονταν ταραχές που στόχευαν στην άρση της κρατικής αναγνώρισης του αγγλικανισμού στην Ουαλία. Στο υπόβαθρο αυτών των εντάσεων υπήρχε μια αντιπαράθεση που αφορούσε τη χρηματοδότηση της θρησκευτικής εκπαίδευσης, ένα κλασικό ζήτημα το οποίο ερχόταν στην επιφάνεια κάθε φορά που οι σχέσεις εκκλησίας-κράτους διέρχονταν μια περίοδο εντάσεων. Τελικά, το 1914, πάρθηκε η απόφαση για την άρση της αναγνώρισης, η οποία υλοποιήθηκε το 1920. Αν η αρχή της επίσημης εγκαθίδρυσης της Εκκλησίας είχε ήδη αποδυναμωθεί σε διάφορα τμήματα της Δυτικής Ευρώπης πριν από

1944, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και η έκβασή του επέδρασαν ως μέγιστος παράγοντας εξάλειψης αυτής της αρχής, ειδικά στην Ανατολική Ευρώπη, όπου οι μεγάλες αδερφικές αυτοκρατορίες είχαν πλέον διασπαστεί. Στη Ρωσία, η Ορθόδοξη Εκκλησία καταργήθηκε ως θεσμός τρεις μήνες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Μπολσεβίκους στα τέλη του 1917, οπότε και περιορίστηκε στο στάτους μιας απλής θρησκευτικής ένωσης, χωρίς θεσμικό πρόσωπο, άρα και δίχως τη δυνατότητα κατοχής ιδιοκτησίας. Όλη η κτηματική περιουσία και τα κτίρια που της ανήκαν κρατικοποιήθηκαν. Στη Γεωργία και την Αρμενία, έπειτα από ένα σύντομο πείραμα ανεξαρτησίας από την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες επίσης καταργήθηκαν, αλλά σε εκείνα τα τμήματα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που πέτυχαν την ανεξαρτησία τους εκείνη την εποχή, όπως η Φιλανδία, η Εστονία, η Λετωνία, η Λιθουανία και η Πολωνία, η επίσημη αναγνώριση και η εγκαθίδρυση των εκκλησιών των τοπικών κυρίαρχων ομολογιών είτε ενισχύθηκαν είτε ολοκληρώθηκαν. Το τέλος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας το 1918 σήμανε και το τέλος του εκκλησιαστικού θεσμού στην Αυστρία, στην Ουγγαρία και στις περιοχές που έγιναν μέρος του Βασιλείου των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Ομοίως στη Γερμανία, με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης του 1919, καταργήθηκε επίσημα η κρατική εκκλησία, ενώ επιτράπηκε η συνεργασία μαζί της σε θέματα που αφορούσαν τη θρησκευτική εκπαίδευση στα δημόσια σχολεία, την αύξηση του εκκλησιαστικού φόρου, ο οποίος συλλεγόταν από κρατικές φορολογικές υπηρεσίες, και την ύπαρξη των στρατιωτικών ιερέων. Και τέλος, στη νοτιοανατολική γωνιά της Ευρώπης, μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το καθεστώς του Κεμάλ όχι μόνο κατέλυσε το Χαλιφάτο το 1923, αλλά επιπλέον προώθησε μια ριζοσπαστική καμπάνια για την υποστήριξη της κρατικά υποκινούμενης και υποστηριζόμενης εκοσμίκευσης, η οποία απαγόρευε τη δημόσια χρήση θρησκευτικής περιβολής, συμπεριλαμβανομένων της χιτζάμπ για τις γυναίκες και του φετς για τους άντρες, ενώ υπέβαλε όλα τα θρησκευτικά σώματα σε αυστηρό κρατικό έλεγχο, τον οποίο διεξήγε το Υπουργείο Θρησκευτικών Ζητημάτων.

σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν σε εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημούλης.

0: μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Η αλεξενία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα. Και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-72-72-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση-αποστολική-παύλα-διακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική-παύλα-διακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5-8 Οκτωβρίου.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
2: Εφημέριος. Δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βελικιός διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ελλάδος από τους 97,7. Η ώρα είναι 3.
6: Πανηγύρις Ιεράς Μονής Παναγίας, ορδοεπικό ψαχνό νεορταστικό πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μέρες αρχιερετικός ασπερινός χωροστατούντος του Σαββασμιωτά του Πειμανάχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική.

μια αληθινά όμορφη δουλειά.

0: Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντέλιος. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε σε δύο σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές εκείνων των χρόνων που αποτελούν μαζί με άλλες σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες τους Μικρασιάτες νεοεθνομάρτυρες που η μνήμη τους θυμάται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Κύριε Σιδηρά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά για την προσγειωνόμενη πρόσκληση την οποία αποδέχθηκα με πολύ χαρά και συγκίνηση. Και όπως παίρνω και εγώ με τη σειρά μου τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου στους απανταχού Έλληνες και βέβαια στους Μικρασιάτες αδελφούς που εφέτος τιμούν ιερά μνήμη μεγάλου γεγονότος που είναι η μικρασιατική καταστροφή.
0: Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε μια δική σας τοποθέτηση για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και όπως είπαμε και πιο πριν στην εισαγωγή μας θα μιλήσουμε για τον Μητροπολίτη και τον Ιωάννη Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμια.
1: Είναι μια περίοδος κατά την οποία ο εθνικισμός στην Τουρκία, ο οποίος βρίσκονταν κάτω από το μανδύα των Νεοτούρκων αρχικά και μετέπειτα των Γεπαϊκών, οδήγησε στην πραγματικότητα η Εκκλησία να αναδείξει για ακόμη μια φορά τους νέο εθνό ιερομάρτυρες κληρικούς της, οι οποίοι έδωσαν ως καλυπημένες μέχρι και την τελευταία ρανίδα στο αίματός τους υπέρ του ποινιώτος. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορώ να πω ότι ταιριάζει η φράση ότι παρομοιάζεται από πολλούς ιστορικούς με εκείνη την περίοδο των πρώτων χριστιανικών αιώνων όταν εκατόντες θυμάτων χριστιανών έφευγαν από τη ζωή με μαρτυρικό τρόπο και βεβαίως οι κάθε βαθμίδος κληρικοί ήταν οι πρωτεργάτες και πρωτοστάτες αυτής της θυσίας. Έτσι λοιπόν και η Αγία Πεντάδα, όπως την έχω ονομάσει, των Εθνοιερομαρτύρων της Μικρασίας, των πιο γνωστών, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί, όπως είναι ο Κιδωνιών Γρηγόριος, ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Μοσονήσιον Αμβρόσιος, ο Λυκονίου Προκόπιος και φυσικά ο της πρωτευούστης της Ιωνίας, Σμύρνης Χρυσόστομος, αυτή η Αγία Πεντάδα, σφράγισε με το μαρτυρικό της τέλος, θα λέγαμε, αυτό τον μεγάλο ξεριζωμό, τη μεγάλη έξοδο, την γενοκτονική έξοδο των αδελφών μας Μικρασιατών. Οπότε αποτείωμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για τα 100 έτη από την αποφράδα εκείνη περίοδο κατά την οποία ξεριζώθηκε μετά από 3.000 χρόνια ο ελληνισμός της μεγάλης γης της Ιωνίας.
0: Ποιο ήταν το κλίμα, ποια κατάσταση επικρατούσε κύριε Σιδηρά λίγο πριν από τον πόλεμο, λίγο πριν από την μικρασιατική εκστρατεία σε αυτές τις περιοχές?
1: Οι επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μικρά Ασία, κύριε Παπά, ήταν από τις πιο αναπτυγμένες και οικονομικά, κυρίως βέβαια των παραλίων, οι εκκλησιαστικές επαρχίες ήταν οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά και πολιτισμικά. Αυτές οι μητροπόλεις είχαν να επιδείξουν μεγάλη προσφορά στα γράμματα, στην παιδεία, στην ελληνοορθόδοξη παιδεία, στο κοινοτικό σύστημα, στην άπια κοινοτική οργάνωση και βεβαίως υπήρχε ένα ακμαίο ελληνικό φρόνημα το οποίο ουδέποτε παρά το ότι βρίσκονταν κάτω από οθωμανικό ζυγό δεν είχε χάσει, δεν είχε απολέσει τις πατρογονικές του ρίζες, την ιστορική αναπτύξη και δημιουργούν την ημέρα η Ελλάδα. Το όραμα του Εθνάρχου Ενιζέλου. Η Ελλάδα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Όμως, αναπάντεχα, για πολλούς, απρόσμενα, έχουμε την επέλαση πλέον του κεμαλικού επαναστατικού αντάρτικου ενώπιον των οφθαλμών του Σουλτάνου, καθεστώτος του Κεμάλ, ο οποίος βέβαια οργανώνεται και αρχίζει πλέον ένας συστηματικός, μεθοδικός και αγγλίης διωγμός, προκειμένου να γίνει η εκαθάριση, η γενοκτονική εκαθάριση όλων αυτών των επαφιών, διότι οι Ρωμινοί θεωρούνταν αγκάθι στα σπλάχνα της τότε καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν αγωνίζονται οι κληρικοί του Οικουμενικού Θρόνου όλων των βαθμίδων προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός, να μην ξεριζωθεί, διότι από την πλευρά τότε του εκστρατευτικού σώματος των Ελλήνων που τον Μάιο του 1919 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατέλαβε αυτό το εκστρατευτικό σώμα ως ειρηνική δύναμη την Μικρά Ασία, δεν περίμεναν και κάτι περισσότερο, διότι ο Στεριάδης δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους κληρικούς, οπότε οι αρχιερείς ήταν αυτοί που αποτέλεσαν την μόνη ουσιαστικά σπίδα προστασίας των Ρωμιών που είχαν πλέον αντιληφθεί ότι θα περνούσαν άσχημα, αλλά δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι το 22 θα ήταν η αποφράδα χρονιά που θα τους ξερίζωνε οριστικά. Αυτό είναι το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο πριν φτάσουμε στην κατάρρευση του μετόπου.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα που μας περιγράφεται, η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εν προκειμένου, πώς παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, τις εσωτερικές διαμάχες στην Τουρκία? Γιατί υπήρξαν και τέτοιες διαμάχες στο εσωτερικό της.
1: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οφείλω να πω ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση, γιατί είναι κάτι το οποίο αγνοείται από τον πολύ κόσμο. Το 1919 παρετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο Πέμπτος, αυτός ο αποχαλκυδόνος, ο ήρωας Πατριάρχης, που σε άλλες εποχές είχε στήσει τα σπίτι του ενώπιον της υψηλής πύλης για να προστατεύσει τα προνόμια. Παρετείται το 1919 και δυστυχώς, κύριε Παπά, από το 1919 μέχρι και τα τέλη του 1921 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ακέφαλο. Δεν το γνωρίζουν πολλοί, ακόμη και ιστορικοί, διότι διατυπώνουν και απόψεις ελαφρά την καρδία. Δεν υπήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης. Χήρευε ο Οικουμενικός Τρόνος και αναπληρώνονταν από το ποτηρητή με βάση τους εθνικούς κανονισμούς. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ναι μεν είχε το ποτηρητή στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά δεν είχε την προσωπικότητα εκείνη η οποία θα έπαιρνε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός για την αποτροπή της Αγίας. Παρατάφτα η μητέρα ετησία της Κωνσταντινού Πόλεως, και έχω μπροστά μου αυτή την ώρα που σας μιλάω από το αρχείο μου δεκάδες πρωτότυπα κείμενα, τα οποία είναι οι επιστολές της Αγίας και Ιερά Συνόδου και του τοποτηρητή. Αρχικά ήταν ο Προύσης Δωρόθεος και μετά ήταν ο Κεφταρίας Νικόλαος Σακόπουλος, με τον οποίο έχω ασχοληθεί στην διδακτορική μου διατροφή. Λοιπόν, αυτοί είχαν γράψει πάμπολες επιστολές προς τις μεγάλες δυνάμεις, προς τους υπάτους αρμοστάς των μεγάλων δυνάμεων, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός της Καθημάς Ανατολής, διότι αποδεκατιζόνταν χιλιάδες χιλιάδων Έλληνες κάθε ηλικίας. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν ήταν συγκρατημένο από την άποψη ότι δεν ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων, διότι υπήρχε και εκστρατευτικό σώμα Ελλήνων. Αλλά δεν παρέμενε σιωπηλό και απαθές απέναντι στον πόνο του τιμίου του. Τα κείμενα αυτά που έχω μπροστά μου είναι αψευδείς μαρτυρίες που θα στήριζαν πολλές εκπομπές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, όπου φαίνονται μέσα από τις επιστολές αυτές τόσο η αγωνία όσο και η απόγνωση της μάνας Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη για τα παιδιά της. Παρά τα αυτά, το θλιβερό είναι ότι βρίσκονταν ανάμεσα σε συμβριγάδες πέτρες και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το συνδυάδε πέτρε, διότι από τη μία του έβλεπαν ταχύποπτα ότι στηρίζει το Βενιζέλο. Από την άλλη, έβλεπαν ότι οι μεγάλε δυνάμει έχουν μια ευαισθησία για το χριστιανικό πληθυσμό, αλλά και εκείνε βρίσκονταν σε αναμονή για να δουν ποια θα είναι η ανερχόμενη δύναμη στη μεταρρέουσα τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, διότι πάντοτε οι μεγάλε δυνάμει δυστυχώ ω διπλωμάτε και συμβιβαζόμενοι οι εκπρόσωποι του με τα γεγονότα ήθελαν να είναι με τον νικητή. Έτσι, η Μάνα Εκκλησία με του αρχιερεί τη ουσιαστικά προσπαθούσε να περισσώσει ό,τι ήταν δυνατόν.
0: Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό μέσα από τι αναφορέ που θα πραγματοποιήσουμε στον Μητροπολίτη Κεδονιών Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζελιών Ευθύμιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά επιστρέψουμε.

0: εισαγωγικά στοιχεία καλύτερα για περίπου περιγράφουν το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής βεβαίως εντάσσεται και η Εκκλησία και οι εκκλησιαστικές προσωπικότητες εκείνου του καιρού. Όμως, όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στη συνέχεια και το ανέφερε πριν από λίγο και ο καλεσμένος μας, ο κύριος Σιδηράς, και αυτές οι δύο σημαντικότατες προσωπικότητες και άλλοι πολλοί ακόμη έρχονται να μας θυμίσουν ότι αυτή η αλυσίδα μαρτυρίου που έρχεται από το μεγάλο ξεσηκωμό του 1821 και αφορά τη συμμετοχή της Εκκλησίας στα δρόμενα υπέρ του λαού, υπέρ των πιστών, και πριν από το 1821, για να μην ξεχνάμε και τα προηγούμενα επαναστατικά κινήματα που δεν τελεσφόρησαν, αλλά και στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, αν έρθουμε στα νεότερα χρόνια, υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες που έδειχναν το δρόμο και έμειναν στην ιστορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Σιδηρά, με τον Μητροπολίτη Κηδωνιών Γρηγόριο.
1: Ο Μητροπολίτης Κηδωνιών Γρηγόριος, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έλεγα ότι είναι το νησιότερο πνευματικό ανάστημα του αποδράμας μετέπειτα Σμύρνης Χρυσόστομου Καλαφάτη. Γιατί το λέγω αυτό? Μικρασιάτης στην καταγωγή, γεννημένος το 1864 στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, σπουδαγμένος στη θεολογική σχολή της Χάλκης, ανατεθραμένος μέσα στο πνεύμα των αυλών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διδάσκαλος ο Γρηγόριος Χορολογάς, όπως ήταν το επίθετό του, Ισα Τσόγλου, το είχε μεταφράσει, ως διδάσκαλος μέσα στον ιστό, τον αστικό ιστό των Ελληνοορθόδοξων, των Ρωμαϊκών κοινοτήτων της Κωνσταντινοπόλεως. Από τα Σαλόνια βρέθηκε στα Αλόνια της Μακεδονίας να πολεμά ως διγενής ακρίτας. Γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον ποιητικό και λυρικό λόγο? Γιατί ήταν ένας πολύ καλλιεργημένος επίσκοπος, αριστούχος, απόφυτος της περιπίστου και παρεφάτου θεολογικής σχολής της Χάλκης, ο οποίος ανάλωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, κύριε Παπά, στη διδασκαλία, τόσο στα μεγάλα ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, όσο επίσης και της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Αλλά φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον προόριζε για επίσκοπο, και μάλιστα επίσκοπο ο οποίος θα λάμβανε το βάπτισμα του Πυρός με εθνικό φρόνημα, σε μια περίοδο που αναφύεται ο εθνικισμός των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Ρουμάνων για τη Μακεδονία, και βεβαίως καθυστερημένος ο εθνικισμός των Τούρκων. Και το λέγω αυτό διότι ενώ υπηρέτησε ως πιστός σύγγελος στην Ιερά Μητροπολή Θεσσαλονίκης και διδάσκαλος αργότερα καιροκήρυκας στην Ακριτική Μητρόπολη Σερών, και βεβαίως πρωτοσύγγελος για δύο χρόνια στη Δράμα πλησίων του Χρυσοστόμου, του Εθνοιερομάρτυρος Χρυσοστόμου, του μετέπειτα Σμύρνης, είχε καταφέρει να αντιληφθεί ότι η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος κατά την οποία το ελληνικό κράτος, το οποίο ήταν ανύπαρκτο στη Μακεδονία, και αυτό το ομολογούν όλες οι ιστορικές πηγές, η Εκκλησία ως εθναρχούσα κυβωτός και σώζουσα το γένος των Ρωμιών έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι, κοντά στον Χρυσόστομο Καλαφάτη 1901-1902, οποίος ήταν πρωτοσύγγελος του Χρυσοστόμου του Δράμας, κατάφερε να διδαχθεί από το παράδειγμα το εθνικό, το αγωνιστικό, το ατρόμητο, το ανυπότακτο του Δράμας Χρυσοστόμου. Δεν είναι τυχαίο το ότι τον ονόμασα ίσως το πιο αξιοπνευματικό ανάστημα του Δράμας Χρυσοστόμου, διότι το απέδειξε, κύριε Παπά. Όταν λοιπόν στο 1902 η Αιγαία Κερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την προεδρία του τότε Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου, του Μεγαλοπρεπούς, τον εξέλεξε αμψηφή Μητροπολίτη Στρομίτσης, Τιβελιουπόλος και Στρομίτσης, ήξερε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ποιον άνδρα επέλεξε την οποία ιδίως μετά την έγευση στο Ιρίτεμ των Βουλγάρων, όπου πλέον επτεθεί σφραγίδα και υπογραφή ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και πρέπει πάση θυσία να υποταχθεί στο βασίλειο των Βουλγάρων. Και επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής είχε μια τάση να στέλνει νέους μορφωμένους δυναμικούς με εθνικό φρόνημα αρχιερείς στη Μακεδονία, επέλεξε και τον Μικρασιάτη Γρηγόριο Ορολογά. Όταν βρέθηκε στη Στρόμνιτσα, η Στρόμνιτσα εμαστίζεται κυριολεκτικώς από τον εθνικιστικό, τον εθνοφιλετικό τύφο του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Αποδεκατίζονταν χωριά, περπολούνταν σχολεία και εκκλησίες, εδιάζοντο κορίτσια, δάσκαλοι και ιερείς κακοποιούνταν. Τα πάντα έπρεπε να υποταχθούν στη Βουλγαρική Εξαρχία. Και ενώ φαινόταν προς στιγμή ότι το σχέδιο θα επικρατούσε, η εμφάνιση του νέου Μητροπολίτου Στρομνίτσης Γρηγορίου Ορολογά χάλασε τα σχέδια των εθνικιστών Βουλγάρων. Διότι από τις πρώτες ώρες δεν γεύτηκε χαρά ύπνου στα βλέφαρά του και ανάπαυση στους κοροτάφους του και αγωνίστηκε στεναρά μιμούμενος το παράδειγμα του γεροντός του, ο Δράμας Χρυσοστόμου, να περιέρχεται με το άτι, με το άλογο, όπως περιγράφουν οι ιστορικές πηγές, από χωρίο εις χωρίον και από κομόπολη εις κομόπολη, προκειμένου να εμψυχώσει το πίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέγοντάς τους: «Η λέξη πατριαρχικό ορομνήμου σημαίνει Έλληνας. Είναι ταυτόσιμες οι έννοιες». Είναι συγκλονιστική η φράση του. Την έλεγε ο Δράμας. Η λέξη πατριαρχικό σημαίνει Έλληνας. Η λέξη εξαρχικό σημαίνει Βούλγαρος. Διαλέξτε ποια είναι η ταυτότητα των προγόνων σας και ποια των παιδιών σας που θα μείνουν εδώ. Έτσι λοιπόν κατάφερε μέσα στο πρώτο εξάμενο αυτούς τους φοβισμένους. Τους Σαραγιάδες ήταν ακόμη Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Μακεδονία ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό του ποιμνίου του, να τους κάνει λέοντες, πυρπνέοντες, να σώσει την ταυτότητα, την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα της ιστορικής πόλεως της Στρομνίτσης, της επαρχίας Στρομνίτσης, και να γίνει το μαύρο πρόβατο κυριολεκτικός, να γίνει το σημείο αντιλεγόμενων ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Βουλγάρους, οι οποίοι πάνω πολλές φορές προσπάθησαν και το έσπισαν καρτέρι για να τον δολοφονήσουν εν ψυχρό. Και πάντοτε εσώζεται ως εκ θαύματος. Φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον ήθελε αγωνιστή και σωτήρα και το ελληνισμό αργότερα στην ιστορική επαρχία των γειτονιών. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπά, ότι δύο παράλληλοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι ζωές τόσο του Σμύρνης Χρυσοστόμου, του τότε Δράμας, όσο και του πνευματικού του αναστήματος του Στρομνίτσης Γρηγορίου, διότι η εθνική δράση κατά των Βουλγάρων του Χρυσοστόμου Δράμας προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Οθωμανικών αρχών, ώστε η υψηλή πύλη απέτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τον απομακρύνει από τη Δράμα ως ταραχοποιό στοιχείο. Το ίδιο ακριβώς εζητήθη μετά το 1905, την τελευταία απόπειρα, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γρηγορίου από τους Βουλγάρους της Στρόμνιτσα, να απομακρυνθεί και ο Γρηγόριος από τη Στρόμνιτσα, διότι είναι ταραχοποιό στοιχείο για την Οθωμανική τάξη και διοίκηση της επαρχίας του. Κατά τον ίδιο ακριβώς πανομοιότυπο τρόπο. Οπότε, ο μεν Δράμας Χρυσόστομος μετατίθεται στην ιστορική Μητρόπολη Σμύρνης, ο δε Στρομνίτσης Γρηγόριος Ορολογάς στην αρτισυσταθήσα τότε Μητρόπολη Κιδονιών. Και έτσι πλέον, με έμφορτο τον εσωτερικό του κόσμο από αυτό το εθνικό παλμό, από αυτό το εθνικό αίσθημα για αγώνα, για θυσία, για υπεράσπιση των ιερών και των δικαίων, της φυλής και του γένους, μεταβαίνουν από την μαρτυρική Μακεδονία. Δεν είχαν τη χαρά να τη δουν απελευθερωμένη στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Μεταβαίνουν πλέον στην μεγάλη Ιωνική γη για νέους αγώνες και νέες θυσίες. Έτσι τοποθετείται στην Μητρόπολη Κιδονιών, στο Άι από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Τράκης, πάντοτε μου έλεγε ότι από τις ομορφότερες πόλεις που συνάντησε, με ακμαίο ελληνικό πληθυσμό, με πλούτο, με πνευματικό επίπεδο, ήταν οι Κειδονίες. Το περίφημο Αϊβαλί, όπως το γνώριζε, η ντόπη. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια αρτιστήστατη σαν Μητρόπολη, την οποία πρέπει να την οργανώσει. Είναι ο πρώτος επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως. Και πραγματικά και να ανασταίνει εκ της τέφρας της. Από το διάστημα που τοποθετείται μέχρι και το 1914 που αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Γρηγόριος οργανώνει τη Μητροπολή του. Δυστυχώς, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος επέφερε καταστροφές στην πόλη και στην επαρχία του. Θανάτους, εκτοπισμούς, είναι η περίοδος που σας είπα εισαγωγικά, που η Δυτική Μικρά Ασία στενάζει, όπως και η Ανατολική Τράκη. Οι νεότουρκοι πλέον έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του λευκού θανάτου. Ποιος είναι ο λευκός θάνατος? Όχι αίμα, αλλά θάνατος μέσα από κακουχίες για τον αποδεκατισμό των Ρωμιών. Όταν τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, επιστρέφει ο Κειδονιών Γρηγόριος και ενώ είχε όνειρα να ξανά να συγκροτήσει την επαρχία του, δυστυχώς τα γεγονότα τον προλαβαίνουν και αγωνίζεται τουλάχιστον να περισσώσει με την κατάρρευση πλέον του μετόπου, να περισσώσει το ποιμιό του. Οι ηρωικές εκείνες ημέρες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί εφάπαξ και ανεξίτηλα, διότι είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους δημογέροντες, και υπάρχουν και κείμενα, γραπτές μαρτυρίες παρακαλώ, να φυγαδευτούν οι Έλληνες, διότι η κατάρρευση του μετόπου μέχρι το τέλος Αυγούστου του 22 θα επέφερε τον όλεθρο, τον παντελή αφανισμό του ποιμίου του, δεν εισακούστηκε. Οπότε στις 22 Αυγούστου 4.000 από το ποιμίο του αποδεκατίζεται με φρεκτή σφαγή.
0: Θα μας το πείτε στη συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Σιδηρά, επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας. Η ώρα είναι 3:30.

0: κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, που αναφέρεται στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στην σπουδαία προσωπικότητα του Μητροπολίτη Κιδωνιών και Αγίου Γρηγορίου, και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο. Μας λέγατε πριν από λίγο λοιπόν, κύριε Σιδηρά, ότι 4.000 Έλληνες από το πίμνιο του Κιδωνιών Γρηγορίου σφαγιάζονται εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν όμως και πολλές χιλιάδες που σώζονται με τις ενέργειες του Γρηγορίου, έτσι.
1: Βεβαίως. Μάλιστα, περίπου στις 33, τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι η επαρχία του είχε 33 με 35.000 Ρωμιούς. Οι 4.000 σφαγιάζονται στις 22 με 23 Αυγούστου, αλλά και 20 περίπου χιλιάδες σώζονται, διότι με δικές του ενέργειες, αμερικανικά πλοία, ελληνικά πλοία υπό αμερικανική σημαία, σώζουν περίπου 20.000 από τους υπόλοιπους. Ο ίδιος δεν διαφεύγει, του ζητείται από τους προχοδημογέροντες, υπάρχουν πρακτικά της προχοδημογεροντίας που τον παρακαλούν να φύγει, να εγκαταλείψει το πίμνιο για να το προστατεύσει όπου και αν βρεθεί. Αυτό εκείνος αρνείται, διότι οι ιερείς και ορισμένοι Έλληνες παραμένουν ακόμη στην επαρχία του. Αυτό βέβαια δείχνει και την εθναρχική συνείδηση του αρχιερέως ως κυβωτού προστασίας του λαού του, του ποιμνιού του, του αξίου κληρικού, ο οποίος θυσιάζει την ψυχή του υπέρ των ιδίων αυτού προβάτων. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ενώ συλλαμβάνεται με άλλους προκρήτους, κληρικούς, απλούς αρχιμανδρίτες, ιερείς κλπ, παραμένει ατρόμητος και γέροχος μέχρι την τελευταία στιγμή. Βασανίζεται, εκτοπίζεται βέβαια αρχικά, βασανίζεται, υπομένει παπάντινα μαζί με τον υπόλοιπο κλήρο του. Πάντοτε ο κλήρος για τους νεότερους ήταν το σημείο αναφοράς, το κόκκινο πανί, διότι θεωρούσαν οι νεότεροι και βεβαίως μετά οι κεμαλιστές ότι αυτοί διατηρούν ακμαίο το φρόνημα, και γι' αυτό ουσιαστικά εκδήλωσαν όλη την ανία τους απέναντι στον Κιδωνιών Γρηγόριο και στους υπόλοιπους κληρικούς και βεβαίως στους προχοδημογέροντες και στους πλουσίους, στους σταυρόπαθέροντες της κοινότητος, της Ελληνοορθοδόξου κοινότητος Κιδωνιών. Αποδεκατίζονται και σφάζονται οι κληρικοί, φυλακίζονται και πεθαίνουν από ακουφίες. Χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, με ασθένειες όπως είναι ο εξανθηματικός τύφος και τόσα άλλα. Οπότε ο Γρηγόριος είναι αυτός ο οποίος υπομένει τα πάντα χωρίς να διαμαρτύρεται, και βεβαίως η μαρτυρία, η πρωτοφανής μαρτυρία είναι ότι το μένος των διοκτών του και τιμίων του ήταν τέτοια η μανία και το μένος τέτοιο, ώστε έσκαψαν λάκκο και τον ενταφίασαν ζωντανό για να αποφάνει ζωντανός μέσα στον λάκκο. Βέβαια υπάρχει μαρτυρία, και οφείλουμε ιστορικά να το πούμε, ότι την ώρα που ενεταφιάζεται υπέστη ανακοπή και παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό δείχνει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κιδωνιών Γρηγόριος δεν πρόδωσε το ποιμνιό του, παρέμεινε πιστός πνευματικός πατέρας και ποιμένος, και συντάχτησε το μαρτυρικό τέλος του λαού του με το δικό του, γενόμενος Άγιος της Εκκλησίας το 1992, την εποχή που ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Μακαριστός Αθενών και πάει σε Λάδο Σεραφείμ μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις, η Αγία Πεντάδα. Έτσι τελέχθησε μαρτυρικά τον βίο του ένας μικρασιάτης στην καταγωγή στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακόμη μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ακούσε το αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Ακούτε την εκπομπή ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κ. Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Και μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές αναφορές του κ. Σιδηρά στην προσωπικότητα αλλά και στο βίο του Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγορίου, να μιλήσουμε, αν δεν έχετε αντίληση τώρα, κ. Σιδηρά, και για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμια.
1: Βεβαίως, κύριε Παπά, και θα έλεγα ότι είναι ο λιγότερο γνωστός ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος από την Αγία Πεντάδα των Μεγάλων Αρχιερέων, νέο έθνο ιερομαρτύρων κληρικών της Εκκλησίας μας. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαία η σημερινή συζήτησή μας, γιατί έκανα μια αναγωγή στο νου μου όλες αυτές τις μέρες όταν μου είπατε για αυτά τα δύο πρόσωπα. Γιατί υπάρχει κάτι το παράλληλο. Ο μεν Κιδωνιών Γρηγόριος υπήρξε το ανάστημα το πνευματικό του δράμας και μετέπειτα Σμέρνης Χρυσοστόμου, ο οποίος αγωνίστηκε για τη Μακεδονία. Ο δε Ζήλων Ευθύμιος υπήρξε άμεσος συνεργάτης των Πόντο, ενός μεγάλου μακεδονομάχου αρχιερέως του Αποκαστορίας, μετέπειτα Αμασίας Γερμανού Καραβαγγέλη. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο ότι διδάσκει αυτή τη ζωή, γιατί η Θεία Πρόνοια αυτούς τους δύο άνδρες, τους οποίους εμείς ταπεινά τιμούμε με λόγο μνημοσύνη σήμερα, ταυτίστηκαν με δύο μεγάλους μακεδονομάχους αρχιερείς που αναδείχθηκαν και μεγάλοι αγωνιστές σωτήρες του μικροσιατικού ελληνισμού. Έτσι, ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος Αγρυπέλης ήταν μυτιλινιός και θα έλεγα ότι εκ κοιλίας μητρός. Μπορούσε να πει κανείς ότι η Θεία Πρόνοια τον είχε ορίσει για να τιμήσει το Ορθόδοξο Ράσο. Λοιπόν, γεννιέται στη Μυτιλίνη, στα παράκελα του Πλέσβου, το 1876. Εκεί πέρα αφιερώνεται σε πολύ μικρή ηλικία στην Ιερά Μονή Λιμόνος. Ολοκληρώνει την Λιμονιάδα σχολή, διότι νονός του ήταν ο ηγούμενος του μοναστηριού, ο Άνθιμος, Ιωριέλης, και αργότερα φεύγει και πηγαίνει, διότι ήταν ιδιαίτερα ευφύης και είχε έφεση στα γράμματα, και σπουδάζει στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την οποία τελειώνει αριστούχος. Μάλιστα, να πούμε ότι ήταν τόσο επιμελής ιεροσπουδαστής Χαλκίδης, ώστε οι σημειώσεις του, οι οποίες ήταν σημειώσεις από τις παραδόσεις των καθηγητάδων του στην Θεολογική Σχολή της Χάλκης, βρίσκονται ακόμη στο αρχείο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τι θέλω να πω με αυτό. Επρόκειτο για έναν άνδρα ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί και σε μεγάλη ακαδημαϊκή προσωπικότητα, διότι ήταν μια προσωπικότητα γραμμάτων. Κι όμως η Θεία Πρόνοια αυτόν τον άνδρα τον οδηγεί πίσω, βέβαια, στην πατρίδα του ως απόφυτο θεολόγο, ως ιεροκήρυκα, ως σχολάρχη, ως πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως Μυτιλίνης, αλλά τελικά ο τελικός σκοπός είναι ότι το 1912, πριν να κινηθεί εν κυρίω ο μεγάλος πατριάρχης Ιωακή Μοτήρητος ο Μεγαλοπρεπής, η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε βοηθό επίσκοπο Ζήλων, άρα το Μητροπολίτη Αμασίας Γερμανό Καραβαγγέλη. Τα Ζήλα ήταν μια μικρή πόλη κοντά στην Σαμψούντα, αλλά ουσιαστικά, επειδή η Μητρόπολη Αμασίας ήταν αχανής, μία από τις 7 μεγάλες μητροπόλεις του Πόντου. Είχε περίπου 350 τόσες ενορίες και άνω των 150.000 πληθυσμό για τα δεδομένα της Οικουμενικής Αυτοκρατορίας. Αυτοί οι αριθμοί είναι δυσθεώρητοι, αν μπορεί να το σκεφτεί κανείς. Οπότε έπρεπε να βοηθήσει τον Γερμανό καραβαγγελία για να λαμβάνει βοηθός επίσκοπός του σε αγαστή συνεργασία μαζί του. Και εγκαθίσταται στην Αμισό, ξέρετε, ενώ λέγεται Μητρόπολη Αμασίας. Η έδρα δεν ήταν στην Αμάσια, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες ήταν στην Αμισό. Οπότε εκεί ήταν το εκκλησιαστικό διοικητικό κέντρο και έπρεπε λοιπόν να οργανώσει σχολεία, το Πράτη, να ανοιχτεί ναούς, το Πράτη, να οργανώσει το κοινοτικό σύστημα ομοίως το Πράτη, όλων αυτών των χιλιάδων Ελλήνων σε αυτές τις 350 περίπου ελληνοορθόδοξες κοινότητες. Αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο, γιατί η πνευματική αναγέννηση μέσα από τα σχολιά, από τα γράμματα και μέσα από το οργανωμένο κοινοτικό σύστημα ήταν κάτι το οποίο τον ήλκυε, γιατί ήταν άνθρωπος, όπως σας είπα, των γραμμάτων. Και βέβαια οι καρτοί φάνηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Η αστική του δράση δεν άρχισε να φανεί, διότι βέβαια το 1914 αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, οπότε ο Τούρκος Εμβέρ Πασάς, ο οποίος σε συνεργασία με το κίνημα των Νεοτούρκων είχε αποφασίσει τον πλήρη αποδεκατισμό του ελληνισμού της Κατημάς Ανατολής, δεν είναι εντολή για τον λευκό θάνατο, όπως σας είπα, και στην περιοχή του Πόντου. Τι σημαίνει αυτό? Εκτοπισμοί, εκφοβισμοί, τρομοκρατία, κακουχίες, περπάτημα μέχρι θανάτου, βιασμοί, λαιλασίες και καταστροφές, κλείσιμο σχολείων, περιπολίσεις σχολείων και εκκλησιών, ώστε ανέμακτα αρχικά να υποχωρήσει το ελληνικό στοιχείο και να κρατεί σε εκούσια φυγή. Αυτός είναι ο λευκός θάνατος, ώστε να μην κατηγορηθούν οι Τούρκοι από τις μεγάλες δυνάμεις ότι σφαγιάζουν. Τότε αντιστέκεται ο Ζήλων Ευθύμιος, διότι ήξερε πολύ καλά ότι στα μελέτα μπορούν στα τάγματα εργασίας, έχει γραφεί από τον μεγάλο Βακαλόπουλο, τον ελλήνιστο καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι τα τάγματα εργασίας στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου. Και γι' αυτό ακριβώς προτρέπει τους άρενες από 16 μέχρι και 45 ετών να μην καταταγούν στον τουρκικό στρατό, διότι εκεί θα εντάσσονται στα τάγματα εργασίας και θα οδηγούνταν σε βέβαιο θάνατο, αργό, μαρτυρικό θάνατο, όπως και συνέβη σε πολλές άλλες περιοχές. Και τον άκουσαν, είναι αλήθεια, κύριε Παπά, τον Ζήλων Ευθύμιο, διότι ήταν ηθήνων νους. Ήταν ευθύς και εύστροφος, ήταν διορατικός. Και επειδή έβλεπε ότι θα αποδεκατίζονταν οι Έλληνες πόντιοι, τους προέτρεψε να γίνουν λιτοτάκτες, όπερ και γένετο. Γι' αυτό από τότε είχε στοχοποιηθεί από τις τουρκικές αρχές και απλώς ζητούσαν την ευκαιρία να συλληφθεί με βέβαιη κατηγορία, προκειμένου να οδηγηθεί στα στρατοδικεία, όπως και τελικά συνέβη, για να επιβληθεί η θανατική ποινή. Ο ίδιος ταξιδεύει αδιάκοπα από ενορία σε ενορία, εμψυχώνει, ενισχύει, σώζει Έλληνες από βέβαιο θάνατο, και αυτό συμβαίνει μέσα στην περίοδο 1914-1918. Μάλιστα, το έτος ορόσημο είναι το έτος 1917, όταν αυτός, κατά κάποιο τρόπο, ο άνδρας, ο εκκλησιαστικός άνδρας, γίνεται ο ηθήνονος και το αντάρτικου σώματος που είχε ανθοφορήσει στην επαρχία Αμάσιας με τα Ιαμισού, Σαμψούντας, Τάφρας. Γιατί το λέω αυτό? Είναι άγνωστο σε πολύ κόσμο. Και εγώ όταν πριν πολλά χρόνια είδα κάποια κείμενα, έμεινα έκθαμπος, ότι ο πρώτος διοργανωτής, ο ηθήνονος αντάρτικου σώματος στην επαρχία Αμασίας ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης. Πώς θα ήταν

Αμαθίας, Γερμανός Καραβαγγέλης, τον αναπλήρωνε σε όλα τα κατοικοντά του Ζήλων Ετήμιος, οπότε είχε επαφή και με τους ηγέτες του Αντάρτικου Σώματος σε διάφορες περιοχές. Έτσι βλέπουμε ότι από τότε οι τουρκικές αρχές τον είχαν στοχοποιήσει. Λέγεται ότι είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, αληθινή εντύπωση για τους Τούρκους, το γεγονός ότι με το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε προτρέψει τους μαθητές, τους δασκάλους όλων των σχολείων της επαρχίας του να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση για να τιμήσουν τις 30 κοπέλες που είχαν θανατωθεί αιώνες πριν στα 1680 για να μην ατιμαστούν από τα χέρια των Τούρκων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον είχαν στοχοποιήσει ως αντάρτικο στοιχείο και ως επικίνδυνο. Έτσι, όταν πλέον τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ζητείται να παραδώσει το αντάρτικο σώμα τον οπλισμό του, αρνείται. Ο ίδιος έρχεται σε επαφή μαζί τους και προσπαθεί να τους πείσει να έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Μικρά Ασία για να υπάρχει ένοπλη ενίσχυση, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν κάνει η Ελλάδα. Οι αντάρτες του Πόντου, οι Έλληνες, αφήνονται στο τέλος του Θεού. Και έτσι βλέπουμε ότι ταυτίζεται η ζωή του με τη ζωή του λαού του και έχει εθνική δράση με αντάρτικο πρόσημο και ο ίδιος. Γι' αυτό τώρα πλέον ζητείται η ευκαιρία να συλληφθεί με σαφή κατηγορία. Δεν τυχαίο ότι από το Μάιο του 19 τα ηνία παίρνει ο Κεμάλ Ατατούρκ, ο οποίος πλέον αποφασίζει να συνεχιστεί η εξολόθρευση των Ελλήνων του Πόντου και έτσι όταν πλέον καταραίει το μέτωπο δεν ευοδώνεται η προσπάθεια για τη δημιουργία ανεξάρτητου ποντιακού κράτους όπως επεδίωκε ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο συμπατριώτης μου Κομωτινέος τραπεζούντος Χρύσανθος και μετέπειτα Αθηνών, Χρύσανθος Φιλιππίνης. Δίνεται η εντολή από τις αρχές να εγκαταλείψουν όλοι οι αεροσοφόροι παντός βαθμού την επαρχία του Πόντου. Και οι μόνοι που αρμούνται είναι ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο Ευθύμιος Ζήλων και ο πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Αμάσιας, ένας άλλος άγιος, θα έλεγα, νέο εθνοϊερομάρτυρας κληρικός που δεν το γνωρίζουν πολλοί, ο Αρχιμανδρίτης, ο Πλάτωνα Ιβαζίδης, ο οποίος απαγχωνίστηκε. Ήταν ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως, όπου ήταν βοηθός επίσκοπος του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο Ζήλων Ευθύμιος. Γι' αυτό είπα και στην εισαγωγή. Αυτή η Αγία Πεντάδα είναι η πλέον γνωστή, αλλά υπάρχει νέφος μαρτύρων, ρασοφόρων, κληρικών, νέφος ακένοτο τόσων προσωπικότητων που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ του τιμίου τους, εμφορούμενοι από τα ιδεώδη της φυλής και του γένους μας. Έτσι λοιπόν, οδηγείται στα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, είναι τα επέσχυντα, εγώ ως νομικός έχω πει ότι οι μεγαλύτερες δίκες παροδίας, παροδία δίκες, είναι οι δίκες που έγιναν στα περίφημα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, εντό εισαγωγικών η λέξη δικαστήρια, γιατί και δεν απονεμόταν δικαιοσύνη, αλλά ο θάνατος των κεμαλιστών, στην Αμάσια. Ήταν η Αμάσια το κέντρο όλων των περίφημων δικαστηριών ανεξαρτησίας που καταδικάζονταν σε βέβαιο θάνατο όλοι αυτοί που αντιστέκονταν υπέρ ελευθερίας. Εκεί λοιπόν καταδικάζεται εις θάνατον μαζί με τους συγκρατούμενους του και ενώ αρχικά δεν εκτελεί την ποινή, ξέρετε, γιατί περίμεναν οι νεότουρκοι ή οι κεμαλιστές, συγγνώμη, να τους ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Όταν πλέον πέφτει, καταραίει το μέτωπο, τότε πλέον τους είναι άχρηστος.

0: 29 Μαΐου, μέρα της αλώσεως της πόλης του 1921, από τις φρικτές τακουχίες αναφέρεται ότι οι Τούρκοι για να δικαιολογήσουν το θάνατο φυλακισμένου κρατούμενου, που με βάση τις διεθνείς συνθήκες θα έπρεπε να έχει στοιχειώδη τροφή και νερό, είπαν ότι πέθανε ψευδός από τύπα εξανθηματικό τύφο, αλλά στην πραγματικότητα τα βασανιστήρια, η απογύμνωσή του, η υγρασία, η πείνα, ο ξυλοδαρμός ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε αυτόν τον 47 μόλις ετών άνδρα, νεότατο άνδρα, σε μαρτυρικό τέλος και παρέδωσε τη ζωή του στις 29 Μαΐου του 1921.
1: Ναι, και μιας και κάνετε και την αναφορά για τον Πλατωνοϊ Βαζίδη, να πούμε ότι χθες γιορτάσαμε την μνήμη του. Το αναφέρει και μια ακροάτριά μας που ζήτησε να αναφέρουμε και το δικό του όνομα. Προλάβατε όμως εσείς και κάνατε αυτή τη σχετική αναφορά. Δυστυχώς ο χρόνος.
0: 21
1: Σεπτεμβρίου, ναι.
0: Αποαφωνίστηκε, όχι κινήθηκε απλώς, αποαφωνίστηκε με φρικτό θάνατο, μαρτυρικό.
1: Στο σημείο αυτό, μια και ο ραδιοφωνικό χρόνο πιέζει και δεν μα επιτρέπει να πούμε περισσότερο. Ίσως χρειαζόταν πολλέ ακόμη εκπομπέ, κύριε Σιδηρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πρόσωπα.
0: Και διεξοδικότερα.
1: Και διεξοδικότερα προφανώ. Θέλουμε όμω στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γιάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, να σα ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για το υλικό που παρουσιάσατε με τόσο καλή διάθεση στη σημερινή μας εκπομπή.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος πάντοτε να εμπνεόμαστε όλοι μας και να έχουμε ως πρότυπο ήρωες κληρικούς της Εκκλησίας που χάρισαν τιμή και δόξα στο γένος και στην Εκκλησία. Σε αυτούς οφείλουμε πολλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούσατε την εκπομπή

0: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Ενδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και Διδαχή». Θεολογία και Διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samyotakis.gr ή στο 2311-2955-00. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι, στην ημνολογία των Ελαφίνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Η χονδρική και ελληνική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές σας στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.eklesia.gr/Θεολογία. Προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος της Κυρίας και Βορείου Σκοράδου από τους 97,7. Η ώρα είναι 4.

0: μέρος ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη, επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν την πάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, που εκπέμπει στους 97,7. «Εν την πάνω και χορό», μια εκπομπή του Συλλόγου Σταλονάκη, που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ηχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. «Εν την πάνω και χορό», κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00, στους 97,7. Παρέα με Σταλονάκη.
1: Αγαπημένοι μας φίλοι, γεια σας. Όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή «Εν την πάνω και χορό» βρίσκεται και πάλι κοντά σας με θέματα σχετικά με την παράδοση. Και ποιος άλλος επιμελείται, το αγαπημένο μας και το γνωστό σε όλους μας Σταλονάκη. Στα μικρόφωνα είναι ο Τάσος Λαβρινόπουλος
2: και η Μαρία Καψάρη.
1: Και στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Κρητικός. Σήμερα η παράδοση θα συναντήσει τον σύγχρονο ήχο.
2: Η μουσική παράδοση κάθε λαού αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν είναι κάτι στατικό, κλεισμένο σε μουσεία και παλιές ηχογραφήσεις, αλλά μια μορφή έκφρασης που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Αλλάζει, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε εποχής. Στην Ελλάδα τα παραδοσιακά τραγούδια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Μετά από αυτά αποτυπώνονται οι χαρές, οι λύπες, οι έρωτες, οι αγώνες και η καθημερινότητα.

0: τελευταία χρόνια παρατηρούμε όλο και περισσότερο το φαινόμενο των σύγχρονων διασκευών παραδοσιακών τραγουδιών. Νέοι καλλιτέχνες, αλλά και καταξιωμένοι δημιουργοί, παίρνουν μελωδίες που κουβαλούν δεκαετίες ή και αιώνες ιστορίες και τις μεταφέρουν στο σήμερα, χρησιμοποιώντας σύγχρονους ήχους, ηλεκτρονικά στοιχεία, ροκ, τζαζ, έντεχνες ή ακόμα και pop επιρροές.
1: Αυτή η μουσική τάση δεν είναι απλώς μια μόδα. Είναι μια προσπάθεια επανασύνδεσης του σύγχρονου κοινού με τις ρίζες του. Οι νεότερες γενιές που ίσως δεν θα άκουγαν ποτέ ένα παραδοσιακό τραγούδι στην αυθεντική του μορφή, έρχονται σε επαφή μαζί του μέσα από νέες ενορχιστρώσεις και διαφορετικές αισθητικές προσεγγίσεις.

παραδοσιακά τραγούδια έχουν μια ιδιαίτερη δύναμη. Δεν δημιουργήθηκαν για εμπορικούς σκοπούς, ούτε γράφτηκαν για να ακολουθήσουν τις τάσεις της εποχής τους. Γεννήθηκαν αυθόρμητα μέσα από την ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν.

0: Ελλάδος έχει τη δική της μουσική ταυτότητα. Η Ήπειρος με τα μυρολόγια και τους αργούς βαθιά συναισθηματικούς ρυθμούς, η Κρήτη με τη λύρα και τις δελατές μαντινάδες, τα νησιά του Αιγαίου με τις χαρούμενες μελωδίες και τους χορευτικούς σκοπούς, ο Πόντος με τους ιδιαίτερους ρυθμούς και τη συγκινητική ιστορία που κουβαλάει η μουσική.
1: Αυτός ο πλούτος δίνει τεράστιες δυνατότητες για νέες μουσικές προσεγγίσεις. Οι μελωδίες των παραδοσιακών τραγουδιών είναι τόσο δυνατές και διαχρονικές που μπορούν να σταθούν συσταγωγικά σχεδόν σε κάθε μουσικό περιβάλλον.

0: Ένας βασικός λόγος που οι σύγχρονες διασκευές γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία είναι η ανάγκη του κοινού για κάτι αυθεντικό. Σε μια εποχή όπου η μουσική παραγωγή συχνά χαρακτηρίζεται από γρήγορη κατανάλωση και επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα παραδοσιακά τραγούδια προσφέρουν συνέστημα, αλήθεια και ιστορία.
1: Όταν ένα παραδοσιακό τραγούδι δίνεται με μοντέρνο ήχο, δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα αντίθεση. Η παλιά μελωδία συναντά τη σύγχρονη τεχνολογία και έτσι προκύπτει κάτι οικείο, αλλά ταυτόχρονα καινούργιο.

0: φωνές πειραματίζονται με ηλεκτρονική μουσική, hip-hop, alternative rock ή jazz στοιχεία, χωρίς όμως να χάνεται ο πυρήνας του τραγουδιού. Αυτός ο συνδυασμός δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στις γενιές.
1: Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι διασκευές βοηθούν τα παραδοσιακά τραγούδια να αποκτήσουν μια πιο διεθνή απήχηση. Πολλές φορές ακούμε ελληνικά παραδοσιακά κομμάτια να παρουσιάζονται σε φεστιβάλ world music στο εξωτερικό, προσελκύοντας ακροατές που ίσως δεν γνωρίζουν ούτε τη γλώσσα ούτε και την ιστορία.

0: Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετά μουσικά σχήματα και καλλιτέχνες που έχουν ασχοληθεί με δημιουργικό τρόπο με την παράδοση. Οι villagers, ας πούμε, of Ioannina City, για παράδειγμα, συνδυάζουν πυρώτικα στοιχεία με ψυχεδέλικ ροκ και στόνεν ήχους. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο και έχει αποκτήσει φανατικό κοινό ακόμα και στο εξωτερικό.
1: Άρα, για παράδειγμα, οι Mamba LD, οι οποίοι αξιοποίησαν παλιά λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια, συνδυάζοντάς τα με ηλεκτρονικούς ρυθμούς, σέμπλες και σύμφωνες συναρχιστρώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφεραν να φέρουν πιο κοντά τον νεανικό κοινό σε μουσικές που ίσως θεωρούνταν παλιές.

0: άμυνα καλλιτέχνες όπως η Μαρίνα Σάτι δραματίζονται με πολυφωνικά στοιχεία, βαλκανικές επιρροές και σύγχρονη pop αισθητική, δημιουργώντας έναν ήχο που συνδέει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.
1: Ακόμη και στο έντυχνο ή στη σύγχρονη folk σκηνή, πολλοί δημιουργοί χρησιμοποιούν παραδοσιακά όργανα όπως το λαούτο, η γκάιτα, το κανονάκι ή η λύρα, δίνοντάς τους νέα θέση στη σύγχρονη μουσική.

0: Όπως είναι φυσικό, οι σύγχρονες διασκευές δεν αντιμετωπίζονται πάντα θετικά από όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η παράδοση πρέπει να διατηρείται αναλύωτη και ότι οι μεγάλες αλλαγές αλλοιώνουν το χαρακτήρα των τραγουδιών.
1: Από την άλλη πλευρά όμως, πολλοί υποστηρίζουν ότι η παράδοση επιβιώνει μόνο όταν εξελίσσεται. Αν ένα τραγούδι παραμένει κλειδωμένο στο παρελθόν, κινδυνεύει να ξεχαστεί. Αντίθετα, όταν αποκτά νέα μορφή και νέο κοινό, συνεχίζει να ζει.

0: Το σημαντικότερο στοιχείο σε μια διασκευή είναι ο σεβασμός. Όταν ο καλλιτέχνης κατανοεί την ιστορία και το συνέστημα του τραγουδιού, τότε ακόμα και μια πολύ μοντέρνα εκτέλεση μπορεί να διατηρεί την ουσία του.
1: Η μουσική άλλωστε πάντα εξελισσόταν. Ακόμα και τα παραδοσιακά τραγούδια που σήμερα θεωρούμε αυθεντικά, άλλαξαν πολλές φορές μέσα στους αιώνες, περνώντας από γενιά σε γενιά.

0: Σημαντικό ρόλο στη διάδοση των σύγχρονων διασκευών παίζουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από πλατφόρμες όπως το YouTube, το TikTok και το Spotify, ένα παραδοσιακό τραγούδι μπορεί να γίνει viral και να φτάσει σε εκατομμύρια ακροατές μέσα σε λίγες μέρες.
1: Πολλοί νέοι μουσικοί ανεβάζουν δικές τους εκδοχές παραδοσιακών τραγουδιών, χρησιμοποιώντας απλά μέσα παραγωγής, αλλά πολλή δημιουργικότητα. Έτσι, η παράδοση αποκτά νέα ζωή και νέα δυναμική. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι πλατφόρμες αυτές δίνουν τη δυνατότητα σε ακροατές από διαφορετικές χώρες να ανακαλύψουν την ελληνική μουσική παράδοση. Συχνά βλέπουμε ξένους δημιουργούς να ενσωματώνουν ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία στη μουσική τους, κάτι που δείχνει πόσο διαχρονική και παγκόσμια μπορεί να γίνει μια μελωδία.
2: Σηκώ κουκρούδα, περί τι πάτης, σηκώ κουκρούδα.

0: Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα των τελευταίων χρόνων είναι η ανανεωμένη σχέση των νέων ανθρώπων με την παράδοση. Εκεί που παλαιότερα τα παραδοσιακά τραγούδια θεωρούνταν ξεπερασμένα η μουσική των μεγαλύτερων, σήμερα βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να τα ανακαλύπτουν ξανά.
1: Σε μουσικά φεστιβάλ, συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, το κοινό ανταποκρίνεται με ενθουσιασμό όταν ακούει παραδοσιακά στοιχεία μέσα σε σύγχρονες παραγωγές. Η μουσική λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.
0: Και αυτό ίσως συμβαίνει γιατί σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών και αβεβαιότητας οι άνθρωποι αναζητούν κάτι που να τους συνδέει με την ταυτότητά τους. Τα παραδοσιακά τραγούδια κουβαλούν μνήμες, εικόνες και συναισθήματα που παραμένουν ζωντανά.

0: αναβίωση της παράδοσης μέσα από σύγχρονες συσκευές δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Σε πολλές χώρες του κόσμου βλέπουμε παρόμοιες μουσικές τάσεις.
1: Στην Ισπανία το φλαμέγκο συνδυάζεται με ηλεκτρονική μουσική και pop. Στις σκανδιναβικές χώρες παραδοσιακές folk μουσικές ενσωματώνονται σε ambient και experimental ήχους. Στην Αφρική παραδοσιακά κρουστά και τοπικοί ρυθμοί συναντούν τη σύγχρονη dance μουσική.
0: Και στο Τάσο κάτι μας δείχνει. Μας δείχνει ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τη χώρα τους, έχουν ανάγκη να διατηρούν ζωντανή τη σύνδεση με τις ρίζες τους, χωρίς όμως να μένουν στάσιμοι.

0: σύγχρονες διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών αποδεικνύουν ότι η μουσική παράδοση δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανήκει και στο παρόν και πιθανότατα και στο μέλλον.
1: Μέσα από νέες ενορχιστρώσεις, δημιουργικούς πειραματισμούς και σύγχρονες μουσικές επιρροές, τα παραδοσιακά τραγούδια αποκτούν νέα πνοή και συνεχίζουν να συγκινούν διαφορετικές γενιές.

0: μας κάπου εδώ στο τέλος, να πούμε ότι η ουσία βρίσκεται στην ισορροπία, στο σεβασμό προς την ιστορία, αλλά και στη διάθεση για εξέλιξη. Γιατί η παράδοση δεν είναι κάτι ακίνητο, είναι ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στους ανθρώπους, τις εποχές και τους ήχους.
1: Και ίσως αυτό να είναι το πιο όμορφο στοιχείο της μουσικής, ότι μπορεί να ενώνει το χθες με το σήμερα και να δημιουργεί κάτι που συνεχίζει να μας αγγίζει ανεξάρτητα από τον χρόνο. Γιατί τελικά, κάθε φορά που ένα παλιό τραγούδι αποκτά νέα μορφή, δεν χάνεται, αντίθετα ξαναγεννιέται.
0: Από τη Μαρία Καψάλη
1: και τον Τάσο Λαμπρινόπουλο.
0: Καλό υπόλοιπο ημέρα.
1: Γεια σας. Ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας Σταλονάκη επιμελείται και παρουσιάζει τη ραδιοφωνική εκπομπή «Εν τυμπάνω και χορό». Κάθε Κυριακή στις 12:00 το μεσημέρι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας, που εκπέμπει στους 97,7. «Εν τυμπάνω και χορό». Μια εκπομπή του Συλλόγου Ταλονάκη που μας ταξιδεύει σε μονοπάτια του λαϊκού μας πολιτισμού, ειχνηλατώντας πτυχές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Εν τυμπάνω και χορό. Κάθε Κυριακή μεσημέρι, 12:00 στους 97,7. Παρέα με το Ταλονάκη.

0: ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια και νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αυτοί που ζουν λιπά και περιορισμένα και απαλλαγμένοι είναι από κινδύνους και δεν χρειάζονται φύλακες. Γενικώντας την επιθυμία σε όλα, βρίσκουν εύκολα το δρόμο που οδηγεί στον Θεό. Οι λογικοί άνθρωποι δεν είναι ανάγκη να έχουν τον νου τους στις πολλές αναστροφές, αλλά στις ωφέλιμες που σε αυτές προτέμω στοιχείο είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι προχωρούν πάλι οι άνθρωποι σε ζωή και σοφώς αιώνιο. Αυτοί που αναζητούν την ενάρετη και θεοφιλή ζωή πρέπει να έχουν απαλλαγή από την ίηση και από κάθε κούφια και ψεύτικη δόξα και να φροντίζουν με πολλή επιμέλεια να διορθώνουν στο καλό τη ζωή και τη γνώμη τους. Γιατί ο θεοφιλής και αμετάβητος νους είναι ανύψωση και δρόμος προς το Θεό.
1: Δεν ωφελεί καθόλου να μαθαίνουμε τους λόγους, δηλαδή τις βαθύτερες αιτίες των όντων, αν απουσιάζει η ευχάριστη και αρεστή στο Θεό συμπεριφορά της ψυχής. Αιτία όλων των κακών είναι η πλάνη, η απάτη και η έλλειψη γνώσεως Θεού. Τους καλούς και θεοφιλείς ανθρώπους τους κάνει η μελέτη του άριστου βίου και η επιμελημένη φροντίδα της ψυχής, γιατί όποιος αναζητάει το Θεό, τον βρίσκει νικώντας την επιθυμία σε όλες τις εκδηλώσεις και μη απέχοντας από την προσευχή. Τέτοιος άνθρωπος δεν φοβάται τους δαίμονες. Αυτοί που ξεγελούνται από γήινες ελπίδες και ξέρουν όσα πρέπει να πράξει κανένας για να πετύχει τον άριστο βίο μόνο στα λόγια, μαθαίνουν ό,τι και αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν φάρμακα και ιατρικά όργανα, αλλά δεν γνωρίζουν τη χρήση τους, ούτε και φροντίζουν να τη μάθουν. Επομένως, για τις αμαρτίες που κάναμε, ας μην κατηγορούμε ούτε την κληρονομικότητα, ούτε κανέναν άλλον, αλλά τον εαυτό μας, γιατί αν η ψυχή θέλει να είναι ράθυμη, δεν μπορεί να είναι ανίκητη.
0: Δεν επιτρέπεται αυτός που δεν ξέρει να διακρίνει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, να κρίνει τους καλούς και τους κακούς. Αγαθός είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το Θεό. Αν όμως δεν είναι αγαθός, δεν ξέρει τίποτε και δεν θα γνωριστεί ποτέ και αυτό, γιατί τρόπος γνώσεως του Θεού είναι το αγαθό. Οι καλοί και θεοφιλείς άνθρωποι ελέγχουν τους ανθρώπους για το κακό την ώρα που εκείνοι βρίσκονται μπροστά τους. Αν όμως δεν είναι παρόντες, δεν τους κακολογούν, αλλά ούτε και σε αυτούς που επιχειρούν να πούν κάτι κακό για εκείνους το επιτρέπουν. Στις ομιλίες ας λείπει κάθε παχύτητα, γιατί τους λογικούς ανθρώπους τους στολίζει πιο πολύ και τους παρθένες συστολή και η σοφοσύνη. Ο θεοφιλής νους είναι φως που φωτίζει ολόκληρη την ψυχή όπως ο ήλιος το σώμα.
1: Για κάθε ψυχικό πάθος που σου κάνει έφοδο να θυμάσαι πως αυτοί που σκέφτονται σωστά θέλουν να έχουν όπου πρέπει και σε ασφάλεια τα ζητήματά τους, δεν θεωρούν ευχάριστη την προσωρινή και φθαρτή απόκτηση πραγμάτων, αλλά τις σωστές και αληθινές αντιλήψεις. Αυτές κάνουν τους ευτυχισμένους ανθρώπους, γιατί ο πλούτος και κλέβεται και αρπάζεται από τους δυνατότερους, η αρετή όμως της ψυχής είναι το μόνο ασφαλισμένο και απαραβίαστο κτήμα και μετά το θάνατο σώζει όσους το έχουν αποκτήσει. Αν σκεφτόμαστε έτσι, δεν θα μας συναρπάζουν οι φαντασίες του πλούτου και των υπόλοιπων ειδωνών. Δεν πρέπει οι άστατοι και απαίδευτοι να επιχειρούν να κάνουν αυτά που κάνουν οι πεπαιδευμένοι και λογικοί. Πεπαιδευμένος και λογικός άνθρωπος είναι αυτός που αρέσει στο Θεό, αυτός που για πολλά κρατάει σιωπή ή λέει λίγα και αναγκαία και όσα αρέσουν στο Θεό. Όσοι επιδιώκουν ζωή ενάρετη και αρεστή στο Θεό, επιμελούνται τις αρετές της ψυχής ως δικό του κτήμα και αιώνια απόλαυσή του. Τα πρόσκαιρα τα απολαμβάνουν όπως είναι επιτρεπτό και όπως δίνει και θέλει ο Θεός, χρησιμοποιώντας τα με κάθε ευφροσύνη και ευχαριστία και αν ακόμη είναι πολύ λίγα. Η πολυδάπανη τροφή τρέφει τα σώματα ως υλικά. Η γνώση όμως του Θεού και η εγκράτεια, η αγαθότητα και η καλοσύνη, η ευεργετικότητα, η ευσέβεια και η πραότητα θεώνουν την ψυχή.
0: Όσοι από τους άρχοντες επιχειρούν να αναγκάσουν τους άλλους να κάνουν άτοπες και βλαβερές για την ψυχή πράξεις, επειδή η ψυχή δημιουργήθηκε αυτεξούσια, δεν μπορούν τελικά να επικρατήσουν και να κυριαρχήσουν πάνω στους εκβιαζόμενους. Δεσμεύουν το σώμα, αλλά όχι και την προώρηση. Ο λογικός άνθρωπος είναι κύριος της επειδή πλάστηκε από το Θεό, που είναι δυνατότερος από κάθε εξουσία, από κάθε καταναγκασμό, από κάθε δύναμη. Όσοι θεωρούν δυστυχία την απώλεια χρημάτων ή παιδιών ή δούλων ή άλλης περιουσίας, αξέρουν πως πρώτα πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι με αυτά που τους δίνει ο Θεός και όταν χρειάζεται να το τα επιστρέφουν πρόθυμα και με διάθεση ευγνωμοσύνης, χωρίς να δυσφορούν καθόλου για την αφαίρεσή τους ή μάλλον την επιστροφή τους. Αφού χρησιμοποίησαν πράγματα που δεν τους ανήκουν, τα ξαναγύρισαν πίσω. Έργο του καλού ανθρώπου είναι να μην πουλάει την ελεύθερη γνώμη του έχοντας στο νου του στο πάρσιμο χρημάτων, έστω και αν τύχει να είναι πάρα πολλά αυτά που δίνονται, γιατί τα βιωτικά μοιάζουν με όνειρο και είναι αβέβαιες και μικρής διάρκειας οι φαντασίες του.

0: όσοι είναι αληθινοί άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν τόσο πολύ να ζουν αρεστά στο Θεό και ενάρετα για να λάμπει σαν φως η ενάρετη ζωή τους στους άλλους, όπως ακριβώς η λίγη πορφύρα που τη ράβουν πάνω σε λευκά ρούχα και στολίδι χτυπάει στο μάτι και γίνεται αντιληπτή. Με τον τρόπο αυτό φροντίζουν ασφαλέστερα τις αρετές της ψυχής. Οι φρόνιμοι άνθρωποι πρέπει να εξετάζουν τη δύναμή τους και την ετοιμότητα της ψυχικής τους αρετής και έτσι έτοιμοι να αντιστέκονται στα πάθη που τους συναπαντούν σύμφωνα άλλωστε με τη δύναμη που διαθέτουν και που τους διδόρισε ο Θεός φυσικά. Όπλο για την αντιμετώπιση του κάλους και κάθε ψυχόβλαβης επιθυμίας είναι η εγκράτεια, για τους κόπους και τη φτώχεια η καρτερία, για τις κακολογίες και τον θυμό, η ανεξικακία κλπ.
1: Είναι αδύνατο να βρεθεί ξαφνικά σε αμηχανία άνθρωπος αγαθός και σοφός. Αυτό όμως προϋποθέτει κουραστική μελέτη και συναναστροφή με άλλους, πείρα και χρόνο, άσκηση και επιθυμία του αγαθού έργου. Ο αγαθός και θεοφιλής άνθρωπος, αυτός πολυθυνά γνωρίζει τον Θεό, δεν πάβει να εφαρμόζει με το παραπάνω όσα αρέσουν στο Θεό. Είναι όμως σπάνιοι οι άνθρωποι αυτού του είδους. Δεν πρέπει λιγότερο τοικιασμένοι άνθρωποι να απελπίζονται και να παραμελούν εντελώς τη θεοφιλή και ενάρετη ζωή και να την περιφρονούν ως τάχα πραγματοποιητή για αυτούς και ακατάληπτη, αλλά πρέπει να μελετούν τη δύναμη των αρετών και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και αν ακόμα δεν μπορούν να αποκτήσουν στο έπακρο την αρετή και τη σωτηρία, από τη μελέτη και την επιθυμία αυτήν ή καλύτεροι γίνονται ή όχι χειρότεροι. Και δεν είναι αυτή μικρή ωφέλεια για την ψυχή.
0: Ο άνθρωπος ως προς τη λογικότητά του συνδέεται με την άρρητη και θεϊκή εκείνη δύναμη που είναι ο Θεός. Ως προς τη σωματικότητά του όμως έχει συγγένεια με τα ζώα. Και κάποιοι λίγοι μεν όσοι είναι τέλειοι άνθρωποι και λογικοί φροντίζουν με ζήλο να έχουν και τη γνώση και τη συγγένεια με το Θεό και σωτήρα. Και το δείχνουν αυτό με τα έργα και την ενάρετη πολιτεία και ζωή τους. Οι περισσότεροι όμως άνθρωποι, οι ανόητοι ψυχικά, αφού εγκαταλείψουν εκείνη τη θεϊκή και αθάνατη υιοθεσία, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην νεκρή και κακότυχη ολιγοχρόνια συγγένεια του σώματος με φρόνημα σαρκικό, όμοιο με το φρόνημα των αλόγων ζώων, ενώ μέσα τους τους καίνε οι ειδονές και χωρίζουν τον εαυτό τους από τον Θεό και τραβούν την ψυχή με τα θέρμητρά της από τον ουρανό στο κρεμό.
1: Εφόσον ο λογικός άνθρωπος σκέφτεται να μετέχει του Θεού και να είναι στενά δεμένος μαζί του, δεν θα αγαπήσει τίποτε το γήινο και το ταπεινό. Αντίθετα, έχει το νου του στα ουράνια και γνωρίζει ότι θέλημα του Θεού είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Και αυτό γιατί το θέλημά του είναι αιτία όλων των καλών, πηγή των αιώνιων αγαθών για τους ανθρώπους. Όταν συναντήσεις κάποιον που είναι φιλόνικος και πολεμάει την αλήθεια και ό,τι είναι φανερό, σταμάτησε τη φιλονικία και υποχώρησε μια που έχει απολυθωθεί το νοητικό του. Όπως τα καλά κρασιά τα κάνει άχρηστα το βλαπτικότατο γευτά νερό, το ίδιο και όσους είναι ενάρετοι στη ζωή και στη γνώμη, τους χαλούν οι κακές συναναστροφές.
0: Αν κάνουμε το παν για να αποφύγουμε τον σωματικό θάνατο, πολύ περισσότερο πρέπει να φροντίζουμε να αποφεύγουμε το ψυχικό θάνατο. Για αυτόν που θέλει να σωθεί δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο εκτός από την αμέλεια και την τεμπελιά της ψυχής. Όσοι δυσκολεύονται να καταλάβουν αυτά που τους συμφέρουν και που λέγονται καλά, αυτοί θεωρούνται άρρωστοι. Όσοι όμως ενώ καταλαβαίνουν την αλήθεια, φιλονικούν αδιάντροπα, αυτοί έχουν νεκρωμένο το λογιστικό της ψυχής τους, το νου τους δηλαδή, και ο τρόπος τους έχει γίνει τρόπος κτηρίου. Αυτοί δεν γνωρίζουν τον Θεό και δεν έχει φωτιστεί η ψυχή τους.
1: Ο Θεός δημιούργησε με τον λόγο του τα διάφορα είδη των ζώων για να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες τους κάποια από αυτά μερικά άλλα. Άλλα τα έκανε να υπηρετούν με τον ατρόγοντα και άλλα με την υπηρεσία που προσφέρουν. Τον άνθρωπο τον έκανε θερατή και αυτόν και των έργων τους και ευγνώμονα εξηγητή όσων βλέπει. Επομένως, ας φροντίζουν οι άνθρωποι μήπως όσο ζουν δεν βλέπουν και πεθάνουν χωρίς να γίνουν θεατές των έργων του Θεού και χωρίς να καταλάβουν και αυτόν και τα έργα του όπως τα χωρίς λογικό θηρία. Πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ο Θεός τα μπορεί όλα και τίποτε δεν μπορεί να πάει κόντρα σε αυτόν, τα μπορεί όλα. Αλλά έκανε και κάνει από το τίποτε όλα όσα θέλησε με το λόγο του για να σωθούν οι άνθρωποι.

0: πάντα στον ουρανό είναι αθάνατα, γιατί υπάρχει μέσα τους η αγαθότητα. Όσα είναι στη γη έγιναν θνητά, γιατί υπάρχει μέσα τους η αυτοπροαίρετη κακία, η οποία έρχεται στους ανόητους ως αποτέλεσμα της ρατυμίας και της τεμπελιάς τους και της ελλείψεως γνώσεως του Θεού. Ο θάνατος, όταν τον κατανοήσουν οι άνθρωποι, είναι αθανασία. Επειδή όμως δεν τον κατανοούν οι απέδευτοι, ο θάνατος είναι θάνατος. Δεν πρέπει όμως να το φοβούμαστε αυτό το θάνατο. Πρέπει να φοβούμαστε την απώλεια της ψυχής που είναι έλλειψη γνώσεως Θεού. Αυτό είναι το φοβερό για την ψυχή.
1: Η κακία είναι πάθος της ύλης. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει σώμα χωρίς κακία. Η λογική όμως ψυχή που το καταλαβαίνει αυτό ελευθερώνεται, πετώντας από πάνω της το βάρος που είναι η κακία και σηκώνοντας επάνω το κεφάλι της, ύστερα από τέτοιο βάρος, γνωρίζει το Θεό των όλων και προσέχει το σώμα σαν να είναι εχθρός και αντίπαλος και δεν υπακούει σε αυτό. Και έτσι στεφανώνεται η ψυχή από το Θεό ως νικήτρια των παθών της κακίας και της ύλης.
0: Όταν η ψυχή γνωρίσει την κακία, την μισεί σαν πάρα πολύ βρωμερό θηρίο. Αν όμως η κακία μείνει άγνωστη, αγαπιέται από εκείνον που δεν την ξέρει και τον έχει εχμάλωτο και φέρεται στον περαστή της σαν να είναι δούλος της. Και ο δυστυχισμένος και άθλιος ούτε βλέπει το συμφέρον του, ούτε το καταλαβαίνει, αλλά νομίζει πως στολίζεται από την κακία και χαίρεται. Η καθαρή ψυχή, επειδή είναι αγαθή, φωτίζεται από το Θεό που την κάνει ολόφωτη και τότε ο νους σκέφτεται αγαθά και γεννάει λόγους που αρέσουν στο Θεό. Όταν η ψυχή γίνει βρώμικη από την κακία επειδή τη συχαίνεται ο Θεός ή μάλλον επειδή αυτή χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό, μπαίνουν απαραίτητα οι δαίμονες στο λογισμό και υποβάλλουν στη ψυχή συχαμερές πράξεις, παραδείγματος χάρη μοιχείες, φόνους, αρπαγίες, γεροσιλίες και τα όμοια, όσα δηλαδή είναι έργα δαιμόνων.
1: Όσοι γνωρίζουν το Θεό γεμίζουν από κάθε καλό συνέστημα και επιθυμώντας τα ουράνια καταφρονούν τα βιωτικά. Αυτού του είδους οι άνθρωποι ούτε σε πολλούς αρέσουν, ούτε οι πολλοί τους αρέσουν. Και γι' αυτό όχι μόνο τους μισούν, αλλά και τους κοροϊδεύουν πολύ ανόητοι. Ανέχονται δε και τα υποφέρουν όλα αυτά εκ μέρους των φτωχών στο νου, επειδή ξέρουν πως αυτά που στους πολλούς φαίνονται κακά είναι καλά για τους ίδιους. Γιατί όποιος κατανοεί και καταλαβαίνει τα ουράνια, πιστεύει στο Θεό, γνωρίζοντας πως όλα είναι δημιουργήματα της θελήσεώς του. Όποιος όμως δεν τα κατανοεί, δεν πιστεύει τίποτε, ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού και ότι έγινε για τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Όσοι είναι γεμάτοι από κακία και είναι μεθυσμένοι από έλλειψη γνώσεως, δεν γνωρίζουν τον Θεό, ούτε έχουν νυφάλια και άγνη ψυχή. Ο Θεός είναι νοητός και δεν είναι μεν ορατός, είναι όμως αταφάνερος στα ορατά όπως η ψυχή στο σώμα. Και αν είναι αδύνατο να συσταθεί σώμα χωρίς ψυχή, έτσι είναι αδύνατο να συσταθούν και όλα όσα βλέπονται και υπάρχουν.

Αγία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη εκπαιδευτική.

0: λοκαλία. Μια εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάλη, εκπαιδευτικός. Γιατί έγινε ο άνθρωπος? Για να ιδεί το Θεό κατανοώντας βαθύτερα τα ποιήματά του και να δοξάσει αυτόν που τα δημιούργησε για τον άνθρωπο. Και ο νους που τον αγαπάει πολύ, ο Θεός είναι αόρατο αγαθό που τον γνωρίζει ο Θεός σε όσους είναι άξιοι και το δείχνουν αυτό με την καλή του ζωή και συμπεριφορά. Ελεύθερος είναι όποιος δεν είναι σκλάβος των ειδωνών, αλλά με τη φρονιμάδα και τη σοφροσύνη του είναι κύριος του σώματος και την καρδιά του πλημμυρίζει η ευγνωμοσύνη για αυτά που του δίνει ο Θεός και αν τυχόν αυτά είναι πολύ λίγα. Αν ο Θεοφιλής νους και η ψυχή συμφωνήσουν, τότε ειρηνεύει όλο το σώμα και χωρίς να το θέλει. Όταν δηλαδή η ψυχή θέλει, κάθε σωματική κίνηση σβήνει.
1: Όσοι δεν ικανοποιούνται κατέχοντας ό,τι τώρα έχουν, αλλά επιθυμούν να έχουν περισσότερα, υποδουλώνουν τον εαυτό τους στα πάθη που ταράζουν την ψυχή και τη φορτώνουν λογισμούς και εντυπώσεις γιατί είναι τα ίδια κακά. Και όπως ακριβώς τα πάρα πολύ μακριά ρούχα εμποδίζουν αυτούς που αγωνίζονται στο τρέξιμο, έτσι και η όρεξη της υπέρμετρης περιουσίας δεν επιτρέπει στις ψυχές να αγωνιστούν ή να σωθούν. Εκείνο στο οποίο βρίσκεται κανένας με το ζόρι και χωρίς να το θέλει, αυτό του είναι φυλακή και τιμωρία. Υπόμενε λοιπόν ό,τι τώρα του συμβαίνει για να μην τυχόν, επειδή τα υποφέρεις με άριστη γνώμη, τιμωρήσεις τον εαυτό σου γιατί δεν έχεις την αναγκαία συνέστηση. Και σε αυτό την υπομονή οδηγεί ένας μόνο δρόμος, η καταφρόνηση των βιωτικών.
0: Όπως έχουμε από το Θεό την όραση και διακρίνουμε τα φαινόμενα, τι είναι λευκό και τι είναι μαύρο, έτσι μας έχει δωρηθεί από το Θεό και το λογικό, για να διακρίνουμε όσα συμφέρουν στη ψυχή. Όταν όμως η επιθυμία απομακρυνθεί από το λογικό, γεννάει η ειδονή. Και η ειδονή δεν επιτρέπει στη ψυχή να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό. Αμαρτήματα δεν είναι όσα γίνονται σύμφωνα με τη φύση, αλλά όσα γίνονται κατά προαίρεση με πονηρή διάθεση. Ούτε το φαγητό είναι αμαρτία, αλλά το να τρώει κανένας χωρίς ευγνωμοσύνη και κοσμιότητα και εμπράτεια, γιατί το σώμα στέκει στη ζωή χωρίς καμιά πονηρή σκέψη. Ούτε πάλι το να βλέπει κανένας αγνά είναι αμαρτία, αλλά το να βλέπει με φθόνο, με υπερηφάνεια, με απιστία. Το ίδιο ισχύει και για την ακοή, όταν δεν ακούει κανένας ειρηνικά, αλλά με οργή. Το ίδιο και για τη γλώσσα, όταν δεν την κάνει να γουγούμε για να λέει μόνο ευχαριστίες και να προσεύχεται, αλλά να κατακρίνει, να κουτσοβολεύει τους άλλους. Το ίδιο και για τα χέρια, αν δεν κινούνται για ελεημοσύνες, αλλά για φόνους και αρπαγές. Και γενικά, κάθε μέλος αμαρτάνει όταν αντίθετα από το θέλημα του Θεού εργάζεται, κάνοντας τα λιματικά κακές αντί για καλές πράξεις.
1: Αν αμφιβάλλεις πως ο Θεός βλέπει κάθε πράξη σου, σκέψου πως αν και είσαι άνθρωπος και χώμα μπορείς ταυτόχρονα να σκέφτεσαι και να βλέπεις με το νου σου διάφορους τόπους. Πόσο μάλλον μπορεί να το κάνει αυτό ο Θεός που τα βλέπει όλα σαν να είναι ένας κόκκος σνακιού και ζωογονεί τα πάντα και τα τρέφει όπως θέλει. Όταν κλείσεις τις πόρτες του σπιτιού σου και είσαι μόνος, να ξέρεις πως είναι μαζί σου και ο άγγελος που έχει ορίσει για τον κάθε άνθρωπο Θεός. Αυτόν οι δωρολάτρες τον ονομάζουν προσωπικό δαίμονα. Αυτός είναι ακίνητος και δεν γελιέται και μένει πάντα μαζί σου. Τα βλέπει όλα και το σκοτάδι δεν τον εμποδίζει σε αυτό. Μαζί με την πίστη σου στον προσωπικό άγγελο να έχεις και την πίστη στο Θεό που είναι παρόν παντού. Δεν υπάρχει τόπος ή ύλη όπου δεν υπάρχει ο Θεός, που είναι ανώτερος από όλα και όλους και τους κλείνει όλους.

0: αν οι στρατιώτες μένουν πιστοί στον Κέσσαρα, γιατί αυτός τους δίνει την τροφή τους, πόσο περισσότερο πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό και να αρέσουμε σε Αυτόν που δημιούργησε τα πάντα για τον άνθρωπο. Η ευγνωμοσύνη στον Θεό και η καλή ζωή είναι καρπός ανθρώπινος που αρέσει στον Θεό. Οι καρποί της γης δεν οριμάζουν μέσα σε μια ώρα, αλλά με το πέρασμα του χρόνου, με τις βροχές και με τη φροντίδα για αυτούς. Το ίδιο και οι καρποί των ανθρώπων γίνονται λαμπροί με άσκηση και μελέτη, με χρόνο και καρτερία, με εγκράτεια και υπομονή. Και αν φανείς σε μερικούς με αυτά που είσαι ευλαβής, μην έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου όσο ζεις με το σώμα σου, για να πιστεύεις πως τίποτε από τα δικά σου δεν αρέσει στο Θεό. Να ξέρεις δηλαδή πως δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να φυλάξει μέχρι τέλους την αναμαρτησία, δηλαδή την αποφυγή της αμαρτίας.
1: Τίποτε δεν είναι πολυτιμότερο στους ανθρώπους από το λόγο. Είναι τόσο δυνατός ο λόγος, ώστε με λόγια και ευχαριστίες να λατρεύουμε το Θεό. Αν χρησιμοποιούμε όμως άχρηστα ή υβριστικά λόγια, προκαλούμε κατάκριση και καταδίκη της ψυχής μας. Επομένως, είναι ανέστητος ο άνθρωπος που κατηγορεί το ευγενετής φυσικό του ή κάτι άλλο για τις αμαρτίες που κάνει ή χρησιμοποιώντας λόγια ή έργα πονηρά, ελεύθερα και θεληματικά. Αν προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα σωματικά μας πάθη και λατώματα, γιατί μας κοροϊδεύουν όσοι μας συναστρέφονται, πολύ περισσότερο είναι ανάγκη να φροντίζουμε με πολύ επιμέλεια να θεραπεύουμε τα πάθη της ψυχής, για να μην βρεθούμε άτιμοι ή γελοί, γιατί πρόκειται να κρυθούμε μπροστά στο Θεό. Έχοντας δηλαδή το αυτεξούσιο, μπορούμε, αν θέλουμε, να μην πραγματοποιήσουμε τις πονηρές πράξεις παρόλο που τις επιθυμούμε. Αυτό το μπορούμε και εξαρτάται από εμάς να ζήσουμε όπως πρέπει και αρέσει στο Θεό. Και κανένας δεν μπορεί να μας αναγκάσει να κάνουμε κάτι πονηρό ή κακό, αν δεν θέλουμε. Αν έτσι αγωνιζόμαστε, θα γίνουμε άνθρωποι άξιοι του Θεού και θα ζούμε στη γη σαν τους αγγέλους που είναι στους ουρανούς.
0: Αν θέλεις, είσαι δούλος των μαθών. Αν θέλεις, είσαι ελεύθερος να μην υποδολωθείς τα πάθη σου, γιατί ο Θεός σε έκανε ελεύθερο. Όποιος νικάει τα πάθη, στεφανώνεται με την αυθαρσία, δηλαδή με την υπερνίκηση της φθοράς. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα πάθη, δεν θα υπήρχαν και οι αρετές. Ούτε θα υπήρχαν στεφάνια που ο Θεός θα δίνει σε όσους είναι άξιοι. Όσοι δεν βλέπουν ό,τι τους συμφέρει και δεν γνωρίζουν το αγαθό, έχουν τυφλή την ψυχή και η διακριτική τους ικανότητα έχει πορωθεί. Δεν πρέπει συνεπώς να τους προσέχουμε αυτούς για να μην πέσουμε αναγκαστικά κι εμείς απερίσκεπτα στα ίδια σαν τυφλή.
1: Δεν πρέπει να θυμώνουμε εναντίον αυτών που αμαρτάνουν, έστω και αν αυτά που κάνουν είναι εγκλήματα άξια τιμωρίας. Αλλά οφείλουμε να γυρίζουμε αυτούς που φταίνε στο σωστό δρόμο, γιατί αυτό απαιτεί η ίδια η δικαιοσύνη και το σωστό. Και ακόμα οφείλουμε να τους τιμωρούμε καμιά φορά είτε εμείς οι ίδιοι, είτε διαμέσου κάποιον άλλον. Δεν πρέπει όμως να οργιζόμαστε ή να θυμώνουμε, γιατί η οργή ενεργεί ως πάθος μόνο και όχι ως ορθή κρίση δίκαια και σωστά. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παραδεχόμαστε και εκείνους που δείχνονται συμμεταβατικοί αντίθετα από το σωστό και το δίκαιο. Πρέπει όμως για το ίδιο το καλό και το δίκαιο και το σωστό να τιμωρούνται οι πονηροί και κακοί άνθρωποι, και όχι γιατί αυτοί που τους τιμωρούν βρίσκονται κάτω από την επίρρεια του πάθους της δικής τους οργής. Μονάχα ό,τι είναι κτήμα της ψυχής είναι ασφαλισμένο και δεν κλέβεται. Και αυτό το κτήμα είναι η ενάρετη και αριστή στο Θεό ζωή και πολιτεία, η γνώση και η εφαρμογή στη ζωή των αγαθών έργων. Ο πλούτος είναι τυφλός οδηγός και ανόητος σύμβουλος, και χάνει την ανέστητη ψυχή του όποιος χρησιμοποιεί κακώς και απολαυστικά τον πλούτο.
0: Πρέπει οι άνθρωποι ή να μην έχουν τίποτε παραπανίσκο, ή αν έχουν να ξέρουν με βεβαιότητα ότι όλα τα πράγματα του βίου είναι από τη φύση τους φταρτά. Εύκολο να αφαιρεθούν από τον κάτοχό τους, εύκολο να χαθούν και είναι και εύκολο να γίνουν κομμάτια. Οφείλουν λοιπόν οι άνθρωποι να μην αμελούν να προσέχουν αυτά που συμβαίνουν στη ζωή. Να γνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά οι ιδιώματα του σώματος, που είναι φθαρτό και υλικό.
1: Πρέπει λοιπόν η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα.

0: όσοι αγωνίζονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν στεφανώνονται όταν νικήσουν ένα ή δυο ή τρεις, αλλά όλους όσοι τους συναγωνίζονται. Έτσι πρέπει και ο καθένας που θέλει να στεφανωθεί από το Θεό να γυμνάζει την ψυχή του στη σοφροσύνη, όχι δηλαδή μόνο στην υπερνίκηση των σωματικών ή σαρκικών παθών, αλλά και στην υπερνίκηση παθών όπως η επιθυμία του κέρδους, της αρπαγής, ο φθόνος, τα ρητήματα της τροφής, η δόξα για κούφια πράγματα, οι κακολογίες εκ μέρους των άλλων, οι θάνατοι και όσα είναι παρόμοια τους. Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για την σωτηρία της ψυχής μας. Γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τον θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια.
1: Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Δεν είναι όμως το χέρι μας να πλουτίσουμε. Τι λοιπόν, πρέπει να οδηγήσουμε σε καταδίκη την ψυχή μας για πρόσκαιρη φαντασία πλούτου που δεν είναι στο χέρι μας να τον αποκτήσουμε, αλλά μόνο να τον επιθυμούμε. Αχ, πόσα ανόητα τρέχουμε, μη ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία δηλαδή, και η επιθυμία πραγμάτων αυτής της ζωής. Πρέπει οι φρόνιμοι άνθρωποι να θυμούνται διαρκώς ότι αν ανεχόμαστε μικρούς και σύντομης διάρκειας πόνους στη ζωή, έχουμε αιώνια ευχαρίστηση και απόλαυση μετά το θάνατό μας. Επομένως, όποιος παλεύει με τα πάθη του και θέλει να στεφανωθεί από το Θεό, αν πέσει, ας μη φανεί μικρόψυχος και παραμείνει πεσμένος, χάνοντας την ελπίδα για τον εαυτό του, αλλά αφού σηκωθεί να παλέψει πάλι και να φροντίσει να στεφανωθεί. Και αυτό να το κάνει ως την τελευταία του πνοή, να σηκώνεται δηλαδή από όποια πτώση κι αν του συμβεί. Η σωματική κόρπη είναι όπλα της ψυχής και γίνονται αιτία της σωτηρίας της ψυχής.
0: Οι περιστάσεις της ζωής κάνουν να στεφανώνονται από το Θεό οι άξιοι και αθλητές. Πρέπει λοιπόν να νεκρώσουν στη ζωή τους τα μέλη τους από όλα τα βιωτικά πράγματα, γιατί ο νεκρός ποτέ δεν πρόκειται να φροντίσει για κάτι βιωτικό. Δεν πρέπει η λογική ψυχή που αγωνίζεται να ζαρώνει από φόβο και να αισθάνεται δειλία μπρος στα πάθη που συμβαίνουν στη ζωή της για να μην περιφρονηθεί ως δειλή. Επειδή δηλαδή ταράζεται η ψυχή από τις φαντασίες των βιωτικών πραγμάτων, βγαίνει από το σωστό και το πρέπον. Πριν από τα αιώνια αγαθά έρχονται οι ψυχικές μας αρετές. Γιατί η απάλη της αιώνιας τιμωρίας είναι η αποελεύθερη προαίρεση κακίες των ανθρώπων.
1: Τον λογικό άνθρωπο τον πολεμούν οι εσωτερικές του λογικές αισθήσεις μέσω των παθών της ψυχής. Οι μεν αισθήσεις του σώματος είναι πέντε. Όραση, όσφρηση, ακοή, γεύση, αφή. Διαμέσου των πέντε αυτών αισθήσεων γίνεται υπόδουλη στα τέσσερα δικά της πάθη και εχμαλωτίζεται η άθλια ψυχή. Τα τέσσερα πάθη της ψυχής είναι η κυριοδοξία, η χαρά, ο θυμός και η δηλία. Όταν λοιπόν, πολεμώντας καλά με τη φρόνηση και τη σωστή σκέψη ο άνθρωπος, επικρατήσει επάνω στα πάθη του και τα νικήσει, δεν έχει πια πόλεμο, αλλά ειρηνεύει η ψυχή του και στεφανώνεται από το Θεό ως νικητής. Από αυτούς που καταλήγουν σε πανοχία, μερικοί παίρνουν κρεβάτια. Άλλοι πάλι, μη βρίσκοντας κρεβάτι, κοιμούνται στο πάτωμα. Και αυτοί όμως λοχαλίζουν ακριβώς όπως εκείνοι που κοιμούνται στα κρεβάτια. Και αφού περιμένουν να περάσει η νύχτα, πρωί-πρωί, αφήνοντας τα κρεβάτια του πανδοχείου, βγαίνουν όλοι μαζί, κρατώντας ο καθένας τους τα πράγματά του. Το ίδιο και όσοι έρχονται στη ζωή. Και όσοι έζησαν στερημένα, και όσοι έζησαν με πλούτη και δόξα, σαν από πανδοχείο βγαίνουν από τη ζωή. Και δεν παίρνουν τίποτε μαζί τους από τις απολαύσεις της ζωής και των πλούτων, παρά μόνο τα έργα τους, καλά ή κακά, που έκαναν στη ζωή τους.
0: Αν έχεις πολιτική εξουσία, μην απειλήσεις εύκολα με θάνατο κάποιον, ξέροντας ότι από τη φύση σου βρίσκεσαι κάτω από την εξουσία του θανάτου και ότι σαν τελευταίο της φυτώνει η ψυχή, βγάζει από πάνω της το σώμα. Έχοντας το αυτό ξεκαθαρισμένο μέσα σου, φρόντισε να είσαι πράος, να σκορπίζεις γύρω σου καλοσύνες και να ευχαριστείς τον Θεό, γιατί όποιος δεν έχει τρυφερή καρδιά εντελώς αδύνατο να ξεφύγει κανένας το θάνατο. Αυτό το ξέρουν οι πραγματικά λογικοί και γυμνασμένοι στις αρετές και θεάρεστες σκέψεις άνθρωποι και δέχονται το θάνατο χωρίς στεναγμούς, φόβο και πένθος, γιατί σκέφτονται ότι θα έρθει οπωσδήποτε και ότι προκαλεί την απαλλαγή

αυτούς που έχουν ξεχάσει το σωστό και αριστό στο Θεό τρόπο ζωής και δεν έχουν φρονήματα σύμφωνα με την ορθή και θεάριστη διδασκαλία, δεν πρέπει να τους μισούμε, αλλά μάλλον να τους συμπαθούμε ως ανθρώπους με ανάπηρη τη δύναμη της διακρίσεως και με τυφλή την καρδιά και τη διάνοιά τους. Γιατί επειδή δέχτηκαν το κακό ως καλό, καταστρέφονται από την άγνοια και δεν γνωρίζουν το Θεό και δυστυχισμένοι και ανόητοι. Να αποφεύγεις τα λόγια γύρω από την ευσέβεια για τον καλό τρόπο ζωής με τους πολλούς. Δεν το λέω αυτό όπως ζήλια, αλλά γιατί νομίζω πως θα θεωρηθείς γελίος από τους απερίσκεπτους, μια που το όμοιο χαίρεται στο όμοιό του. Τους λόγους αυτού του είδους, τις θεοσέβειες δηλαδή, λίγοι τους ακούν, ίσως πολύ σπάνιοι. Είναι καλύτερο να μην μιλάει κανένας, εκτός αν είναι ανάγκη, ό,τι ο Θεός θέλει για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ακούσαμε νουθυσίες

Ουκρανία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμένει η απορουσίαση, ελευθερία κλειδονιάρη εκπαιδευτικός.

έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, σαν να σκέψω το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στον Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλήματος.

και μου μένει, και είσαστε οι μας εξεπικημένοι.

Apostolos, Constantino y Helenos, Procopio y Megalomaco.

κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Ρωσίου Ιωάννου του Ρώσου στον Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλήματος.

Σειράς Μονής Παναγίας, γοργοεπικό ψαχνό νεορταστικό πρόγραμμα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγα, σαν χαιρετικός εσπερινός παροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Πεδονάχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρους και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία

ΙΧ, χθες, σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

και φίλοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, 29 Σεπτεμβρίου. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τον αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβριο με λίγα ιστορικά. Βρίσκουμε λοιπόν ότι ο Σεπτέμβριος καθιερώθηκε ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους, η αρχή της Ινβίκτου, λόγω του ρωμαϊκού φορολογικού συστήματος, της γιολικής περίοδου και της βιβλικής παράδοσης. Διαβάζουμε ότι η ρωμαϊκή Ινβίκτος, η 1η Σεπτεμβρίου, ήταν η αρχή μιας 15ετούς περίοδου, κατά την οποία οι Ρωμαίοι έκαναν την απογραφή και μάζευαν τους φόρους για το στρατό. Το κράτος και αργότερα η Εκκλησία υιοθέτησαν αυτή την ημερομηνία ως την αρχή του πολιτικού και οικονομικού έτους. Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί το τέλος της συγκομιδής των καρπών και την προετοιμασία της γης για τη νέα σφορά. Οι χριστιανοί το θεώρησαν ιδανικό χρόνο για να δοξάσουν το Θεό και να ζητήσουν την ευλογία του για τον νέο χρόνο. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, σε αυτό το μήνα ο Ιησούς Χριστός πήγε στη συναγωγή των Ιουδαίων και διάβαζε το χωρίο του προφήτου Ισαΐα που αναγγέλει το δεκτόν ενή αυτού Κυρίου, δηλαδή την αποδοχή του έργου του, συνδέοντας την εποχή με την πνευματική ανανέωση. Η Συρωμαϊκή Σύμπητος ήθελε να τιμήσει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, ακολουθώντας το προηγούμενο παράδειγμα με τον Ιούνιο Κέσσαρα και τον Αύγουστο, που έδωσαν τον όνομα του μηνός Αυγούστου. Όμως, ο ίδιος ο Τιβέριος αρνήθηκε την τιμή αυτή, θεωρώντας τον εαυτό του ανάξιο και τα έργα του μικρότερα από εκείνα των προκατόχων του. Λέγεται ο Σεπτέμβριος Σταυριάτης, να πούμε λίγα παραδοσιακά μας, λόγω της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, που ήταν, όπως είπαμε, 14 Σεπτεμβρίου. Αρχιμηνιά λέγεται, γιατί θεωρείται παραδοσιακά και ως ο μήνας έναρξης της φοράς των νέων, ξεκινώντας βέβαια, και έχουμε και το σχολικό έτος. Αυτά τα λίγα για το Σεπτέμβριο που τον αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Όμως, να το δούμε λιγάκι και ιστορικά τι συνέβη. Έχουμε ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός που συνέβη και αυτή ήταν η εκτέλεση των προκλήτων της Παραμυθίας. Και διαβάζουμε ότι από μικρό παιδί ο κύριος Τσαμάτος θυμάται το μυρολόι της γιαγιάς του. Το όνομα του Παπαγαγγέλη Τσαμάτου ήταν στη λίστα γραμμένο από καιρό. Όταν τον πήραν μεσάνυχτα από το σπίτι του μαζί με τον γιο του τον Νικόλα, η παπαδιά έτρεξε εξωπίσω για να του δώσει μια μαλλινή φανέλα. Εκείνος βέβαιος για το ταξίδι που κινούσε, της είπε, «Άσε τη φανέλα, παπαδιά, εκεί που πάω δεν θα μου χρειαστεί, μόνο το πετραχύλι μου». Αυτό πήρε μαζί του. Ο Παπαγαγγέλης Τσαμάτος, πριν εκτελεστεί, έψαλε την νεκρόσιμη ακολουθία. Οι πιο πολλοί από τους συλληφθέντες ήταν μεταξύ τους συγγενείς, γονείς, παιδιά, αδέρφια, ανήψια και θείοι. Λέγεται ότι η οικογένεια πιέ το θλιπερό προνόμιο να χάσει τρία αδέλφια. Ανάμεσα στους μελοθανάτους βρισκόντουσαν και δύο έφηβοι. Τα ονόματά τους, ο Σπύρος Βάρβας και ο Γιώργος Σωτηρίου, με τους πατεράδες τους. Κατά τη διάρκεια της κράτησης, ανακοίνωθηκε στους κρατούμενους
η απόφαση των αρχών κατοχής να εκτελεστούν. Όπως ξυστόρισαν αργότερα οι τρεις από τους κρατούμενους που απελευθερώθηκαν την τελευταία στιγμή, οι τραγικές ώρες στο υπόγειο του σχολείου πριν από το θάνατο κυλήσαν σε κλίμα συναδέλφωσης και αξιοπρέπειας. Αυτοί είναι Έλληνες και πάντα έτσι θα ενεργούν οι Έλληνες. Γράφει με κεφαλαία γράμματα βέβαια η ιστορία μας. Να δούμε λίγα και για τον Ροντόλφο Ντίζελ. Αυτός ο Ντίζελ, φίλες και φίλοι, είναι ο μηχανικός που έλεξε την εικόνα της βιομηχανίας και γεννήθηκε στις 18 Μαρτίου του 1858, αλλά ήταν ο μυστήριος θάνατός του που δημιούργησε θεωρίες συνωμοσίας. Η ιστορία γράφει ότι ήταν το 1892 όταν ο Ροντόλφο Ντίζελ πατεντάρισε την πρώτη του απόπειρα να κατασκευάσει ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης που να μην χρειάζεται σφινχτήρα για την ανάβλεψη του καυσίμου. Μέχρι το 1912 η νέα μηχανική καρδιά του Ντίζελ θα έπρεπε στα τρένα, στα πλοία να λειτουργούν πιο οικονομικά με πετρέλαιο που αντί για κάρβουνο κάνοντας τον Γερμανό εφευρέτη ένα αρκετά πλούσιο άνθρωπο. Ένα χρόνο μετά, το απόγευμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1913, ότι ο Ντίζελ επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο ταχυδρομικό πλοίο του Ντεστ στην Αμβέρσα, καθώς πήγαινε για μια συνάντηση. Δείχνησε στο πλοίο και αποσύρθηκε στην καμπίνα του περίπου στις 10 το βράδυ, ζητώντας να τον ξυπνήσουν το επόμενο πρωί ενώ στις 6:15. Αλλά δεν τον ξαναείδαν ζωντανό. Το πρωί η καμπίνα του ήταν άδεια. Το κρεβάτι του στρωμένο, αν και οι πιτζάμες είχαν ξεδιπλωθεί και το ρολόι ήταν σε σημείο το οποίο ήταν ορατό από το κρεβάτι. Το καπέλο και το πανοφόρτο βρέθηκαν διπλωμένα κάτω από το κύκλειδωμα του καταστρώματος. Αυτός είναι ο περίφημος θάνατος του Ντίζελ. Εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να συνεχίσουμε.

συνεχίσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, με το χθες. Και να αναφερθούμε λίγο με τον Ηλία Καζάν, δηλαδή τον Ηλία Καζαντζόγλου. Μια ζωή είναι η αυτοβιογραφία του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη του Χόλιγουντ και του θεάτρου, η οποία κυκλοφόρησε στα ελληνικά το 1989 από την Ευρωεκδοτική. Αυτό το βιβλίο αποτελεί μια βαθιά αποκαλυπτική και ειλικρινή εξιστόρηση της ζωής για την αναζήτηση και αγορά της πλατφόρμας, όπως αναφέρεται και η πρωτόρια. Τα βασικά θέματα του βιβλίου, φίλες και φίλοι, είναι ότι η καλλιτεχνική του πορεία ήταν τεράστια επιτυχία στο θέατρο της Νέας Υόρκης και οι θεατρικές ταινίες στον κινηματογράφο. Οι συνεργασίες και οι προσωπικές του επαφές με τον Μάρλον Μπράντο, τον Άρθουρ Μίρε, τον Τένις Ουίλιαμς και την Μέρι Μωρόε είχε σχέσεις ιδιαίτερα με αυτούς τους διάσημους. Όμως η πολιτική θύελλα, η σύντομη θητεία του στο Κομμουνιστικό Κόμμα και η απόφασή του να καταθέσει ενώπιν της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Εργατών το 1952 είναι το γεγονός που σημάδεψε τη ζωή του. Να πάμε σε έναν άλλον επιφανή σοφό. Να πάμε λίγο στον Κονφούκιο, ο οποίος μας άφησε τεράστια κληρονομιά με σοφές φράσεις για τη ζωή, όπως διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις τη ζωή σου. Δεν έχει σημασία όσο αγαπάς, αρκεί να μην σταματάς. Και πρώτο ξεκινήσεις ένα ταξίδι εκδίκησης, σκάψε δύο τάφους. Από τα σοφά λόγια του για τη ζωή, κρατήσαμε, φίλες και φίλοι, για την εκπομπή μας το εξής. Λέει, ο ανώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του, ο κατώτερος άνθρωπος από τους άλλους. Το να ξέρεις ποιο είναι το σωστό και να μην το κάνεις είναι η μεγαλύτερη δειλία. Ο άνθρωπος που κάνει μια ερώτηση είναι ανόητος για ένα λεπτό. Ο άνθρωπος που δεν ρωτά είναι ανόητος για μια ζωή. Και για τη γνώση και τη μάθηση αναφέρει το να ξέρουμε ό,τι ξέρουμε, αυτό που ξέρουμε και ό,τι δεν ξέρουμε αυτό που δεν ξέρουμε, αυτή είναι η αληθινή γνώση. Και αν σκέψω για ένα χρόνο, φύτρωσε ένα σπόρο. Αν σκέφτεσαι για 10 χρόνια, φύτεψε ένα δέντρο. Αν σκέφτεσαι για 100 χρόνια, δίδαξε ανθρώπους. Σοφά λόγια καθημερινής ζωής για μας. Και μια και αναφερθήκαμε στο χθες, να δούμε την πολύκροτη δίκη του Ντρέιφους, που όπως ξέρουμε το 1894 ο Ντρέιφους, λόγος του γαλλικού στρατού εβραϊκής καταγωγής, καταδικάζεται άδικα από τους ανωτέρους του για εσχάτη προδοσία. Η Γαλλία χωρίζεται σε δύο, καθώς περνά μια βαθιά πολιτική και ηθική κρίση. Ο δημοφιλής συγγραφέας
Εμίλιο Σάλα ύψωσε το ανάστημά του, καθώς και οι ιδέες του περί δικαιοσύνης, δημοκρατίας και ελευθερίας δεν τον άφηναν να σιωπήσει. Έπρεπε να υπερασπιστεί έναν αντικείμενο και να καταρρύψει μια δικαστική πλάνη. Ο ίδιος βρέθηκε ένοχος για συκοφαντία και έγραψε το περίφημο κατηγορό σαν μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι διανοούμενοι πρέπει να παρεμβαίνουν στο δημόσιο βίο. Η δικαίωση ήρθε μετά το θάνατο του συγγραφέα. Το 1906, με απόφαση δικαστηρίου, αποκαταστάθηκε η τιμή του λοχαγού Ντρέιφους και ακυρώθηκε η ποινή που είχε επιβληθεί στο Ζολά. Στην υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκαν ήρωες, αποκαλύφθηκαν ιδεολόγοι αγωνιστές του δικαίου από εκείνους που θυσιάζουν τη ζωή τους χάρη μιας ιερής ιδέας. Ας ακούσουμε λίγο, διαβάζοντας, ένα απόσπασμα από την επιστολή του Ζολά. Κατηγορώ τον αντισυνταγματάρχη Πατή Ντεκλόν γιατί υπήρξε ο σατανικός δράστης της δικαστικής πλάνης. Η πλάνη, όπως είπαμε, είναι για τον Ντρέιφους. Κατηγορώ τον στρατηγό Μερσέ γιατί το λιγότερο από πνευματική ανεπάρκεια έγινε συνένοχος του μεγαλύτερου ανομήματος του αιώνα. Κατηγορώ τον στρατηγό Μπιλιό γιατί είχε στα χέρια του αναμφισβήτητες αποδείξεις της αθωότητας του Ντρέιφους και τις έπνιξε. Κατηγορώ τον στρατηγό Ντεμπουναφέρ και τον στρατηγό Γκούτζ γιατί υπήρξαν συνένοχοι του ιδίου εγκλήματος. Κατηγορώ τον στρατηγό Ελιέ και τον συνταγματάρχη Βαρσάβαση γιατί έκαναν μια εγκληματική προανάκριση με την πιο τερατώδη μεροληψία. Κατηγορώ τους τρεις γραφολόγους Μελό, Βαρνάρ, Γουόρ γιατί συντάξανε ψεύτικες εκθέσεις απαταιών. Κατηγορώ το Υπουργείο Στρατιωτικών και το Επιτελείο γιατί έκαναν στις εφημερίδες ιδιαίτερα στην αστραπή και την ηχό των Παρισίων μια δελειλή και αποκαρδιωτική εκστρατεία για να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη. Κατηγορώ τέλος το πρώτο στρατοδικείο γιατί παραβίασε το δίκαιο. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, να θαυμάσουμε τον Εμίλ Ζολά πόσο ανθρώπινα υπερασπίστηκε το δίκαιο. Εδώ να κάνουμε άλλο ένα μικρό μουσικό δείγμα και να συνεχίσουμε.

θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το αύριο, αφού διαβάσουμε κάτι πολύ όμορφο. Θα λέγατε για τον μαγικό αυλό του Αμαντέους Μότσαρτ, που αφηγείται την ιστορία του πρίγκιπα Ταμίνο, ο οποίος ξεκινά να ταξίδι μίσης με τη βοήθεια ενός μαγικού αυλού για να σώσει την Παμίνα, κόρη της βασίλισσας της νύχτας, από τον ιερέα Ζαράστρο, αποκαλύπτοντας τελικά την αληθινή αγάπη, τη σοφία και το φως. Η δράση του έργου ελείται και εξελίσσεται σε ένα παραμυθένο κόσμο στην αρχαία Αίγυπτο. Ας πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε την ιστορία. Ο πρίγκιπας Ταμίνος καταδιώκεται από ένα τρομακτικό αρπετό και λιποθυμά. Τον σώζουν τρεις μυστηριώδεις κυρίες που υπηρετούν τη βασίλισσα της νύχτας. Όταν ο Ταμίνος ξυπνά, συναντά τον Παπαγγέλνο, ένα καλό καρδοκυνηγό πουλιό. Η βασίλισσα της νύχτας εμφανίζεται και του δείχνει το πορτρέτο της κόρης της Παμίνας, από την οποία είναι κεραυνοβόλα ερωτημένος. Ζητά να τη σώσει από τον κακόβουλο, όπως τον παρουσιάζει μάγο Ζαράστρο, υποσχόμενη που θα του τη δώσει για γυναίκα του. Για να βοηθήσει το ταξίδι του, η βασίλισσα χρήζει στον Ταμίνο ένα μαγικό αυλό, ενώ στο Παπαγένο δίνει μαγικά κουδουνάκια, όργανα ικανά να προστατεύουν και να κατευνάζουν τα άγρια πλάσματα. Ο Ταμίνο φτάνει στο ναό του Ζαράστρου και σύντομα ανακαλύπτει ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική από ό,τι του παρουσιάστηκε. Ο Ζαραπάστρο είναι ένας φωτισμένος και σοφός ιερέας, ενώ η βασίλισσα της νύχτας εκπροσωπεί το σκοτάδι και τα κατώτερα ανθρωπινά πάθη. Ο Ζαράστρο κρατούσε την Παμίνα για να την προστατεύσει από την επιρροή της μητέρας της. Ο Ταμίνο και η Παμίνα ερωτεύονται βαθιά για να μπορέσουν να ενωθούν και να ενταχθούν στο τέρμα της σοφίας του Ζαράστρου, υποβάλλονται σε σκληρές δοκιμασίες σιωπής και αντοχής. Με τη βοήθεια του μαγικού αυλού που διώχνει κάθε κίνδυνο, βγαίνουν νικητές. Παράλληλα, ο Παπαγγέλνο βρίσκει τη δική του ευτυχία στο πρόσωπο της αγαπημένης τους Παπαγένας. Και τέλος, η βασίλισσα της νύχτας και οι δυνάμεις του σκότους προσπαθούν να κάνουν μια τελευταία επίθεση στο ναό, αλλά αποτυγχάνουν. Και το φως θα διαβάζει οριστικά. Είναι ένα παραμύθι, φίλες και φίλοι, με πολλά διδάγματα, με πολλή σοφία, έτσι, με, ίσως, με το μαγικό αυλό, να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβριο, τελειώνοντας την εκπομπή μας, και να ευχηθούμε να έχουμε ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδος. Γεια σας.

εκπομπή χθες, σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

της Ιεράς Μονής Παναγίας στο Λιγοεπικό Ξαχνών Εορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγα αρχιερετικός ευκαιρινός προσθετούντος του Σεβασμιωτά του Κουμενάχου μας Μητροπολίτου Θαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική.

προς το οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210.

μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 10-18.

0: ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.
1: Γλώσσα μου είναι για όλα αλήθεια, πώς να σε ασυνόμως, πού σε μια μάρτυρα θα αναμάσω, πέτρα για να στεριώσω.
0: Αγαπητοί ακροατές, για μια ακόμα φορά, η τέχνη του λόγου είναι μαζί σας. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναφερθεί στον Κώστα Καρδετάκη, ο οποίος δημιούργησε το γνωστό κύμα του καριοτακισμού, και είχαμε αναφέρει ότι υπήρξε την ίδια εποχή και ένας άλλος ποιητής, ο Τάκης Παπατσόνης, ο οποίος ακολούθησε έναν άλλο δρόμο, αυτόν της θρησκευτικής ποιήσης. Το 2016 σηματοδοτεί παράλληλα μια διπλή επέτειο για την ελληνική ποιήση. Συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Καριωτάκη και 40 από το θάνατο του Τάκη Παπατσόνη. Να και άλλη μια σχέση των δύο ποιητών. Αυτόν που διοικεί τη ζωή και θανάτου, αυτών των ποιητών που αν και ποτέ δεν ανέπτυξαν μεταξύ τους κάποια καλλιτεχνική συνομιλία, φαίνεται ότι τους ενώνουν αρκετά ως προς την κριτική τους υποδοχή. Η οξυμένη αντίδραση απέναντι στον πρώτο, ειδικά με τη δημιουργία του καριοτακισμού, ενός όρου που στήχιωσε μια πλειάδα ποιητών, στοχοποιώντας πρώτα-πρώτα τον Καριωτάκη σαν μια θλιβερή ποιητική ύπαρξη, πράγμα το οποίο μέσα από τα ποίηματα που διαβάσαμε στο αφιέρωμα που κάναμε, είδαμε ότι δεν έχει 100% αλήθεια, και ταυτόχρονα τα μειωμένα αντανακλαστικά του μεγαλύτερου μέρους νεολογικής κριτικής απέναντι στον Παπατσόνη, όπως αποδεικνύεται, υπήρξε ο εισηγητής του ελεύθερου στίχου στην Ελλάδα. Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτόν τον παραγνωρισμένο στην εποχή του ποιητή, τον Τάκη Παπατσόνη. Η Κωνσταντίνα θα μας πει κάποια βιογραφικά του στοιχεία.
2: Ο Τάκης Παπατσόνης γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν γιος του Κωνσταντίνου Παπατσόνη και της Εκατερίνης στο γένος Πρασά. Μαθήτευσε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και το 1913 δημοσίευσε τα πρώτα του ποίηματα στην εφημερίδα Ακρόπολης. Σπούδασε νομική και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως το 1920 και το 1927 παρακολούθησε μαθήματα οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Από το 1914 και για 40 χρόνια εργάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, φτάνοντας ως τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Το 1928 έμεινε για μήνες στο Άγιο Όρος. Το 1932 παντρεύτηκε την Ευανθία Επεδοκλή, με την οποία απέκτησε μία κόρη.
0: Από το εκτενές του ποίημα «Ούρσα Μίνορ» αφιέρωσε θαραλέα γυναίκα στολισμένη με πολλά γαρίφαλα. «Έχεις το θάρρος να στολίζεσαι με γαρίφαλα και σε θαυμάζω, όχι διόλου γιατί είσαι ωραία και δροσερή και που σου πάνε τόσο όμορφα, όσο γιατί φορτώνεσαι τις πληγές. Γίνεσαι εικόνα μιας λεγεώνας νεομαρτύρων».
2: Από την ποιητική συλλογή «Εκλογή πρώτη» των εκδόσεων «Ίκαρος», ενώ να θερινή. «Έχω αντίκρι μου, τις δείχναν δροσιές αυτού του κήπου. Πότε πια θα περάσει ο περδεμένος κόμπος των ζεστών ημερών? Πότε πια θα περάσουμε τον κατάξερο κάβο των ζεστών ημερών? Πιέζομαι να καταλάβω αυτό που λένε θαύμα του ήλιου, αυτό που λένε φως της Ελλάδας ή Απολλώνια Νέπλη. Ο μισός εαυτός μου μονάχα το νιώθει, ο άλλος μισός το αποθεί. Άλλωστε, με το να παρατραβάω κόμπος των ζεστών ημερών, έγινε μια σκονισμένη μοντάδα όλος ο ουρανός. Και τα βουνά, με τις γαλήνιες γραμμές, εν τέλει συνειδή, είναι σαν είδη και ξεσκόνισμα, τόσο βουτυγμένα στις αντάβλες της δύσπνοιας. Έφυγε και ο Απόλλωνας, έφυγαν και οι Δριάδες, πάνε μακριά από την αναμένη πέτρα.

0: Ο Παπατσόνης ταξίδεψε πολύ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και λόγω της εργασίας του και από προσωπικό πάθος. Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ τα ταξίδια του στο Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη, την Ιταλία, την Πράγα, την Ελβετία, τη Γαλλία, το Βερολίνο, τη Δρέσδη, την Αγγλία, την Ισπανία, το Βουκουρέστι, τη Βέρνη, τη Νέα Υόρκη, την Κούβα, το Σικάγο, το Σαντιέγκο. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εμπορικής Τράπεζας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης, αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής.
1: Από την ποιητική συλλογή «Επιλογή πρώτη» των εκδόσεων Ίκαρος, διαβάζουμε το κείμενο «Εν ώρα θερινή». Να συλλογιστεί κανείς που κλαίνε στις κηδείες οι ακροατές. Από την ψωραλαία συνήθεια βέβαια και από το θέαμα το πομπόδες. Γιατί στο βάθος δεν έχει τίποτα λεπτικερό να κλαίει κανείς. Γιατί στο βάθος αυτής της ιστορίας είναι όλη η ανάβληση του φρέατος της ζωής. Είναι η μύχια συνάντηση της καρδιάς των άστρων. Είναι ταξίδι για την ένωση με την ουσία της ρίζας των δέντρων. Είναι η απόθεση της γης. Γη της δροσιάς και της ευμάρειας, του σίτου και του ελαίου, των πουλιών και των θερίων.
0: Guide Bleu. Αν είχε πει «Χαιρέτα την Αλεξάνδρεια που αφήνεις» ο άλλος ποιητής, εμάς η πίκρα του αποχωρισμού είναι για πλήθος Αλεξάνδριες που ακροθυγώς τις προσπεράσαμε και που στήχωσαν μέσα μας, πίκρες εις άριθμες, και μας ποτίζουν την εποχή που μας αδράνησε το κορμί μας η φθορά. Αλλά όχι,

0: Παπάκης Παπατσόνης τιμήθηκε με το γαλλικό παράσημο του υπότη της Λεγιώνας της Τιμής το 1920 και με το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1963. Το 1967 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Πέθανε στην Αθήνα. Η πρώτη έκδοση ποιημάτων του Παπατσόνη πραγματοποιήθηκε το 1934 με την εκλογή πρώτη. Είχε προηγηθεί η δημοσίευση της πρώτης ελληνικής μετάφρασης της έρημης χώρας, Τόμας Έλιο, από τον Παπατσόνη στο περιοδικό κύκλος και με τον τίτλο «Ερημότοπος».
1: Η πέτρα από την εκλογή Α. Δίχως διάκριση εκτός αχνές θέαμη, της βαριάς, της οξίας εκείνης πέτρας, που έταξε μερικών ανθρώπων να τους βαραίνει το στήθος της νύχτες τόσο πολύ και σφιχτή, τόσο απελπιστικά και ωραία, που αν πρόκειται να αποσυστεί ποτέ, θα είναι για να τη διαδεχτεί διαρκής του τάφου. Τόσο κυριαρχικά, τόσο έμονα έχει στηθεί για πάντα.
0: Το ποίημα ακολουθεί η θεότητα του καλοκαιριού, από την εκλογή Β των εκδόσεων Ίκαρος. Όνειρα πια, σκιά μου, που σου φοβίζουν τις νύχτες, δεν θα σου ξανάρθουν. Οι νύχτες μικραίναν και αλαφρώσαν. Και εμείς, δεν το αισθάνθηκες ακόμα, χυμήκαμε οι ήρωες ενός καλού μεγάλου ονείρου.

0: Τζόνς από το 1935 και για 5 χρόνια συνεργάστηκε με την εφημερίδα Καθημερινή, όπου δημοσίευσε κριτικά δοκίμια. Το 1944 εξέδωσε την Ουρσανίνα, ακολούθησε με εκλογή Β, 1962, το διπορικό Άσκηση στον Άθο, 1963, το ταξιδιωτικό κείμενο Μουρδοβλαχικά του Μύθου, οι μελέτες Φρίντεν Χέντερλιν, 1970-1843-1970 και Εθνεγευσία Σολωμός Κάλπος. Επίσης, στις συλλογές δοκιμίων «Ο τετραπέρατος κόσμος» και «Ο Queen Keepers». Ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνική μετάφραση και συνεργάστηκε με τα περιοδικά «Ελλάς», «Νέη», «Λόγος», «Λύρα», «Μούσα», «Πειθαρχία», «Πρωτοπορία», «Ρυθμός», «Νέα γράμματα», «Νέα αιστεία», «Ελεύθερα γράμματα», «Χρονικά αισθητικής» και άλλα.
1: Ανεκδόσων Ίκαρος, ακούμε το ποίημα «Η Φόμβλη». Όταν νιώσουν στιγμή, άνθρωπε, που έχεις ξεφύγει το πλέγμα των θορύβων, αισθανθείς άλλος πια και κατασταλαγμένος, τούτο, αν ήσουν βέβαιος πως θα ήταν και το διαρκές, πως σε μία ώρα μέσα, στο πλευρό σου, δεν θα βρισκόταν η σιρήνα να σου ταράξει την διαφάνεια των ποτσάλων, και τούτο μόνο θα ήταν και όλα σε ευτυχία. Αλλά έρχεται ήδη η φωνή της από βορρά, από νότο, από ανατολικά και από δυσμόν. Βουάνε όλοι οι ορίζοντες από δάφτη. Έρχεται ολούθε με την ουσία της βροχής και των ανέμων, με τους αφρούς των κυμάτων. Το σύμπαν και η ψυχή του ανθρώπου είναι γεμάτα από αυτή τη φωνή. Ας έρθει. Δεν είναι ακόμα ερχομένος ο καιρός του θανάτου.
0: Καινούριο φεγγάρι από την εκλογή Β και πάλι. Απλώνει η επιθυμία και καταλιέται η υπομονή. Να σμίξουμε, ας είναι και από μια κλωστή, με ό,τι δικό μας τάχτηκε να μένει στα ξένα.

0: Μπατσόνης τοποθετείται από τους ιστορικούς της λογοτεχνίας στην ποιητική γενιά του 30, ως μια ιδιαίτερη όμως περίπτωση που υπερβαίνει τις όποιες κατηγοριοποιήσεις. Υπήρξε ένας από τους εισηγητές του ελεύθερου στίχου στη μοντέρνα ελληνική ποιήση. Το ποιητικό του έργο χαρακτηρίζουν ποικίλες δημιουργικά αφομοιωμένες επιδράσεις και έντονα προσωπικό ύφος στα πλαίσια του μυστικιστικού και θεολογικού στοχασμού.
1: Καινούργιο φεγγάρι, επιλογή Β. Και λένε, ή εμείς θα ρούμε πως λένε, για τη χαρά που αγρίεψε τον ορίζοντα και όλη η μουντάδα του ξαμολέται αναρρυπίζοντας το πέλαγος και τρέχει προς τα εδώ, προς τα εμάς. Με τέτοιους τρόπους έχετε πάντα το συντάραχο της χαράς.
0: Ακολουθεί το ποίημα «Τριτοπρόσωπος μάγος» από την ποιητική συλλογή «Εκλογή Β». Των ήλιχων των στρομβίλων σου, πόσο περίτεχνα τον αποκρύβεις με την επίφαση της γαλήνης. Γαλήνια νύχτα, σε ονομάζουν εσένα του ίστρου την προφυλακή. Και όντως, στον άνθρωπο που ενώ σου ζει τον τρέφει απατηλότητα των όσων φαινομένων, που το προσφέρονται να το ορμηνεύσει, όπως του βολεί, παρέχεις νύχτα μεταξύ των άλλων σωτήριον το πλέον σωτήριον, την επίφαση της γαλήνης σου.

0: συνεχίσουμε διαβάζοντας κάποιες κριτικές για το έργο του Παπατσόνα, ξεκινώντας από τον Μιχαήλ Περάνθη στην ανθολογία της ποίησης στο δεύτερο τόμο, μια κριτική που αναφέρεται στη θρησκευτικότητα του έργου του. Στον ποιητικό του προσανατολισμό, ο Παπατσόνης ανήκει στη μικρή χωρία των θρησκευομένων. Δεν είναι εν τούτης υμνοδικός, δεν επενεί. Η ποίησή του δεν εκπορεύεται όπως τον Παπαδιαμάντη από την αιστεία της πίστεως, μπορεί να κινήσει και από τη λογική πρόθεση της ποιητικής δημιουργίας και συνέχεται από μια αντίληψη φιλοσοφική, διαπερνάται από έναν άνεμο θρησκευτικού ιδεαλισμού. Ψυχή ασκητική τοποθετεί την ανησυχία της σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο. Μια αλληγορία, μια εντύπωση από θρησκευτικά περιβάλλοντα, μια αλυσίδα λεπτών συλλογισμών ή μια κορνίζα ελληνικού υπαίθριου τοπίου φτάνουν να εξετυλίξει την έκστασή του στους ιδιότυπους εκείνους τύπους όπου συναντώνται η χριστιανική διάθεση με τη λεπτή ειρωνία, η μυστική έκσταση αλλά και το εγκόσμιο κάλεσμα. Κάποτε ο στίχος του παίρνει την πυκνότητα ενός αποφθέγματος. Κατά πόσα διαβάζεις, μαντεύεις περισσότερα. Ο στίχος του είναι ελεύθερος και τελετουργικός και περιφρονεί την καθιερωμένη τεχνική. Ενώ η εκλογή επιλεκτικού υλικού του, δημοτικά στοιχεία και λέξεις βυζαντινής ποιότητας, θυμίζει με την κεκραμένη τους πρόσμιξη τη σκεφτική γλώσσα παλιάς έκδοσης.
1: Διαβάζουμε το ποίημα «Περί ηγητές στη λειτουργία» από την ποιητική συλλογή «Λογή πρώτη». Της αναλήψεως στις πρωινές λειτουργίες ορμήσαμε στην εκκλησία σωρός περί ηγητές. Όλοι του Σαν Τζερβάση. Αστεί του Βίρτεμπεργκ. Καλοκαιρινή. Ζέστη είχε αρχίσει από το πρωί. Βήκανε σαν κύμα. Φέραν ταραχή. Μονάχη, ατάραχη η εκκλησία κράταγε τις ώρες της. Τραβούσε τον κανόν. Γενικά, επόπτευε ίδιος ο Θεός και αγκάλιαζε όλους μαζί τους πιστούς, όφε κι αν ήταν. Μέτρο αποστολικό και νόμος ήταν όλα τα ένδον του θυσιαστηρίου. Την πλήρη τάξη διόλου δεν έφυγε η αταξία του συμπτώματος.
0: Ρεμασμός εκ πεντάπουστου από την εκλογή Β. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν κοπιάσαν για να ακουμπήσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλύουν το μαύρο πάθος. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν που συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδισε παίζοντας και ύστερα το χασε το μήλο. Άλλαλα τα χείλη των όσων δεν ποθήσαν το ξαπόσταμα της αρμογής την ασφάλεια, το απάγγεσμα της συνεννοίας.

0: εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία αναφέρεται στο ύφος και τη θεματική του Παπατσόνη. Ειδικότερα σημειώνει τα εξής. Ο Παπατσόνης είναι τόσο επιμηκτικός όσο και ο Έλιο, τον οποίο ο πρώτος μετέφερε στα ελληνικά. Και το στεγνό και σκοτεινό ύφος του δυσκολεύει αφάνταστα τον αναγνώστη. Το κεντρικό θέμα του είναι το ιδανικό της αγάπης και η έδρεση, η επανέδρεσή της μέσω της παράδοσης. Από την άποψη αυτή, το έργο του Παπατσόνη αποτελεί τη σιωπηρή συνέχεια των πιο εντυπωσιακών οραμάτων του Σκελιανού και προαιωνίζεται το κατοπινό έργο του Σεφέρη.
1: Σοφία, επιλογή Β. Εφτάσαμε έτσι λίγο-λίγο στη γυμνότητα. Ένα-ένα αποδυθήκαμε τα περίφημα προβλήματα, τα πολύχρωμα, τα δύσινα, τα πορφυρά των γοητιών. Και μόνον τώρα, μόνον ότι κάποιος φόβος και από πριν, κάποιο προμήνυμα μας έλεγαν τι μας προσμένει, όμως μονάχα τώρα, γυμνωμένοι είδαμε ότι χούσες μεν, άθλιας επίγνωση σοφίας, ένδια σημερινή, ραβίνια της χθες. Δουλειά μας τώρα να την αναγάγουμε σε θρίαμβο.
0: Το θύραμα από την ποιητική συλλογή εκλογή πρώτη. Τι ανόητης σταθήκαμε την εποχή εκείνη της αναποφάσης της δηλίας των ανθρώπων να κρεμνούμε σε σύμβολα τις ακρότατές μας επιθυμίες, καθώς τις διαμορφώναμε στις απομονώσεις των ονείρων μας, καθώς τις πλάθαμε στις δεήσεις μας για τα νευτές τους κάμπους και στα θαλασσινά μέρη. Όσο μπορούσαμε, δε λέω, τα ποραΐζαμε, τα δέναμε μάλιστα με εικόνες ζωντανές στις εμπειρίες μας. Και από τα άψυχα έτσι και από τα άλλα τα δίναμε με κάποια ουσία χειροπιαστή. Αλλά έμεναν ωστόσο παραβολές. Και ό,τι συμβόλιζαν ήταν ξερές, πολύ ξερές επιθυμίες. Που τις τοποθετούσαμε πολύ μακριά. Και κυνηγώντας τες σε άγωνα και βιγέσια περνούσαμε τη ζωή.

0: Και μία τελευταία κριτική του Αλέξανδρου Αργυρίου από το βιβλίο του «Η ελληνική ποιήση, η νεωτερική ποιητέ του Μεσοπολέμου» για τις ρίζες της γραφής του Τάκη Πατατσόνη. Ο Τάκης Πατατσόνης δεν είναι ο πρώτος Έλληνας ποιητής που σπάει την παράδοση του μετρικού στίχου, αλλά είναι ο πρώτος που τη σπάει συνειδητά από το 1920 και γράφει σε ελεύθερο και ανομοιοκατάληπτο στίχο, χωρίς να επιστρέψει στον κλασικό. Μπορούν να υποστηριχθούν πολλοί ως λόγοι που τον όθησαν στο να αγνοήσει και να παραβεί τους παραδοσιακούς ποιητικούς κανόνες. Αλλά είναι λάθος να θεωρηθεί ότι οφείλεται σε επίδραση από το πνεύμα των Νταντά ή των Υπεριαλιστών. Αν στο εκτενές ποίημα του Σαμίνου γράφει 25 χρόνια αργότερα, αναγνωρίζονται υπεριαλιστικά ίχνη, παρόμοια στοιχεία ενιχνεύονται σε όλη την ποιησή του, οφείλονται όμως σε καταβολές από ανατροφές με μυστικιστές ψηγραφείς. Από την ίδια αιτία κατάγεται και το λανθάνο με ερωτικό στοιχείο της ποιησής του και όχι από επίδραση των φρουιντικών θεωριών, τουλάχιστον πρωτογενός, μια που δεν φαίνεται να αγνοεί ο Πατατσόνης σχεδόν κανένα από τα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα που κυκλοφορούν. Νομίζω επίσης ότι για το φτάσιμό του σε μια νέα εκφραστική πρέπει να αποκλειστεί οποιαδήποτε μονομερής επίδραση από έναν ξένο ποιητή. Περισσότερο ίσως πρέπει να αναζητηθούν οι ρίζες της αιρετικής γραφής του στα ημμουδιακά πρότυπα της Εκκλησίας, στα οποία προσέρχεται και πολύ αργότερα, όταν είναι οριστικά διαμορφωμένος, και με μια βεβαρημένη συνείδηση ή έστω με προειδεάσεις από άλλες ερμηνείες.
1: Το ποίημα, το κούτσουρο των γερόντων, από την εκλογή δεύτερη. Κλειστή γερή, κλειστή, περίκλειστη, μακράν της θέας του ουρανού, παρατημένη σε ανέμους, θύελες, χιόνια και φθολούρες. Μάτι φωνούν οι αλέκτορες στην εθισμένη ώρα.
0: Τι προσημάς, πώς πια να διακριθεί η μια μέρα από την άλλη, ίδια κλειστή, που χωρισμά τους χάθηκε πια η νύχτα, που συνεχίσει η μέρα, νύχτα είναι γινωμένη, και μέρημνά μας των γερόντων, όχι οράσεις της πίστεως, όχι το μαρτυρολόγιο με

Κλείνοντας λοιπόν αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Τάκη Παπατσόνη, Κωνσταντίνε και εγώ, πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα σας αφιερώσουμε ένα ποίημα περί του ξύλου. Αναφέρεται στο ξύλο του Σταυρού του Χριστού μας. Ψυχή μου, ευλόγα σήμερα πρωί, όλη τη μέρα, και την ακολουθούσα νύχτα όλη, το σωτήριο του το ξύλο. Πηγάζει από τα σκοταδερά έγκατα των δασών. Εκείνη η βασιλεία του, στολισμένο με φύλλα θρούντα. Εκεί έρχεται σε κοινωνία με τις δροσιές της νύχτας, με τα θάμπη των ημερών. Εκεί που περιπλέχουν οι κυσί και οι άλλες περιπλοκάδες, γεννώντας την ιδέα της ομορφιάς και της αγάπης. Σπάνιο είναι να τα αφήσουν να γεράσει, να τη ζήσει την αιώνια ζωή, και σπάνιο είναι κεραυνός να το βρει. Μήνυμα κουράνιο, ένωση ουρανού και γης με λάμψια καριέρα και θάνατο στο δάσος όπως πρέπει. Ψυχή μου, ευλόγα και την ώρα, οπότε ξεκινάμε με τα πελέκια μια ναυγή, άκαρδο, νευτικός μύθο, δεσμήνος ή ηλιοτόμη. Γουρμάζει τότε στη γραμμένη σιωπηλή στιγμή της θυσίας, με τα πολλά καταπέφτει του θεότατου ξύλου, το τοξερέμπε χυμή. Ξερό απομένει. Κι όμως ξερό, δεν έρχεται ολόπελα να το ξενώσει ξεραίλα από τις φυσικές του επιρροές. Το διαλυδρώσκει η υγρασία και το φουσκώνει. Το ανοίγει ο χρόνος στις ρογμές, πιάνει σαράκι. Εκτός αν το προορίζουν για τις φωτιές. Οπότε πάλι τρίζει, τρίζει, και αφού να λάμψει, πέφρα γίνεται καθώς όλα. Είπα όμως σήμερα της ψυχής μου να γράψει για το ξύλο. Εκείνο το προορισμένο από αιώνων για το ξύλο, που η γέννησή του βαστάει από τις πρώτες της γης μας φύτρες. Ετούτο επόπη για να γίνει ζυγός μέγιστος, θαυματουργός στατήρας, που εστήθηκε στη μέση ακριβώς του χρόνου για να ζυγιάσει την κούφια νέγνια των ανθρώπων. Δεν είναι δάσος που να προσφέρει ξύλο παρόμοιο. Το ξύλο αυτό δεν είναι διόλου ήλια απαθής. Έχει ψυχή και δείχνει τη κάθε τόσο. Ενώ κατάξερο είναι και κομμένο όλου ήλια απαθής. Έχει ψυχή και δείχνει τη κάθε τόσο. Ενώ κατάξερο είναι και κομμένο, όμως ανθεί

0: ζωογόνων. Ποιο βάρος φορτώθηκε, ποιον πόνο φορτώθηκε όλου του κόσμου, που καθυλώθησαν όλη η δρυμή της αγωνίας. Χαίρε σταυρέ, που μόλα, μονάχη ελπίδα, εσύ αποβαίνεις τις ερημώσεις. Έτσι φτάσαμε στο τέλος, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Η γλώσσα που μου δώσατε, μελωδίστε στο στόμα, πρόδοσταμό που άνθισε στο πατρικό μου χώμα.
0: Η τέχνη του λόγου, ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.
1: Γλώσσα μου, μιλώ, λάλη, πώς να σε αφήσω.

σειράς μονής Παναγίας στο Ευρωπαϊκό Ξαφνό Νεορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Πειδονάκου μας Μητροπολίτου Χαλκίδρος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 Όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική Θεία

Της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργοϊπικού Ξαχνών εορταστικό πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγας αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Σαββασμιωτά του Πειμενάρχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η πανηγυρική

Ιεράς Μονής Παναγίας στο Ευρωπαϊκό Ψαχνό Νεορταστικό Πρόγραμμα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 Μέγας αρχιερετικός σας περινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Πειραναύχου μας Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. 5η 1η Οκτωβρίου στις 7 όρθρος και στη συνέχεια η Πανηγυρική.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές Τίτλοι Ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μεγάλη ωφελημένη οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει δυναμικά το πρόγραμμα αναβάθμισης και δημιουργίας νέων σχολικών υποδομών σε ολόκληρη την επικράτεια υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την πρωινή επίσκεψή του στο νεόδημητο 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου. Απορριπτική πρόταση της εισαγγελέως για την κλίση των βουλευτών στη δίκη για τα Τέμπη. Εκδόθηκε το βούλευμα για την άρση απορρίτου επικοινωνιών για τον θάνατό του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Από σήμερα οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Εντός του κτηρίου η διαρροή αερίου από την οποία προκλήθηκε η έκρηξη στην πλάκα. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Βροχές για αύριο στους 22 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ακροατές, χαίρετε. Στα πλαίσια των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη που έχει οργανώσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε μια προσέγγιση του 101ου ψαλμού. Ο 101ος ψαλμός πιστεύεται ότι συντέθηκε στα χρόνια της αιχμαλωσίας του λαού από τους Πέρσες. Δηλαδή μιλάμε για 6ο αιώνα π.Χ. Η πατρίδα του ποιητή έχει αλωθεί, η πόλη Σιών έχει διωθεί, ο ναός έχει καταστραφεί, το μεγαλύτερο μέρος του λαού έχει μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι μόνη ελπίδα είναι η παρουσία του Θεού, προς τον οποίο εκθέτει την κατάστασή του και καταθέτει την ελπίδα του. Ο ψαλμός θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο, στίχη 4 έως 12, ο ποιητής διαλέγεται με τον Θεό σε ατομικό επίπεδο. Περιγράφει την κατάστασή του με δεινές περιγραφές και με έξοχες εικόνες πρέπει να υπογραμμίσουμε. Στο δεύτερο μέρος, από το στίχο 13 έως 23, ανοίγει την περιγραφή και εκθέτει τα δεινά του λαού του, ιδιαίτερα την απώλεια της ιερής πόλης Σιών, ζητώντας την επέμβαση της Θείας Πρόνοιας για την έλευση της ελευθερίας και την επανίδρυση της Σιών. Τα δύο αυτά μέρη συνάπτονται μεταξύ τους στους τελευταίους 6 στίχους από τον 24 έως τον 29. Ο ψαλμός προσεγγίστηκε από τους ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας αφενός ως περιγραφή και έκθεση μιας καθολικής εχμαλωσίας του ανθρώπου και μιας διαρκούς ταλαιπωρίας που οφείλεται στην εγγενή παρουσία του αρχικακού και της αμαρτίας, αφετέρου ως προφητεία που επαγγέλλεται την αποκατάσταση και τη σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Μεσσία. Η Σιών τώρα παραπέμπει στην Εκκλησία, η οποία ως νέα Σιών και νέα Ιερουσαλήμ θα έλθει εκ του ουρανού και θα απλωθεί στην Οικουμένη. Ο ψαλμός ως πρώτο στίχο φέρει την επιγραφή «Προσευχή το πτωχό όταν ακυριάσει και εναντίον Κυρίου εκχαίει την δέηση αυτού», δηλαδή προσευχή του πτωχού όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση και εκχύνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Το περιεχόμενο της επιγραφής εκθέτει και την υπόθεση όλου του ψαλμού. Ένας άνθρωπος πιστός στον Θεό βρίσκεται σε μια κατάσταση δεινότητας και στέλνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Θα μας περιγράψει εσωτερικές αλλά και εξωτερικές καταστάσεις που τον επηρεάζουν. Μπορούμε να αποδώσουμε τον ψαλμό σε προσωπική περιπέτεια του ποιητή ή να τον αποδώσουμε σε περιπέτεια λαού, αφού σε αυτόν περιέχονται και τα δύο στοιχεία. Η λέξη, νομίζω, κλειδί στην επιγραφή βρίσκεται στη λέξη «πτωχός», λέξη που έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο στη βιβλική και την εκκλησιαστική παράδοση. Ο πτωχός, λοιπόν, και η πτωχία ως βιβλικός όρος δεν αναφέρεται μόνο στη στέρηση υλικών αγαθών, απέναντίας μάλιστα. Κλειδί για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της πτωχίας αποτελεί ο μακαρισμός του Κυρίου στην επί του όρους ομιλία, όπως διασώζεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών». Ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών δεν είναι επιβράβευση επειδή είναι πτωχή το πνεύματι, αλλά είναι συνέπεια. Κατά λέξη ο στίχος αναφέρεται σε όσους έχουν το πνεύμα της πτωχίας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, κατά το πνεύμα, αυτοί δηλαδή που έχουν το πνεύμα της πτωχίας και όχι αυτοί που έχουν μειωμένη λογικότητα. Και πνεύμα πτωχίας έχουν αυτοί που δεν είναι εγκλωβισμένοι στην αυτάρκεια που προσφέρει η ιστορία, αλλά ανοίγονται στον πλούτο της Βασιλείας του Θεού. Το λάθος
δηλαδή ενός ενδοϊστορικού πλουτισμού, περιγράφεται στην αρχή της δημιουργίας ως λάθος του ανθρώπου, του Αδάμ, ο οποίος παρασυρώμενος από τον πατέρα του ψεύδους, προσπαθεί να πλουτίσει όχι από τον θησαυρό των πραγματικών αγαθών που είναι ο Θεός, αλλά από αυτό που τα βιβλικά κείμενα αποκαλούν φρέατα συντετριμένα, κατεστραμμένα πηγάδια, να ξεδιψάσει από θολό και λασπόδες νερό. Κατά τον Γρηγόριο Νήσις, αναγκαίο για την κατά Θεόν ανάβαση είναι η συνέστηση του περιεχομένου της πτωχίας μας. Και πώς θα φτάσω στο πνεύμα της πτωχίας. Δεν είναι δυνατόν να επιθυμήσουμε τα αληθινά αγαθά αν δεν κατανοήσουμε τα στερούμεθα. Πρώτα αναγνωρίζω και μετά γνωρίζω. Δεν μπορούμε να δεηθούμε την εκ Θεού βοήθεια εάν ενδιαθέτως δεν γνωρίσουμε σε ποια αληθινά αγαθά πτωχεύουμε. Ακούστε το κείμενο. Πολύ γάρι μην χρία της κατά Θεόν αναβάσεως ή να νοήσουμε τίνον πτωχεύουμε. Ουγαράν εις επιθυμίαν έλθιμεν των αληθινών αγαθών ή μη την εντιστιού της εαυτόν πτωχίαν κατανοήσε μεν, αλλά εν ψυχώς της γίνεται και ενδιάθετος της προσευχής ο τόνος, όταν γνώμεν τίνουν πτωχεύομαι και προς την αναβολή των ποθουμένων ακηδιάσομαι. Και ούτως επιχείται η δέηση σημών. Και κατά έναν άλλον ερμηνευτή των δίδυμων των τυφλών, καθένας που προσεύχεται στο Θεό ετείται να μετέχει αγαθών που ο ίδιος αδυνατεί να αποκτήσει. Γι' αυτό και καθένας ως προς τον Θεό είναι πτωχός. Πάσουν προσευχόμενος Θεό αγαθών ετείται με τουσία, ταύτην εξ αυτού έχει ουδυνάμενος. Όθεν και πάντες προς Θεόν πτωχή. Το να υπάρχει σε πτωχία και αυτό να είναι στάση και τρόπο ζωής σημαίνει ότι είσαι πραγματικά πλούσιος, μόνο που αυτός ο πλούτος είναι μια διαρκή σχέση με τον σαρκωμένο Χριστό. Αυτός πρώτος επιτόχευσε για χάρη των ανθρώπων, όπως επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο του στη Β' προς Κορινθίους επιστολή, «Γινώσκετε την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι διημάς επτώχευσε πλούσιος όν, ή να ημείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε». Είναι εξαιρετική η εναλλαγή των δύο λέξεων, πλούτος πτωχία. Αυτό σημαίνει ότι το πνεύμα της πτωχίας σε προσάγει προς τον άλλο, δηλαδή σε κατευθύνει στην κατάσταση της αγάπης. Και το πνεύμα αυτό της πτωχίας δεν αναφέρεται μόνο στα υλικά αγαθά, το είπαμε και στην αρχή, αλλά σε κάθε εγκλωβισμό του ανθρώπου σε αυτάρκειες, είτε γνώσεις, είτε εξουσίες, είτε εγωτικών συμπεριφορών. Αν επιλέγω να πτωχαίνω για να είμαι με τον Κύριο, δηλαδή για να είμαι πλούσιος ως πολίτης της βασιλείας του, τότε επίσης επιλέγω να πτωχαίνω για να βρίσκομαι σε κοινωνία με τα μέλη του σώματός του, με τους αδελφούς μου. Γιατί η φύση του αληθώς αγαθού είναι κοινωνία αγάπης, κοινωνία προσώπων, όπως αυτή υπάρχει στην κοινωνία των τριών προσώπων του Θεού. Αυτόν τον τρόπο η αγιογραφική και εκκλησιαστική γλώσσα τον ονομάζει κένωση. Μια κένωση που οδηγεί στην πλήρωση του ανθρώπου από το κατεξοχήν αγαθό. Για να έρθει το αγαθό πρέπει να αδειάσω. Αλλιώς δεν έρχεται αυτό το κατεξοχήν αγαθό, δηλαδή η παρουσία του Θεού. Θυμόσαστε αυτή τη φράση από το Ευαγγέλιο που λέει «Σκότωσε την ψυχή σου για να βρεις την ψυχή σου». Ο πλουτισμός για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος δεν είναι ένα κλείσιμο, αλλά ένα άνοιγμα. Είναι η ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό, κάθε πρόσωπο του οποίου δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τα άλλα. Ο πραγματικά πλούσιος άνθρωπος δεν είναι αυτός που κατακρατεί και κατέχει, αλλά εκείνος που κατ' εικόνα του ζώντο
Υιός Θεού γίνει ή ακριβέστερα δίνεται. Αυτό λοιπόν που εκουσίως διακατέχεται από το πνεύμα της πτωχίας, αυτός δικαιούται να λογαριάζεται πολίτης της βασιλείας των ουρανών. Επειδή όμως μπορεί να χαθήκαμε μέσα σε αυτές όλες τις αναλύσεις, ξαναδιαβάζω την επιγραφή. Προσευχή το πτωχό όταν ακιδιάσει, δηλαδή όταν λιγοψυχήσει, και εναντίον Κυρίου εκχέει την δέηση αυτού και πάει να πάρει δύναμη από τον Κύριο, ουσιαστικά

άκουσον τις προσευχής μου και η κραυγή μου προς σε ελθέτων, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Εμίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ου σου. Εμίαν ημέρα επικαλέσω μέσα, ταχύ επακουσόν. Έχουμε ξανασυναντήσει τέτοιους ανάλογους στίχους, όπου ο ποιητής κραυγάζει προς τον Κύριο τα δεινά του και ζητάει από τον Κύριο να τον ακούσει. Κατ' ουσίαν πρόκειται για το βαθύτερο περιεχόμενο της θεολογίας της Παλαιάς Διαθήκης, που εκθέτει τον διαρκή διάλογο του Θεού με τους πιστούς και με τον λαό του. Αναφέρω ενδεικτικά τους παρακάτω στίχους από ψαλμούς. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου. Ή αλλού, η κραυγή μου προσέ ελθέτω. Ή μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμένα. Ή ενίαν ημέρα θλίβομαι. Ή ενίαν ημέρα επικαλέσομαι. Κλείνον προς με το ου σου. Ή ταχύ επακουσόν. Ο προφήτης Ισαΐας έχει επισημάνει τι συμβαίνει με την ανθρώπινη φύση, την αδύναμη ανθρώπινη φύση. Κύριε, εν θλίψη εμνήσθη μέν σου, εν θλίψη μικρά η παιδεία σου ημί. Δηλαδή η ανάγκη, η πτωχία, το κενό το εσωτερικό κάνουν παρόντα τον Κύριο. Η φράση του Χριστού, πόσο δύσκολο είναι να εισέλθει πλούσιο στη Βασιλεία των Ουρανών, δηλώνει ότι η αυτάρκεια σε εγκλωβίζει σε μια αυτονομία κατά την οποία δεν έχει ανάγκη διαλόγου με τον άλλον. Κατ' επέκταση δεν έχει ανάγκη διαλόγου με τον Θεό. Και αυτή είναι η παγίδα που στείλει ο πατήρ του ψεύδους ήδη από την απαρχή της ιστορίας. Μετά τούτο ο άνθρωπος παίρνει τον λάθος δρόμο, προσπαθεί να αντλήσει από τον εαυτό του και μόνο, και όχι να αντλήσει από τη σχέση του. Σχέση με τον άλλο, σχέση με τον Θεό, σχέση με τον κόσμο. Μιλάμε για τον Άγιο και λέμε ότι ο Άγιος έχει μία σχέση με τον Θεό. Ότι ο Άγιος εύχεται, δηλαδή διαλέγεται με τον Θεό, όχι για να μην θλιβεί, για να μην βρεθεί σε δινή θέση, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Το να μην βρεθεί δηλαδή κάποιος σε δεινή θέση, αλλά για να μην ιτηθεί θλιβόμενος. Αυτός είναι ο δρόμος που ετοιμάζει ο Άγιος και για να μπορεί να έχει μια εσωτερική χαρά υπομένοντας τις θλίψεις, σχεδόν καυχόμενος για τις θλίψεις, όπως διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα. Παραδείγματος χάρη, το γεροντικό, συλλογή αυτή των αποφθεγμάτων των πατέρων της ερήμου είναι γεμάτο από αυτό το πνεύμα. Μια χαρά δηλαδή που φέρνει η κακουχία του ανθρώπου. Το επισημαίνει ο ιστορικός Ευσέβιος. Ο Μέντι Άγιος εύχεται ουχ όπως μη θλίβει, αδύνατον καρτούτο, αλλά όπως θλιβόμενος μη ιτηθεί. Και όπως τη ελπίδη χαίρων υπομένει τα θλίψεις και καυχόμενος εν αυτές. Ιγάρ θλίψεις την ελπίδα δια της υπομονής και δοκιμής γεννά. Εμίαν ημέρα θλίβομαι. Την ημέρα που έχω τη θλίψη μας λέει ο στίχος, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Όχι μόνο τώρα, αλλά για όλη μου τη ζωή και περισσότερο όταν είμαι σε κατάσταση θλίψης. Να δεχθούμε ότι αναφέρεται σε μια μέλουσα θλίψη ο ποιητής. Ασφαλώς περιγράφει μια παρούσα γι' αυτό θλίψη, γι' αυτό τη συνθέτει αυτό το ποίημα. Αλλά μήπως βλέπει μπροστά του μια μέλουσα θλίψη, ή αν θέλετε μήπως βλέπει μια, αν μπορώ να την ονομάσω, καταστατική της ανθρώπινης φύσης θλίψη λόγω της παρουσίας του θανάτου. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, μήπως η θλίψη είναι στοιχείο της ζωής του φράχτου ανθρώπου. Γι' αυτό ζητάει την ανταπόκριση από τον Κύριο. Μερικοί από τους πατέρες που πλησιάζουν αυτό το στίχο, το «ταχύ επακουσόν», το βλέπουν μεσιανικά, δηλαδή
χριστολογικά. Περιμένουμε κάτι να έρθει. Οπότε η θλίψη φεύγει από το ατομικό, φεύγει από το προσωπικό και πάει στο καθολικό. Στην κατάσταση που είναι αυτός ο κόσμος, περιμένει μία ανταπόκριση για να μπορέσει να λυτρωθεί από τη θλίψη. Παρακάτω η στίχη βοηθού για μία τέτοια προσέγγιση, για την ανταπόκριση που περιμένουμε, γι' αυτό επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση αυτή θα έρθει στο μέλλον. Ότι εξέλιπον, όσοι καπνώ σε ημέρα μου και τα οστά μου, όσοι φρύγιο συνεφρύγησαν. Λαμβάνει εικόνες από την αντίληψη που έχουν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης για τον θάνατο, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο πεθαμένος άνθρωπος. Τα οστά για τον Ιουδαίο είναι στοιχείο ουσιώδες της υπάρξεως του ανθρώπου, πλέον ουσιώδες από τους μυς. Όταν λοιπόν φτάνουν τα οστά αυτά να καταστρέφονται, σημαίνει ότι καταστράφηκε και κάθε ελπίδα. Αυτή είναι η αντίληψη του Ιουδαίου. Θυμόσαστε τη φράση «οστέα και ταπεινωμένα». Δεν θέλουμε να ταπεινωθούν τα οστά μας. Δεν θέλουμε να εξαφανιστούν. Στο όραμα του προφήτη Ιερεμία, την προφητεία που ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, μετά το πέρας της περιφοράς του επιταφείου, θάνατος σημαίνει διασκορπισμένα οστά, ενώ ζωή σημαίνει αρμονία των οστών, το ένα δίπλα στο άλλο. Μόνο μετά τη συνένωση των οστών θα έρθει το Πνεύμα του Θεού και θα εισάξει ζωή. Εξέ λοιπόν ημέρε μου ως καπνός, λέει ο ποιητής, θέλοντας να δηλώσει το ολιγοχρόνιο και το ανυπόστατο το οποίο φανερώνεται με τον καπνό. Επλήγει ως χόρτος και εξηλάνθη η καρδία μου ότι επελαθώμη του φαγή των άρτων. Το ότι εδώ δεν είναι αιτιολογικό, είναι περισσότερο χρονικό, δηλαδή ξέχασα ακόμα και το φαγητό μου, είναι τέτοια η θλίψη μου, τέτοια τα δεινά από τα οποία υποφέρω, ώστε ξέχασα και να φάω.

0: φωνής του στεναγμού εκολύθη το οστού μου, τη σαρκή μου. Τα οστά μου κολλήθηκαν στη σάρκα μου από τους στεναγμούς. Ο Ευθέμιος υποστηρίζει ότι τα δεινά αυτά είναι δεινά θεσμικά από τα οποία υποφέρει ο λαός. Είναι τα δεινά της θρησκείας. Δείκνυσε μου την πάσα δύναμη σε αυτόν για τις οποίες συνιστήκη τα της κατανόμων λατρείας διεφθάρει και απόλωνε. Είναι ταύτα η αρχιεροσύνη, ο ναός, εδία των θρεμάτων θυσία και η αυτονομία του έθνους. Η θρησκεία διαλύει τον άνθρωπο. Η αρχιεροσύνη, ο ναός, οι θυσίες των ζώων, αυτό που ονομάζουμε αυτονομία του νόμου και αυτονομία του έθνους. Ένας ιδιόμορφος εθνικισμός δεν αφήνει τον λαό να ανοιχτεί στη βασιλεία του Θεού, στην οποία βασιλεία έχει υποσχεθεί με να αυλίζεται ο λαός ήδη από τους προγόνους του, από τους μεγάλους πατριάρχες, αλλά γίνεται επιλύσμον αυτής της υπόσχεσης. Πουθενά δεν θα δούμε σε αυτή τη θρησκεία ένα άνοιγμα στη δημιουργία, αλλά ένα στένεμα της θρησκείας αυτής που εγκλωβίζεται στον πλούτο ενός ονόματος. Εκλαμβάνουν δηλαδή το όνομα Ισραήλ ως όνομα που αφορά αυτούς και μόνο. Και αυτό γίνεται ο πλούτος τους και με αυτό το όνομα, ενώ παρακαλούν τον Θεό να τους γλιτώσει από τους εχθρούς, αρχίζουν να επιβάλλονται στους άλλους. Έτσι παράγεται και όλη η θεολογία περί εκλεκτού λαού κατά την Παλαιά Διαθήκη, κάτι που θα το καταγγείλει αργότερα ο Χριστός όταν θα ανοίξει το κήρυγμά του σε όλη την οικουμένη. Ο 7ος και ο 8ος στίχος δηλώνουν πλέον και περιγράφουν τη μοναξιά του ανθρώπου, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα για αυτούς τους δυο στίχους μέσα από εικόνες εξωχαπηλίκες. Ο άνθρωπος μέσα από αυτά τα δεινά μένει μόνος του. Δεν έχει μία εξωτερική βοήθεια. Η μόνη βοήθειά του είναι να φύγει από την ιστορία και να πάει σε μία δύναμη έξω από την ιστορία, η οποία όμως θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία. Μια τέτοια δύναμη είναι για τον ποιητή ο Θεός. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό. Εγεννήθην οσί νυκτικόραξ εν οικοπαίδω. Δηλαδή είμαι μόνος μου. Αυτό θέλω. Και είμαι μόνος μου μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι. Ας έχει φως. Ας είμαι πολίτης μιας πόλης, της Ιερουσαλήμ παραδείγματος χάρη. Ας είμαι πολίτης ενός λαού, του Ισραήλ παραδείγματος χάρη. Μέσα σε αυτή τη μοναξιά μου όμως ζητάω τη βοήθειά σου, Θεέ μου. Αυτή τη σημασία έχει και η λέξη κραυγή που έχουμε στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Κραυγάζει από τη μοναξιά του ο ποιητής. Όμως θέλω να ανοίξω μία παρένθεση εδώ, γιατί η φράση «πελεκάνι ερημικό» μου επιτρέπει, νομίζω, να σχολιάσω ένα εξαιρετικό εγκόμιο της δεύτερης τάσης των εγκομίων της Μεγάλης Παρασκευής. «Όσπερ πελεκάν τετρωμένος την πλευρά σου λόγε, σου σθανώντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Σαν πελεκάνος, Χριστέ, λέει το εγκόμιο, χτύπησε στην πλευρά σου να τρέξει αίμα και αυτούς που πέθαναν, που ζουν εν θανάτω, τους έδωσες ζωή, στάζοντας ζωτικούς κρουμούς από το αίμα στους αυτούς. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή, που συνοψίζει ανάλογες προσεγγίσεις προηγούμενων ερμηνευτών, ο πελεκάνος αυτός είναι πτηνό. Το φίδι επιβουλεύεται τα μικρά του. Ο πελεκάν ούτως όρνιο μεστή. Ο δε όφης πολύ εχθραίνει τα των νεωτών αυτού. Γι' αυτό μηχανεύεται να χτίσει τη φωλιά του σε υψηλό μέρος με ασφάλεια. Αυτός δε τι μηχανάται, εις ύψος πήγνηση την καλλιάν αυτού, πανταχώθεν περιφράσον αυτήν δια τον όφη. Και τι κάνει το κακομήχανο φίδι, τι ουμπλεί ο κακομήχανος όφης, παρακολουθεί από πού φυσάει ο άνεμος και προς την κατάλληλη κατεύθυνση κατευθύνει το δηλητήριο. θάλασσους και τη σκοτώνει. Περισκοπιώθεν νέοι ο άνεμος, κακήθεν εμφυσά της νεωτής των ιών αυτού και τελευτώσει. Έρχεται λοιπόν ο Πελεκάνος, βλέπει τα μικρά του νεκρά και πετώντας λίγο ψηλότερα σε κάποιο πλέγμα κλαδιών, με τα φτερά του πληγώνει τις πλευρές του και αφήνει να στάξει αίμα στα μικρά του και αυτά ζωντανεύουν. Έρχεται ούνο Πελεκάν και θεωρεί ότι απέθαναν αυτού τα παιδεία και σκοπεί νεφέλιν και πέτατε εις ύψος και μετά των πτερίγων τύπτει αυτού τα πλευράς και εξέρχεται αίμα και δια της νεφέλης επιστάζει τούτης και εγείρονται. Ο Πελεκάνος είναι ο Χριστός. Τα παιδιά του είναι ο Αδάμ και η Εύα, η ανθρώπινη φύση δηλαδή. Φωλιά είναι ο Παράδεισος, φίδι είναι ο Διάβολος. Λαμβάνεται ο ίνο Πελεκάν εις τον Κύριον. Τα δε παιδεία αυτού, ο Αδάμ και η Εύα, η μετέρα φύσης, η δε καλιά αυτού ο Παράδεισος, ο δε όφης ο αποστάτης Διάβολος. Φύσηξε λοιπόν, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο αρχή κακοσόφης το δηλητήριό του στους πρωτόπλαστους, δηλαδή περιγράφει το γεγονός της παρακοής, και δια της αμαρτίας τους νέκρωσε. Ενεφύσης ενού ο αρχέ κακοσόφης δια της παρακοής της πρωτοπλάστης και γεγόνας νεκρή τη αμαρτία. Ο Κύριος και Θεός μας λοιπόν, λόγω της προς εμάς αγάπης, υψώνεται στο σταυρό από την πληγωμένη πλευρά του, στάζει το αίμα του και χαρίζει σε εμάς δια του Αγίου Πνεύματος την αιώνια ζωή. Ο γουν Κύριος ημών και Θεός, δια την προς ημάς αγάπην υψούται επί του Τιμίου Σταυρού και νηγεί στην πλευρά δια την εφέλης του Αγίου Πνεύματος ζωήν ημί εδωρήσατο την αιώνιο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Είμαστε λοιπόν στον 7ο στίχο που θα αναθυμίζω. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως συνυπτικόραξ ενικοπέδο. Ως προς το εγεννήθην ως συνυπτικόραξ ενικοπέδο κατά τον Μεγά Αθανάσιο, αυτό το λέει ο ποιητής λόγω του σκότου στο οποίο ζει ο νυκτικόραξ. Ο άνθρωπος που περνάει δεινά μακριά από τον Θεό είναι μέσα στο σκοτάδι. Ωστόσο, η γυμνολογία της Εκκλησίας μας πολύ συχνά μας καλεί να αντιληφθούμε ότι μέσα στο σκοτάδι μπορεί να αστράψει ένα φως ή, αν θέλετε, αστράφτη φως. Και το φως αυτό αστράφτει εκ του θανάτου πάλι, εκ του τάφου. Αλλά αυτό το σκοτάδι φωτίζει πλέον τη δημιουργία, φωτίζει το σκότος της δημιουργίας. Στον 8ο στίχο θα συνεχίσει ο ποιητής να περιγράφει αυτή τη μοναξιά του, αυτά τα δεινά του, επικαλούμενος την εικόνα ενός στρουθίου που είναι μόνο του. «Διγρύπνησα και εγενόμη ως στρουθίον μονάζων επιδόματος». Το στρουθίον των μονάζων είναι ένα πλάσμα σε πολύ δεινή κατάσταση. Σε ένα ποίημα του ο Σιμεών ο νέος θεολόγος, αντλώντας από αυτό το στίχο, επικαλείται το Θεό ως μόνος και επικαλείται τον μόνον Θεό. «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλαιπωρός μου ψυχή, ελθέ ο μόνος προς μόνον». Οι έννοιες των δύο «μόνος» είναι διαφορετικές και αντιθετικές μάλιστα. Ο μόνος υπάρχον Θεός προς τον εναπομείνοντα μόνον άνθρωπο. Το πρώτο μόνος έχει πληρότητα, το δεύτερο μόνος έχει ερημία. Ξαναδιαβάζω το στίχο «Ελθέ, ον επόθησε και ποθεί η ταλαιπωρός μου ψυχή». «Ελθέ, ο μόνος προς μόνον, ότι μόνος ημί καθώς οράς». Μας λέει ο ποιητής στον ένατο στίχο «Όλη την ημέρα ονείδη ζώνουν οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον». Θα έλεγε κανείς ότι φυσικό επακόλουθο της έχθρος προς ο άλλον, αλλά και οι επενούντες. Εδώ έχουμε μια αντιστροφή. Δεν είναι μόνο οι εχθροί μου, είναι και οι φίλοι μου, οι πρώην επενούντες. Και αυτοί ακόμα είναι εναντίον μου. Είναι η αντιστροφή της φιλίας σε έχθρα. Είναι ουσιαστικά η σχετικότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Εν αντιθέσει προς τη στερεότητα μιας άλλης σχέσης, που όμως το δεύτερο μισό της δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο πλέον, όπου υπάρχει η στερεότητα και το αμετάβλητο. Αν περιμένουμε τη μοναξιά μας να την αντιμετωπίσουμε με τους όρους του κόσμου τούτου, ματαιοπονούμε. Ο κόσμος τούτος δεν μπορεί να πληρώσει τη μοναξιά. Πρέπει να σχετιστούμε με έναν πλούτο παραγαθότητας που είναι ο πλούτος του Θεού. Ότι σποδόν οσί άρτον έφαγαν και το πόμα μου μεταπλαθμού εκείρνων. Έφαγα το ψωμί μου μέσα από τη στάχτη και το πιωτό μου μαζί με κλάματα. Εικόνα ουσιώδη στη ζωή του ανθρώπου, το ψωμί και το νερό, το ποτό του, ο άρτος και το πόμα. Δεν βρίσκει αυτό τον άρτο και το πόμα μέσα στη δημιουργία. Αναγκάζεται να τα βρει μέσα στον θάνατο. Γιατί στο θάνατο παραπέμπουν και τα δύο. Η σποδός είναι η στάχτη. Μέσα στις στάχτες βρίσκει το φαγητό του ποιητής. Είναι και η θυσία. Η σποδός είναι και τα προϊόντα της θυσίας. Είναι η στάχτη, είναι τα αποκαλύμια. Είναι ό,τι αφήνει πίσω της η φωτιά. Εσωτερική φωτιά. Εξωτερική φωτιά, ό,τι αφήνει πίσω της. Και το ποτό είναι τα δάκρυα, δηλαδή η θλίψη. Η θλίψη μου ουσιαστικά είναι η τροφή μου, λέει ο ποιητής μέσα στη μοναξιά του. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου, ότι επάρας κατέραξάσμε. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο στίχος αυτός είναι η αιτία για την οποία κράζει ο ποιητής στην αρχή. Γιατί κράζει, γιατί νιώθει ότι τον έχει καταλήψει ο Κύριος. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει αλλιώς αυτά τα δεινά που περνάει ο άνθρωπος μέσα στη μοναξιά του. Γι' αυτό θα λέει πως υπάρχει μία οργή από τον Κύριο. Θα λέει ότι τον τιμωρεί ο Κύριος και τον διαλύει. Τον καταρριγνύει. Υπονοείται ότι αυτή την απουσία του Θεού ο ποιητής την αποδίδει στη δική του αμαρτία. Είναι σαν να μας λέει: «Σε έδιωξα, Θεέ μου, και με εγκατέλειψες». Ο προφήτης Ιερεμίας αντιλαμβάνεται τα δεινά του λαού, ιδιαίτερα τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ως συνέπεια των αμαρτιών του λαού, ως συνέπεια της απομάκρυνσης του λαού από τη σχέση με το Θεό. «Εημέρε μου όσοι σκιά εκλήθησαν, καγώ όσοι χόρτος εξηράνθην». «Οι ημέρες σκιάζονται από τη φθορά». Καθημερινά είμαι ένα μαραμένο χόρτο. Είμαι μέσα σε μια σκιά. Είμαι η σκιά του εαυτού μου. Σας παραπέμπω στην νεκρόσιμη ακολουθία, όπου εκεί με ψαλμικούς στίχους επισημαίνεται το σχετικό της ανθρώπινης βιωτής. Τι μένει από την ανθρώπινη βιωτή, εάν αυτονομήσουμε τη ζωή μας σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Φάγομεν, πίωμεν, αύριον χαραποθνίσκομεν». Εάν δηλαδή περιορίσουμε τη ζωή στο διάστημα ανάμεσα στη γέννηση και στο θάνατο, εκεί υπάρχει μια ξηρασία τελικά. Σε αυτή την ξηρασία παραπέμπει ο ποιητής. Κάτι άλλο πρέπει να υπάρχει.

μας τον λαό, ο ποιητής θα καταθέσει την αισιόδοξη αναμονή της ελεύσεως του λυτρωμού. Σύβε, Κύριε, εις τον αιώνα μένεις και τον μνημόσυνό σου εις γενεάν και γενεάν. Το αιώνιο του Θεού και το πρόσκαιρο του ανθρώπου σε μια αντιπαράθεση που καλεί σε εναρμόνιση. Μνημόσυνο είναι η παρουσία του Θεού. Μνημονεύω του Θεού σημαίνει έχω αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Η παρουσία του Θεού ως άχρωμο στοιχείο που διέρχεται δια των γενεών είναι η μόνη ελπίδα να βρει ο άνθρωπος τη διέξοδο από τη ματαιότητα. Ο ίδιος ο Θεός από τα αρχαία χρόνια έχει δηλώσει τη δύναμη αυτής της παρουσίας, όπως κατατίθεται στον διάλογό του με τον Μωυσή ενώπιον της φλεγόμενης και μη καιόμενης βάτη. Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγω, εγώ είμαι ο Ον, τούτο μου εστίν όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενεές. Ενώ λοιπόν μέχρι τώρα ο ποιητής βυθιζόταν σε μία απελπισία και κράβγαζε στον Θεό να τον ακούσει μέσα σε αυτή την απελπισία του, αλλάζει τελείως τη διάθεσή του. Βλέπει στο μέλλον τώρα. Βλέπει την ελπίδα να έρχεται. Αναθαρεί δηλαδή ο ποιητής. Σύ Αναστάς ικτηρίσεις την Σιών, ότι καιρός του ικτηρίσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Εσύ θα αναστηθείς και θα ελεήσεις τη Σιών. Έφτασε ο καιρός του λυτρωμού της. Ο στίχος νοείται ως προφητεία που αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού, στην ενανθρώπισή του, χάρη στην οποία θα οικοδομηθεί μια άλλη Σιών, η νέα Σιών, η νέα Ιερουσαλήμ, το της ευσεβίας πολίτευμα. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης αυτή η νέα πόλη έρχεται από τον ουρανό. Αυτή η νέα πόλη γίνεται και το όραμα, για να μην πω ο άξονας του Αποστόλου Παύλου στη θεολογία του. Ούτε έχουμε μένουσαν πόλη, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Και όλοι, τουλάχιστον οι πρώτες γενιές των χριστιανών, όπως διαβάζουμε στην προσδιόγνητον επιστολή αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν και στους αποστολικούς χρόνους, όλοι περιμένουν τον ερχομό αυτής της νέας πραγματικότητας, έχουμε συνείδηση ότι είναι πολίτες μιας άλλης πόλης. Κατοικούν εδώ, πατρίδα τους είναι το εδώ, είναι ασφαλώς πολίτες μιας πατρίδας, ο καθένας της δικής του πατρίδας, αλλά η πραγματική τους πατρίδα βρίσκεται αλλού. Κατοικούμε σε πόλεις όπως όλοι οι άνθρωποι, αλλά η πατρίδα μας είναι εν ουρανής, μας λέει το κείμενο της προσδιόγων των επιστολής. Αυτή την πατρίδα αναζητά ο Απόστολος Παύλος, την εν ουρανής πόλη, σε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας, από τα βιβλικά κείμενα της Καινής Διαθήκης, αν ξεκινήσουμε, για να μην πω από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, για να οδηγηθούμε μέχρι και την υμνολογία της που αναπτύσσεται μέσα στους αιώνες, μας καλεί η Εκκλησία να γίνουμε πολίτες αυτής της Σιών, η οποία συνεχώς οικοδομείται. Έρχεται από τα έσχατα της Θείας Βασιλείας ως πόλη μέσα στην ιστορία και μέσα στο παρό, αλλά συγχρόνως χτίζεται και από εμάς αυτή η πόλη και ονομάζεται Εκκλησία. Τώρα αυτή η πραγματική Σιών έχει άλλη διάσταση. Ναι, μεν οι Ιουδαίοι παγιδεύτηκαν πολλές φορές μέσα σε μια αντίληψη πόλεως ενδοϊστορικής και περιορισμένης τοπικά, αλλά στην Καινή Διαθήκη αυτή η πόλη άνοιξε τις πόρτες της στην Οικουμένη. Όχι μόνο τοπικά, αλλά και χρονικά. Ανέρεσε και τον τόπο και τον χρόνο. Ο καιρός για τον οποίο μιλάει ο στίχος είναι ο καιρός της Αναστάσεως.

Ορισμένοι οι ιοί του Θεού είναι αυτοί που θα χτίσουν την πόλη. Αν θέλετε, αυτοί που χτίσουν την πόλη. Ευδόκησαν τους λίθους της, δηλαδή αγάπησαν τις πέτρες της πόλης και το χώμα της το αγάπησαν. Είναι έτοιμοι να χτίσουν τη Σιόν, τη νέα πόλη. Από τον Κύριο χρειάζεται μόνο η συμμαχία, ο εκτιρμός, η παρουσία. Την εκκλησία, αυτόν τη νέα πόλη, τη νέα Σιόν, τη χτίζουμε οι πιστοί. Είμαστε το σώμα του Χριστού που απαρτίζει αυτήν την νέα οικοδομή. Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιόν και οφείσεται εν τη δόξη αυτού. Ο προφήτης Ισαΐας θεμελιώνει το κήρυγμά του στο όραμα μιας ερχόμενης πόλης που θα οικοδομηθεί μέσα στα έρημα της παλαιάς, αλλά θα υπερβεί την παλαιά πόλη γιατί θα αποτελέσει τον κεντρικό άξονα της οικουμένης. Ότι έστε εν τεσσες χάτες ημέρες εμφανές το όρος Κυρίου και ο οίκος του Θεού επ' αυτών των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύψουσιν επ' αυτών πάντα τα έθνη και πορεύσονται έθνη πολλά και αιρούσι δεύτε και αναβόμενοι στο όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Γάρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Για τον προφήτη αυτή η νέα Σιών, που ασφαλώς εικονογραφεί την Εκκλησία, οικοδομείται επειδή ο Πες Κυρίου, ο Υιός του Πατρός, επισκέπεται την Οικουμένη. Επισκέψα το ημάς εξ ύψους ο Σωτήρ ημών. Και όπως περιγράφει, αυτός ο Υιός παραδίδεται εις μάστιγα, συμβρίζεται, ονειδίζεται, θανατώνεται, ανασταίνεται. Το όραμά του επικεντρώνεται στην οικουμενικότητα αυτής της νέας πόλης. Έστε εν τεσσες χάτες ημέρες εμφανές το όνομα Κυρίου και ο οίκος του Θεού επάκολον των ωραίων και υψωθήσεται υπεράνω των βουνών και ύψωσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη. Αυτό το αντιλαμβάνεται και ο ποιητής και το περιγράφει. Και το περιγράφει ως δικαίωση της προσευχής των ταπεινών. Επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ουκ εξουδένωσε την δέηση αυτών. Ο λόγος για τον οποίο ο ποιητής βλέπει την πόλη αυτή να έρχεται στο μέλλον είναι γιατί υπάρχει μία εξουδένωση στους ανθρώπους μέσα στην ιστορία και είναι απάντηση σε αυτή την εξουδένωση η εμφάνεια αυτής της πόλης. Ο Κύριος επιβλέπει. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, «Επί τι να επιβλέψω, αλλά ή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου». Στο ερώτημα που θέτει ο προφήτης, «Επί τι να επιβλέψω», δίνει και την απάντηση. «Επί των ταπεινών και ησύχιων». Κάνει τους ονειδιζόμενους δικούς του πλέον ο Κύριος και σε όλο το ποίημα ο ποιητής περιγράφει έναν ονειδιζόμενο άνθρωπο που ταπεινώνεται, νιώθει τη μοναξιά του, νιώθει την ένδυά του, αλλά συγχρόνως νιώθει έναν πλούτο να έρχεται από την παρουσία του Θεού. Σε αυτούς λοιπόν επιβλέπει ο Κύριος και τους πλουτίζει. Διαβάζω μαζί τρεις στίχους το 19, 20 και 21 που έχουν ένα κοινό περιεχόμενο. Γραφεί το αυτής γενεάν εταίραν και λαός οκτιζόμενος εν έσυ των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξ ύψους Αγίου αυτού, Κύριος εξ ουρανού επί νυήν επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπεριμένων, του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Στην αρχή μας είπε ο ποιητής, είμαι μόνος μου, είμαι σε κατάσταση άδειας, κράζω, στήσε το αυτί σου Θεέ μου, άκουσε με. Τώρα μας λέει, εξέκυψε ο Κύριος, σαν να είναι την απάντηση ο ποιητής. Είναι η καινούρια πόλη, η καινούρια κτήση. Τα αρχαία παρήλθε, ειδού γέγονε και να τα πάντα θα υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος. Είδε τα αρχαία ο Κύριος, διεθέτσε τα αρχαία και τα έκανε καινούρια, ώστε ήτης εν Χριστώ και νύκτη
κρατήσε τους ιούς των τεθανατωμένων, μας λέει ο στίχος. Να απαλλάξει λοιπόν, να ελευθερώσει τα παιδιά των θνητών. Κατά λέξη αυτών που έχουν πεθάνει, αλλά με την έννοια των θνητών του ανθρωπίνου γένους. Του θνητού ανθρωπίνου γένους. Και όλα αυτά γιατί του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν Ιερουσαλήμ. Ζωντανεύει τους ανθρώπους και τους ζωντανεύει με την παρουσία του Υιού του για να μπορέσουν οι άνθρωποι μέσα σε αυτή τη νέα πόλη να αναγγείλουν το όνομα του πραγματικού Θεού, να ενέσουν τον πραγματικό Θεό στη νέα Ιερουσαλήμ. Καθαρά χριστολογικό στίχος. Αναφέρεται στην επιφάνεια του Χριστού μέσα στην ιστορία. Η επιφάνεια αυτή αναγγέλλεται στους ανθρώπους, την παραλαμβάνουν αυτόπτες και αυτοί κοημάρτυρες και την διαδίδουν, την αγγέλουν πλέον στην οικουμένη. Γίνονται κήρυκες στην οικουμένη και γίνονται κήρυκες στην οικουμένη, όπως λέει ο επόμενος στίχος, «εν το συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κυρίο». Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα υπάρχει ένας λαός, ο λαός τον οποίο κάλεσε ο Κύριος από τα αρχαία χρόνια να έρθει κοντά του. Αυτός ο λαός κάπου ήταν κρυμμένος. Το περίφημο λίμνο, το υπόλοιμα. Και αυτός ο κρυμμένος λαός θα εμφανιστεί. Αυτός ο λαός πλέον μέσα στην ιστορία υπάρχει. Μετά την Ανάσταση του Κυρίου υπάρχει αυτός ο λαός. Άλλοτε τα έθνη, οι βασιλείες, οι κυρίαρχοι τον αντιλαμβάνονται. Άλλοτε δεν τον αντιλαμβάνονται. Τι σημασία έχει? Αυτός ο λαός πορεύεται σε μια διάσταση πέραν της ιστορίας, δηλαδή πέραν των δεινών, του θανάτου, της αιχμαλωσίας, γιατί ψηλαφεί μια άλλη παρουσία. Σε αυτούς τους δύο στίχους οι ερμηνευτές βλέπουν ότι δηλώνεται η δια του σωτήρως κλίση των εθνών. Ακούστε μια ωραία αποστροφή, δηλώνεται η δια του σωτήρως κλίση των εθνών. Ακούστε μια ωραία αποστροφή,

ακούσει για τη νέα ζωή. Καταθέτει την ελπίδα του ότι μπορεί να ακούσει και μπορεί να δει και περιγράφει αυτά που μπορεί να ακούσει και μπορεί να τα δει. Πολλοί λοιπόν προφήτες επιθύμησαν να δουν και την απάντηση μας την δίνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εμείς κηρύσσομε, αείδαμε και ακυκώαμε και εχείρες ημών ψηλάφισαν. Αυτή είναι η απάντηση στη δίψα του κάθε ανθρώπου.

ήθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Θα τα δω, Κύριε, αυτά που μου υπόσχεσαι. Αυτό θέλει να πει ο ποιητής σε αυτό το στίχο. Είναι λίγος ο βίος μου, πες μου, θα τα δω. Ενώ νομίζουμε πως περιγράφει την απελπισία του ανθρώπου για το μικρό του βίο, κατ' ουσίαν υποκρύπτεται μια λαχτάρα του να τα δει αυτά. Ξαναπάω στο στίχο. Τα λαχτάρισαν οι προφήτες και δεν τα είδαν αυτά που εμείς βλέπουμε. Μη αναγάγεις με εν ημίς ημερών, εν γενεά γενεών τα έτη σου. Μη με πάρεις τώρα που έχω δει μπροστά μου στο όραμά μου να έρχεται η απάντησή σου. Μη με πάρεις. Όμως ξέρω ότι στις γενναίες μέσα διαρκεί αυτή η ελπίδα μου εν γενεά γενεών. Εσύ πάντοτε θα είσαι παρόν. Μέσα στις γενιές των ανθρώπων αυτό θα συμβεί και στρέφεται να δικαιολογήσει γιατί το βλέπει αυτό να έρχεται. Καταρχάς, εσύ, Κύριε, την γίνε θεμελίω σα και έργα των χειρών σου εσύ είναι ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες ως σημάτιον παλαιοθήσονται και ως υπεριβόλαιο ελήξεις αυτούς και αναγίσονται. Ο ίδιος ο ποιητής είναι το στοιχείο αυτής της φθοράς και αυτών των πολλών εναλλαγών. Ο ίδιος ο ποιητής χτίστηκε ουσιαστικά από τον Θεό. Θα παλιώσει, θα φύγει. Αλλαγίσετε. Στο αλλαγίσονται πέφτει όλο το βάρος. Δεν θα φύγει τελικά. Ακόμα και αν ο βίος του είναι σύντομος, ο λιγότερο των ημερών δεν έχει σημασία. Γιατί θα αλλαγεί αυτός ο ποιητής, ο κάθε άνθρωπος, το κάθε μέλος της δημιουργίας. Θα τους περιβάλλει σε ένα περιβόλιο ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι αιώνιος. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις. Αυτοί θα παλιώσουν όλοι. Όλα τα στοιχεία της δημιουργίας θα παλιώσουν. Αλλά σαν περιβόλι θα τους ντύσεις με μια αλλαγή που έρχεται. Ιδού και να πιω πάντα. Αυτό είναι το κήρυγμα του Ιησού σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης και όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης σε αυτή την αλλαγή ή αν θέλετε το κενό. Αυτό που καινουργείται μέσα στη δημιουργία. Τους δύο αυτούς στίχους τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή στην εισαγωγή όταν θέλει να δείξει πώς η επιφάνεια του Θεού αποκαλύφθηκε μέσα στην ιστορία και θυμίζει στους συμπατριώτες του τους Εβραίους όλα αυτά που είχαν απαγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. «Συ καταρχάς, Κύριε, την γίνε θεμελίου σας» και τα λοιπά. Είναι μια υπενθύμηση του Αποστόλου Παύλου ότι υπάρχει ένας αιώνια παρόν Θεός που καινουργεί όλα όσα φθείρονται. Ξηδέω αυτός ή και τα έτη σου που κατήψουσι. Αυτή η φράση «Σι ο αυτός ή» ή «Σι ο ίδιος» είναι ουσιώνης φράση σε όλη την Ιουδαϊκή παράδοση. Πάνω σε αυτή θα στηριχτούν, μάλλον πάνω σε αυτή θα εκφραστούν όλες οι θεοφάνειες που γίνονται για κάθε φορά που ο άνθρωπος, ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, θα ζητήσει να μάθει ποιος είναι ο Θεός που του μιλάει, ο Θεός θα του απαντήσει με την ίδια φράση. Είμαι ο ίδιος. Ο ίδιος που μίλησε και στους πατέρες. Ο ίδιος, ο απαρχής. Σας θυμίζω αυτή τη μεγαλειώδη μετάφραση που κάνουν οι Εβδομήκοντα όταν θέλουν να περιγράψουν το όνομα του Θεού. Ημί ον, ο υπάρχον. Ο ίδιος. Κατ' ουσίαν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το σχήμα του κόσμου τούτου παράγει, παρέρχεται,

υπάρχει ένας ανακαινισμός. Δεν είναι το σχήμα που θα μείνει αιώνιο. Το περιεχόμενο του σχήματος αυτού είναι που θα μείνει. Το περιεχόμενο της δημιουργίας μένει αιώνιο. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι τελειώνει αυτός ο εξαιρετικός ψαλμός, ο οποίος όπως και όλοι οι ψαλμοί έχει μια πολυσημεία μέσα στους στίχους του. Θα μπορούσαμε να τον διαβάζουμε και ως ιστορικό κείμενο που καταθέτει μια πολιορκία της Ιερουσαλήμ, περιγράφει την πολιορκία της Ιερουσαλήμ, τον φόβο του πολιορκούμενου ανθρώπου και ζητάει μια έξωθεν βοήθεια. Θα μπορούσαμε και έτσι να τον διαβάσουμε. Θα μπορούσαμε να τον διαβάσουμε ως ένα κείμενο που έχει ένα εθνικιστικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένας λαός, ο λαός αυτός θέλει να είναι ισχυρός, οι εχθροί του δεν τον αφήνουν να είναι ισχυρός, καταφεύγει σε μια εξωτερική βοήθεια. Ή να τον διαβάσουμε εκκλησιολογικά. Και αυτό προσπάθησα να προσεγγίσω. Ή, αν μου επιτρέπετε να πω, να τον διαβάσουμε διαχρονικά μέσα στην ιστορία, οικουμενικά. Αφορά τους πάντες. Όπως και αν τον διαβάσουμε, χρειάζεται μια εξωτερική βοήθεια για να φύγω από τον κίνδυνο. Και η εξωτερική βοήθεια, τουλάχιστον σε αυτήν την αντίληψη που καταθέτουν αυτοί οι στίχοι και αυτά τα ποίηματα, δεν μπορεί να είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι μια βοήθεια που έρχεται έξω από τον κόσμο αυτό. Είναι η βοήθεια που φέρει ο Θεός. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστης για τον Ψαλμό με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση και

0: ξένια στους ευρύους τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ιφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάτιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ιφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλους Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βοήλους Κοράδων από τους 97,7.
2: Καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5-8 Οκτωβρίου.

στη σειρά αναγνώσματα την οποία προγραμμάτισε ο 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

στις 10 η ώρα μπήκε το δικαστήριο που το αποτελούσαν ο πρόεδρος, ένα μέλος και ένας επίτιμος ειρηνοδίκης. Εννοείται πως αμέσως μπήκε και ο εισαγγελέας. Ο πρόεδρος ήταν ένας γεροδεμένος άνθρωπος, πιο κοντός από το μέτριο, με πρόσωπο λαδαρό, κάπου 50 χρονών, με σκούρα μαλλιά που είχαν αρχίσει να ασπρίζουν, κομμένα κοντά. Φορούσε μια κόκκινη ταινία. Δεν θυμάμαι ποιον ο παράσιμο. Ο εισαγγελέας μου φάνηκε, και όχι μονάχα σε μένα, μα και σε όλους, κάπως υπερβολικά χλωμός, σχεδόν πράσινος. Λες και είχε αδυνατήσει απότομα μέσα σε μια νύχτα, για κάποιον άγνωστο λόγο. Γιατί μόλις προχτές τον είχα δει εντελώς καλά. Ο πρόεδρος άρχισε με την ερώτηση στο δικαστικό κλητήρα. Παρόντες όλοι οι ένορκοι. Βλέπω όμως πως δεν μπορώ να συνεχίσω πια έτσι και για τον μόνο λόγο ότι πολλά δεν άκουσα. Πολλά μου διέφυγαν, πολλά τα ξέχασα, αλλά τα παρέλειψα. Μα το κυριότερο, γιατί όπως το είπα και παραπάνω, αν κάτσω να εξιστορήσω όλα όσα υπόθηκαν και έγιναν, τότε κυριολεκτικά δεν θα μου φτάσει ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος. Ξέρω μονάχα πως ενόρκους και η μία και η άλλη πλευρά, δηλαδή ο εισαγγελέας και η υπεράσπιση, δεν είχαν εξαιρέσει πολλούς. Τη σύνθεση των 12 ενόρκων τη θυμήθηκα. 4 δικοί μας δημόσιοι υπάλληλοι, 2 έμποροι και 6 αγρότες και αστεί της πολιτείας μας. Στην κοινωνία μας, θυμάμαι, πολύ πριν από τη δίκη, ακόμα με αρκετή απορία, ρωτούσαν, ιδιαίτερα οι κυρίες, μα μπορεί τάχα μια τέτοια λεπτή, πολύπλοκη και ψυχολογική υπόθεση να ανατεθεί στη μοιραία απόφαση κάποιων μικροϋπαλλήλων και μάλιστα μουσικών? Και τι θα καταλάβει από όλα αυτά ένας υπάλληλος? Τι θα καταλάβει ένας μουσικός? Πραγματικά, και οι 4 υπάλληλοι, αυτοί που βρέθηκαν ανάμεσα στους ενόρκους, ήταν άνθρωποι ασήμαντοι, με μικρούς βαθμούς, ψαρομάλιδες. Ένας μονάχα ήταν κάπως πιο νέος, σχεδόν άγνωστοι στην κοινωνία μας, που φυτοζωούσαν με μικρούς μισθούς και που θα είχαν ασφαλώς υποταγρίες γυναίκες που πουθενά δεν μπορείς να τις παρουσιάσεις, και από ένα τσούρμο παιδιά, ίσως μάλιστα να ήταν και ξυπόλυτα. Η μόνη τους διασκέδαση θα ήταν ασφαλώς να παίζουν χαρτιά, και εννοείται πως ποτέ δεν θα είχαν ανοίξει βιβλία. Οι 2 έμποροι, αν και είχαν σοβαρό ύφος, ήταν κάπως παράξενα σιωπηλοί και ακίνητοι. Ένας από αυτούς ήταν ξυρισμένος και ντυμένος ευρωπαϊκά. Ο άλλος, με γκρίζο γεννάκι, είχε στο λαιμό του περασμένο, σε μια κόκκινη κορδέλα, κάποιο μετάλλιο. Για τους αστούς και τους αγρότες δεν έχει τίποτα να πει κανείς. Οι δικοί μας οι αστεί είναι σχεδόν αγρότες και μάλιστα οργώνουν οι ίδιοι τα χωράφια τους. 2 από αυτούς φορούσαν και αυτοί ευρωπαϊκά ρούχα και γι' αυτό ίσως φαίνονταν πιο βρώμικοι και λιγότερο ευπαρουσίαστοι από τους άλλους 4. Έτσι που πραγματικά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, όπως και εγώ, μόλις τους καλοκοίταξα, τι μπορούν να καταλάβουν κάτι τέτοιοι από μια τέτοια υπόθεση. Παρόλα αυτά, τα πρόσωπά τους προκαλούσαν κάποια παράξενα, επιβλητική και σχεδόν απειλητική εντύπωση. Ήταν αυστηρά και συνοφλιωμένα. Τέλος, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της δίκης για το φόνο του επίτιμου συμβούλου Φιλοντόρ Παύλοβιτς Καραμαζόφ. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς εκφράστηκε τότε. Διατάξανε το δικαστικό κλητήρα να φέρει τον κατηγορούμενο
παρουσιάστηκε ομήτια. Απλώθηκε σιγή στην αίθουσα. Θα μπορούσε κανείς να ακούσει το πέταγμα μιας μύγας. Δεν ξέρω τι έγινε με τους άλλους, μα σε μένα η εμφάνιση του Μύτια έκανε την πιο δυσάρεστη εντύπωση. Το σπουδαιότερο ήταν που εμφανίστηκε σαν κανένας κομψευμένος, με κατακένουργη ρεντικότητα, αν είναι δυνατόν. Έμαθα αργότερα πως είχε παραγγείλει επίτηδες για αυτή τη μέρα ένα κοστούμι στη Μόσχα, στο ράφτι που του είχε πάρει τα μέτρα του. Φόραγε κατακένουργα μαύρα γυαλιστερά γάντια και πουκάμισο πολυτελείας. Πέρασε με τα μεγάλα του βήματα, κοιτώντας ίσα μπροστά, και κάθισε στη θέση του με το πιο ατάραχο ύφος. Αμέσως μπήκε και ο συνήγορος, ο διάσημος Φεντιουκόβιτς, και κάποια υπόκοφη βουή διατάραξε την αίθουσα. Ήταν ένας ψηλός ξερακιανός άνθρωπος, με μακριά λεπτά πόδια, με εξαιρετικά μακριά λεπτά οχρά δάχτυλα, με ξυρισμένο πρόσωπο, με κοντά μαλλιά, χτενισμένα απλά, με λεπτά χείλη που στραβώνανε πότε-πότε σε κάτι σαν χαμόγελο και ειρωνία. Θα τον έκανε κανείς 40 χρονών. Το πρόσωπό του θα μπορούσες να το πεις και ευχάριστο, αν δεν ήταν τα μάτια του, και όχι γιατί ήταν μικρά και ανέκφραστα, μα γιατί ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, πράγμα που σπάνια συμβαίνει, τόσο που τα χώριζε μονάχα το λεπτό κοκαλάκι της λεπτής μακριάς μύτης του. Με δύο λόγια, αυτή η φυσιογνωμία είχε κάτι το έντονα πουλήσιο, πράγμα που του έκανε εντύπωση. Φορούσε φράκο και άσπρη γραβάτα. Θυμάμαι τις πρώτες ερωτήσεις του Προέδρου στο Μύτια, δηλαδή για το όνομα, τον τίτλο κτλ. Ο Μύτια απάντησε απότομα, μα κάπως αναπάντεχα δυνατά, τόσο που ο Πρόεδρος έκανε μια κίνηση έκπληξης και τον κοίταξε με απορία. Ύστερα διαβάστηκε ο κατάλογος των πραγματογνώμων και των μαρτύρων. Ο κατάλογος ήταν μακρύς. 4 από τους μάρτυρες δεν παρουσιάστηκαν. Ο Μιούζοφ, που βρίσκονταν τώρα στο Παρίσι, μα που η κατάθεσή του υπήρχε στο φάκελο της προανάκρισης, η κυρία Χοχλάκοβα και ο τσιφλικάς Μαξίμοφ, λόγω ασθενείας. Α, και ο Σμερνιακόφ, λόγω ευνίδιου θανάτου, επιβεβαιωμένου από ένα πιστοποιητικό της αστυνομίας. Η είδηση για τον Σμερνιακόφ προκάλεσε ψιθύριους και γενική συγκίνηση στην αίθουσα. Βέβαια, πολλοί από το ακροατήριο δεν ξέρανε ακόμα γι' αυτό το αναπάντεχο επεισόδιο της αυτοκτονίας. Μα εκείνο που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η απρόσμενη παρέμβαση του Μύτια. Μόλις ανέγγυλαν για τον Σμερνιακόφ, ξεφώνησε από τη θέση του. Στο σκυλί, σκυλίσιος θάνατος του βλέπει. Θυμάμαι πως όρμησε προς το μέρος του ο συνήγορός του και πως ο Πρόεδρος στράφηκε σε αυτόν απειλώντας να πάρει αυστηρά μέτρα αν επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Ο Μύτια, κουνώντας το κεφάλι, μα σαν να μην μετάνιωσε καθόλου, επανέλαβε αρκετές φορές χαμηλόφωνα στο συνήγορό του. «Δεν θα το ξανακάνω». «Όχι, δεν θα το ξανακάνω». «Ξέφυγε». «Όχι, όχι, δεν θα το ξανακάνω ποτέ πια». Και φυσικά, αυτό το μικρό επεισόδιο δεν ήταν προς όφελός του στα μάτια του κοινού και των ενόρκων. Φανερώνονταν έτσι ο χαρακτήρας του. Κάτω από αυτήν ακριβώς την εντύπωση, διαβάστηκε από τη γραμματέα το κατηγορητήριο. Ήταν αρκετά σύντομο, μα περιεκτικό. Περιέλαμβανε μονάχα τους κυριότερους λόγους. Γιατί κατηγορείται ο τάδε. Γιατί έπρεπε να τον δικάσουν. Και πολλά άλλα. Παρόλα αυτά, με
έκθεσε καθαρά, δυνατά, τονίζοντας κάθε λέξη. Όλη αυτή η τραγωδία, σαν να παρουσιάστηκε ξανά μπροστά σε όλους, ανάδειλφη, συμπυκνωμένη, φωτισμένη, φωτισμένη με μοιραίο, ανελέητο φως. Θυμάμαι πως αμέσως μετά την ανάγνωση, ο πρόεδρος ρώτησε με δυνατή και επιβλητική φωνή τον Μήτρια. «Κατηγορούμενε, παραδέχεστε την ενοχή σας?» Ο Μήτρια σηκώθηκε απότομα από τη θέση του. «Παραδέχομαι τον εαυτό μου ένοχο, μέθης και διαφθοράς», αναφώνησε αυτός. Και πάλι με μια αναπάντεχη, σχεδόν παράφορη φωνή οκνηρίας και ακολασίας, συνέχισε. «Ήθελα να γίνω για πάντα τίμιος άνθρωπος, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που με χτύπησε η μοίρα. Μα για το θάνατο του γέρου, του εχθρού και του πατέρα μου, εγώ δεν είμαι ένοχος. Ούτε για τη ληστεία του είμαι, μα και ούτε μπορώ να είμαι. Ο Δημήτρη Καραμαζόφ είναι παλιάνθρωπος, μα όχι κλέφτης, ούτε και δολοφόνος». Αφού τα φώναξε όλα αυτά, ξανακάθισε στη θέση του τρέμοντας ολόκληρος. Ο πρόεδρος του σύστησε πάλι σύντομα μα αυστηρά να απαντάει μονάχα στις ερωτήσεις που του κάνει και να μην παρασύρεται σε ξένες και παράφορες αναφωνήσεις. Ύστερα από αυτό, διέταξε να αρχίσει η διαδικασία. Φέρανε όλους τους μάρτυρες για τον όρκο. Εκεί τότε τους είδα κι εγώ για πρώτη φορά όλους μαζί. Στους αδελφούς του κατηγορουμένου επέτρεψαν να καταθέσουν δίχως να ορκιστούν. Μετά τη σχετική νουθεσία του ιερέα και του προέδρου, οι μάρτυρες απεχώρησαν και τους βάλανε να καθίσουν όσο ήταν δυνατόν χωριστά. Ύστερα άρχισαν να τους καλούν έναν έναν.

ξέρω αν ο πρόεδρος χώρισε κατά κάποιον τρόπο σε ομάδες τους μάρτυρες της κατηγορίας και της επεράσπισης και με ποια ακριβώς σειρά είχαν σκοπό να τους καλούν. Κατά πάσα πιθανότητα κάτι τέτοιο θα είχε γίνει. Ξέρω μονάχα όμως πως πρώτους άρχισαν να καλούν τους μάρτυρες κατηγορίας. Το ξαναλέω πως δεν έχω σκοπό να περιγράψω όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις λέξη προς λέξη. Εξάλλου η περιγραφή μου θα ήταν και κάπως περίτη, γιατί στις αγορεύσεις του εισαγγελέα και του συνηγόρου όλες οι καταθέσεις συγκεντρώθηκαν σε ένα σημείο και φωτίστηκαν ζωηρά. Και αυτές τις δύο αγορεύσεις τις σημείωσα σε μερικά μέρη ακέραιες και θα τις μεταφέρω την ώρα που πρέπει. Όπως επίσης και ένα αναπάντεχο επεισόδιο που έγινε απρόσμενα πριν από τις αγορεύσεις και που αναντήρητα επέδρασε στην τρομερή και μοιραία λύση. Θα παρατηρήσω μονάχα πως από τις πρώτες και όλες στιγμές της δίκης φανερώθηκε κάποιο χαρακτηριστικό αυτής της υπόθεσης που το παρατήρησαν όλοι και που ήταν η ασυνήθιστη δύναμη της κατηγορίας συγκριτικά με τα μέσα που διέθετε η υπεράσπιση. Αυτό το κατάλαβαν όλοι από την πρώτη στιγμή, όταν σε αυτήν την επιβλητική αίθουσα άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αποκρισταλώνονται πολλά γεγονότα και άρχισε σιγά σιγά να προβάλλει μπροστά μας όλη η αιματηρή φρίκη του εγκλήματος. Ίσως όλοι να το κατάλαβαν από την αρχή κιόλας πως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια υπόθεση που δεν χωράει συζήτηση, πως εδώ δεν χωράνε αμφιβολίες, πως ουσιαστικά δεν χρειάζονταν ούτε οι αγορεύσεις, πως οι αγορεύσεις θα γίνουν μονάχα για αυτό τον τύπο και πως ο εγκληματίας είναι ένοχος. Ένοχος, ολοφάνερα. Ένοχος, αναμφισβήτητα. Νομίζω μάλιστα πως και όλες οι κυρίες, όλες, ως την τελευταία, που με τόση ανυπομονησία περίμεναν την αθώωση του κατηγορουμένου, ήταν ταυτόχρονα βέβαιες και για την πλήρη ενοχή του. Όχι μόνο αυτό, μα νομίζω πως θα πικραίνονταν κιόλας αν αποδείχνονταν η ενοχή του, γιατί τότε η λύση δεν θα είχε τόσο εφέ όταν θα αθώωνανε τον εγκληματία. Όσο για το πώς θα τον αθώνανε, γι' αυτό παράξενο, όλες οι κυρίες ήταν ακλόνητα βέβαιες σχεδόν ως την τελευταία στιγμή. Είναι ένοχος, είναι ένοχος, μα θα τον αθώσουν, θα τον αθώσουν από ουμανισμό, από νέες ιδέες, από νέα αισθήματα που γίνανε τώρα της μόδας κτλ. Γι' αυτό και είχαν μαζευτεί εδώ πέρα με τόση ανυπομονησία. Οι άντρες ενδιαφέρονταν περισσότερο για την πάλη του εισαγγελέα και του διάσημου Φεντιουκόβιτς. Όλοι απορούσαν και αναρωτιόνταν. Τι μπορεί να κάνει σε μια τέτοια χαμένη υπόθεση ακόμα και ένα ταλέντο σαν το Φεντιουκόβιτς? Και γι' αυτό παρακολουθούσαν με τεταμένη προσοχή κάθε του διαψηφισμό. Μα ο Φεντιουκόβιτς ως το τέλος, ως την ώρα της αγόρευσής του, έμεινε για όλους ένιγμα. Όσοι από τους ακροατές είχαν κάποια πείρα, προαισθάνονταν πως έχει ένα σύστημα, πως έχει κιόλας κάποιο σχέδιο, πως έχει το σκοπό του. Μα ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Ήταν σχεδόν αδύνατο να το μαντέψει κανείς. Η βεβαιότητα και η αυτοπεποίθησή του, ωστόσο, ήταν ολοφάνερες. Εκτός από αυτό, όλοι παρατήρησαν αμέσως με ευχαρίστηση πως αυτός στις τόσο λίγες μέρες που έμεινε στην πολιτεία μας, τρεις μέρες δηλαδή πάνω κάτω όλες και όλες, κατάφερε να εμβαθύνει καταπληκτικά στην υπόθεση και να τη μελετήσει σε όλες τις λεπτομέρειες. Με απόλαυση διηγούνταν λόγου χάρη αργότερα πως κατάφερε
να τη σκάσει. Να τη σκάσει σε όλους τους μάρτυρες κατηγορίας. Να τους κάνει να τα χάσουν. Και το σπουδαιότερο, να κυλιδώσει την ηθική τους υπόσταση. Και συνεπώς, να κλονίσει το αξιόπιστο των καταθέσεων τους. Υποθέταμε, εδώ που τα λέμε, πως αυτός το κάνει για το παιχνίδι. Μάλλον γι' αυτό. Για το πώς να το πούμε. Δικηγορικό εφέ, για να μην ξεχάσει τίποτα από τα συνηθισμένα δικηγορικά κόλπα. Γιατί όλοι ήταν πεπισμένοι πως κανένα μεγάλο και αποφασιστικό όφελος δεν θα μπορούσε να έχει από αυτές τις κυλιδώσεις. Και πιθανόν να το καταλάβαινε και ο ίδιος καλύτερα από όλους, έχοντας κάποια ιδέα δικιά του για ρεσέρβα, κάποιο όπλο υπεράσπισης, που το έκρυβε ακόμα και που θα το φανέρωνε ξαφνικά όταν θα έρχονταν η ώρα. Μα προς το παρόν, έχοντας συνείδηση της δύναμής του, σαν να έπαιζε και να διασκέδαζε. Έτσι λόγου χάρη, όταν ρωτούσανε τον Γρηγόρη Βασίλεβιτς, τον πρώην υπηρέτη του Φιόντορ Παύλοβιτς, που έκανε την κυριότερη κατάθεση για την ανοιχτή πόρτα προς τον κήπο, ο συνήγορος τον άδραξε γερά όταν ήρθε η σειρά του να του υποβάλει ερωτήσεις. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς μπήκε στην αίθουσα χωρίς να τα χάσει. Ούτε από το μεγαλείο του δικαστηρίου, ούτε από το πλήθος των ανθρώπων που τον άκουγαν. Με ύφος ήρεμο και σχεδόν επιβλητικό. Έκανε τις καταθέσεις του με τόση βεβαιότητα σαν να κουβέντιαζε με τη Μάρθα, μονάχα που μίλαγε με κάπως μεγαλύτερο σεβασμό. Ήταν αδύνατον να τον κάνουν να τα χάσει. Στην αρχή τον ρωτούσε πολλή ώρα ο εισαγγελέας για όλες τις λεπτομέρειες της οικογένειας Καραμαζόφ. Η οικογενειακή εικόνα φανερώθηκε ξάστερη. Το βλέπε και τ' άκουγε κανείς πως ο μάρτυρας ήταν αφελής και αμερόληπτος. Παρόλο το βαθύτατο σεβασμό του για τον Μακαρίτη, το κύριό του, δήλωσε λόγου χάρη πως φέρθηκε άδικα στο Μύτια και δεν ανάθρεψε κατά πως πρέπει τα παιδιά του. Αυτόν, όταν ήταν μικρό παιδί, θα τον τρώγανε οι ψήρες, αν δεν ήμουν εγώ, πρόσθεσε, όταν διηγιόταν για τα παιδικά χρόνια του Μύτια. Ό,τι και να πεις, δεν θα έπρεπε να τον αδικήσει στο ζήτημα του κτήματος της μητέρας του. Όταν ο εισαγγελέας ρώτησε τι δεδομένα είχε για να βεβαιώνει πως ο Φιόντορ Παύλοβιτς αδίκησε το γιο του στους λογαριασμούς, ο Γρηγόρη Βασίλεβιτς, προς απορία όλων, δεν παρουσίασε καμία θετική απόδειξη, μα επέμενε παρόλα αυτά πως οι λογαριασμοί με το γιο του δεν ήταν σωστοί και πως του χρωστούσε ακόμα μερικές χιλιάδες. Θα παρατηρήσω, μια και το φέρει η κουβέντα, πως αυτήν την ερώτηση, αν πραγματικά δηλαδή ο Φίοντορ Παύλοβιτς χρωστούσε ακόμα τίποτα στο Μύτια, ο εισαγγελέας την έκανε με ιδιαίτερη επιμονή σε όλους εκείνους τους μάρτυρες που μπορούσε, μην εξαιρώντας ούτε τον Αλιώσα, ούτε τον Ιβάν Φιοδόροβιτς. Μα από κανέναν μάρτυρα δεν πήρε καμία θετική πληροφορία. Όλοι επιβεβαιώνανε το γεγονός, μα κανένας δεν μπορούσε να φέρει έστω και μία απόδειξη. Αφού ο Γρηγόρης περιέγραψε τη σκηνή στο τραπέζι, όταν όρμησε μέσα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και χτύπησε τον πατέρα του, απειλώντας να ξανάρθει και να τον σκοτώσει, μια ζωφερή αίσθηση διέτρεψε όλη την αίθουσα. Πολύ περισσότερο γιατί ο γέρο υπηρέτης τα έλεγε ήρεμα, χωρίς περιτά λόγια, με ιδιόρυθμο λεξιλόγιο, έτσι που φάνταζαν πολύ εύγλωτα για την προσβολή που του έκανε τότε ο Μύτια, που τον χτύπησε στο πρόσωπο και τον έριξε χάμω. Παρατήρησε πως δεν είναι πια θυμωμένος και τον έχει συγχωρέσει προπολού.
για το μακαρίτι των Σμερνιακόφ, είπε, κάνοντας το σταυρό του, πως το παλικάρι αυτό είχε ικανότητες, μα ήταν ανόητος, ανόητος και τσακισμένος από την αρρώστια, και το σπουδαιότερο, άθεος, και πως την αθεία του του τη διδάξανε ο Φίοντορ Παύλοβιτς και ο μεγαλύτερος γιος. Μα την τιμιότητα του Σμερνιακόφ την επιβεβαίωσε σχεδόν με θέρμη και ανακοίνωσε ταυτόχρονα πως μία φορά ο Σμερνιακόφ βρήκε κάτι λεφτά που είχαν πέσει του αφεντικού του. Δεν τα πήρε, όχι, τα παρέδωσε στο αφεντικό και εκείνος του τα χάρισε. Και από τότε άρχισε να του τα εμπιστεύεται όλα. Το πως η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή το επιβεβαίωσε με επίμονο πείσμα. Ναι, η πόρτα στον κήπο ήταν ανοιχτή. Για να λέμε την αλήθεια, τον ρωτήσανε τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα θυμηθώ καθόλου. Τέλος ήρθε η σειρά του συνήγορου να υποβάλει ερωτήσεις. Και εκείνος άρχισε πριν απ' όλα να ζητάει πληροφορίες για το φάκελο, όπου τάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς είχε κρύψει τις 3.000 ρούβλια για το γνωστό πρόσωπο. Τον είδατε τάχα εσείς ο ίδιος? Εσείς που τόσα χρόνια ήσασταν ο έμπιστος υπηρέτης του, τον είδατε? Τον είδατε να το κάνει? Ο Γρηγόρης απάντησε πως δεν τα είδε, μα και ούτε είχε ακούσει για αυτά τα λεφτά από κανέναν, ως τη στιγμή που τώρα άρχισαν όλοι να μιλάνε για αυτά. Αυτή την ερώτηση για το φάκελο ο Φεντιουκόβιτς την έκανε σε όλους τους μάρτυρες που μπορούσε να ρωτήσει, με την ίδια επιμονή που έκανε και ο εισαγγελέας την ερώτηση για τη διανομή του κτήματος, και από όλους έπαιρνε την ίδια απάντηση, πως κανένας δεν τον είχε δει το φάκελο. Κανένας. Κανένας δεν είχε δει ποτέ το φάκελο. Αν και πάρα πολλοί είχαν ακούσει να μιλάνε γι' αυτόν. Αυτή την επιμονή του συνηγόρου σε αυτήν την ερώτηση όλοι την πρόσεξαν από μιας αρχής. Τώρα θα μπορούσα τάχα να σας ρωτήσω κάτι, αν φυσικά μου το επιτρέπετε. Ξάφνου και εντελώς αναπάντεχα ρώτησε ο Φεντιουκόβιτς. Από τι συνίστατο εκείνο το βάλσαμο ή ούτως υπήν το εκχύλισμα με το οποίο εσείς εκείνο το βράδυ προτού πέσετε για ύπνο, όπως είναι γνωστό από την προανάκριση, κάνατε εντριβή στην πάσχουσα μέση σας, ελπίζοντας με αυτό να θεραπευτείτε? Ο Γρηγόρης τον κοίταξε με ανόητο βλέμμα και αφού σώπασε για λίγο, τράβησε. Είχα μέσα φασκόμιλο. Μονάχα φασκόμιλο. Δεν θυμάστε να είχατε και κάτι άλλο? Είχε και αρνόγλωσσο και πιπέρι, μήπως? Είχε την περιέργεια ο Φεντιουκόβιτς. Ναι, και πιπέρι είχε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όλα αυτά με βοτκίτσα. Με καθαρό ενόπλο.

περί το καθαρό, όταν κάνατε την εντριβή, το υπόλοιπο του περιεχομένου της φιάλης, κάνοντας και μια ευλαβική προσευχή γνωστή μονάχα στη σύζυγό σας, είχατε την καλοσύνη να το πιείτε. Έτσι? Ναι, το ήπια. Ήπιατε πολύ? Πόσο πάνω κάτω? Κάνα δυο ποτηράκια? Ένα ποτήρι του νερού πάνω κάτω. Ένα ποτήρι του νερού κιόλας. Ίσως και ένα μισή ποτήρι. Ο Γρηγόρης σώπασε, σαν κάτι να κατάλαβε. Ένα μισή ποτήρι καθαρότατο σπίρτο. Δεν είναι άσχημα? Πώς νομίζετε, είναι άσχημα? Μπορεί κανείς να δει και τις πύλες του παραδείσου, έτσι δεν είναι? Πίνοντας ένα μισή ποτηράκι, τις βλέπει και τις πύλες του παραδείσου. Όχι μονάχα την πόρτα του κήπου, έτσι δεν είναι? Ο Γρηγόρης όλο και σώπαινε. Πάλι ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ανακοινήθηκε. Μήπως ξέρετε θετικά, εξακολουθούσε να μην αφήνει το θύμα το όφια του Κόβιτς, αν κοιμόσαστε ή όχι, τη στιγμή που είδατε την πόρτα του κήπου ανοιχτή? Ήμουν όρθιος. Αυτό δεν είναι ακόμα απόδειξη ότι δεν κοιμόσαστε? Και άλλα γελάκια στην αίθουσα. Θα μπορούσατε να απαντήσετε εκείνη την ώρα, αν σας ρωτούσε κανείς για κάτι, λόγου χάρη για το τι έτος διανύομαι τώρα. Αυτό δεν το ξέρω. Και τώρα θα μπορούσατε να μας πείτε τι χρονολογία μετά Χριστόν έχουμε? Ο Γρηγόρης στέκονταν σαν χαμένος, κοιτάζοντας επίμονα τον βασανιστή του. Και κάτι παράξενο, κάτι παράξενο φαίνονταν, σαν να μην ξέρω την αλήθεια. Τι χρονολογία έχουμε άραγε? Ίσως να ξέρετε τουλάχιστον πόσα δάχτυλα έχει το κάθε σας χέρι. Είμαι μαθημένος να σκύβω το κεφάλι, είπε ξαφνικά δυνατά και καθαρά ο Γρηγόρης. Κι αν οι ανώτεροι θέλουν να με κοροϊδεύουν, εγώ πρέπει να το υποφέρω. Ο Φετιουκόβιτς σαν αντράπηκε λιγάκι. Μα επενέβηκε ο πρόεδρος και υπενθύμησε στον συνήγορο πως πρέπει να κάνει ερωτήσεις που να έχουν περισσότερη σχέση με την υπόθεση. Ο Φετιουκόβιτς τον άκουσε, υποκλήθηκε με αξιοπρέπεια και δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του. Φυσικά και στο κοινό και στους ενόρκους μπορεί να έμεινε ένα μικρό σκουλικάκι αμφιβολίας για την κατάθεση ενός ανθρώπου που είχε τη δυνατότητα να δει τις πύλες του παραδείσου ανοιγμένες, μια και βρίσκονταν σε μια ορισμένη κατάσταση θεραπείας και που δεν ξέρει ούτε και ποιο έτος από τη γέννηση του Χριστού έχουμε. Και έτσι ο συνήγορος πέτυχε όσο ήταν το σκοπό του. Μα προτού αποσύρθει ο Γρηγόρης, έγινε κι άλλο επεισόδιο. Ο πρόεδρος γύρισε στον κατηγορούμενο και τον ρώτησε μήπως έχει τίποτα να παρατηρήσει αναφορικά με τις καταθέσεις που έγιναν. Εκτός από την πόρτα, όλα τα άλλα που είπε είναι αλήθεια, φώναξε δυνατά ο Μύτια. Για το ξεψύρισμα, τον ευχαριστώ. Για ότι με συγχώρεσε τότε που τον χτύπησα, τον ευχαριστώ. Ο γέρος ήταν τίμιος σε όλη του τη ζωή και πιστός στον πατέρα μου, σαν μαντρόσκυλο. Κατηγορούμενε, προσέξτε τις εκφράσεις σας, πρόφερε αυστηρά ο πρόεδρος. Δεν είμαι μαντρόσκυλο, γκρίνιαξε ο Γρηγόρης. Τότε λοιπόν, εγώ είμαι μαντρόσκυλο. Ναι, εγώ, φώναξε ο Μύτη. Αφού είναι προσβλητικό, το παίρνω απάνω μου και το ζητάω συγγνώμη. Ήμουνα φεριό και άγριος μαζί του. Με τον έσωπο επίσης,
είναι άγριος. Με τον έσωπο, είπε πάλι αυστηρά ο πρόεδρος. Μα με τον Πιερότο, τον πατέρα, τον Θεόντορ Παύλοβιτς. Ο πρόεδρος ξαναείπε και πάλι αυστηρά στο Μίτια να προσέχει τις εκφράσεις του. Κάνετε κακό στον εαυτό σας. Οι δικαστές σχηματίζουν κακή γνώμη. Με την ίδια καπατσοσύνη με κατάφερε ο συνήγορος και με το μάρτυρα Ρακίτιν. Θα παρατηρήσω εδώ πως ο Ρακίτιν ήταν από τους σπουδαίους μάρτυρες και πως χωρίς αμφιβολία ο εισαγγελέας απόδεινε εξαιρετική σημασία στην κατάθεσή του. Αποδείχτηκε πως τα ήξερε όλα. Ήξερε εκπληκτικά πολλά. Σε όλους είχε πάει. Όλα τα είχε δει. Με όλους είχε μιλήσει. Ήξερε με πολλές λεπτομέρειες τη βιογραφία του Θεόντορ Παύλοβιτς και όλων των Καραμαζόφ. Είναι αλήθεια πως για το φάκελο με τις 3.000 ρούβλια είχε ακούσει μονάχα από τον ίδιο το Μίτια. Μα περιέγραψε με λεπτομέρειες τα κατορθώματα του Μίτια στην ταβέρνα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα. Όλα τα λόγια, όλες τις χειρονομίες που τον εξέθεταν περισσότερο, τα είπε όλα και διηγήθηκε την ιστορία για το ψεύτη, δηλαδή το λογαγό Σνεκεριώθ. Όσο για το ζήτημα αν χρωστούσε τίποτα ο Θεόντορ Παύλοβιτς στο Μίτια μετά την εκαθάριση των λογαριασμών τους για τα κτήματα, ούτε και ο Ρακίτιν δεν μπορούσε να πει τίποτα το συγκεκριμένο, μα περιορίστηκε σε γενικούς περιφρονητικούς χαρακτηρισμούς. «Ποιος», είπε, «ποιος θα μπορούσε να πει ποιος φταίει και να λογαριάσει ποιος χρωστάει με την ακαταστασία των Καραμαζόφ, όπου κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει ούτε να συμμαζέψει τον εαυτό του». Όλη την τραγωδία του κατηγορουμένου εγκληματία την παρουσίασε σαν προϊόν παλαιών εθήμων της δουλοπαρικίας και της βυθισμένης στην αποδιοργανωμένη Ρωσία, που υποφέρει από έλλειψη καταλλήλων θεσμών. Με δύο λόγια του δόθηκε η ευκαιρία να πει τα λογάκια του. Σε αυτή τη δίκη εκδηλώθηκε και προσήλκησε την προσοχή για πρώτη φορά ο κύριος Ρακίτιν. Ο εισαγγελέας ήξερε πως ο μάρτυρας ετοιμάζει ένα άρθρο σχετικά με το έγκλημα για ένα περιοδικό και αργότερα στην αγόρευσή του, όπως θα δούμε παρακάτω, ανάφερε μερικές σκέψεις από αυτό το άρθρο, που θα πει λοιπόν πως το ξέρει κιόλας. Η εικόνα που παρουσίασε ο μάρτυρας βγήκε ζωφερή και απέσια και ενίσχυσε σημαντικά την κατηγορία. Γενικά η κατάθεση του Ρακίτη γοήτευσε το ακροατήριο με την ανεξαρτησία της σκέψης και την ασυνήθιστη ευγένεια της έξαρσής της. Ακούστηκαν μάλιστα 2-3 αναπάντεχα χειροκροτήματα, ειδικά σε εκείνα τα μέρη όπου μιλούσε για το θεσμό της δουλοπαρικίας και για τη Ρωσία που υπόφερε από αποδιοργάνωση. Μα ο Ρακίτιν παρόλα αυτά, σαν νέος που ήταν, αστόχησε και ο συνήγορος εποφελήθηκε αμέσως από την ευκαιρία. Απαντώντας τις ερωτήσεις για την Προύσεκνα, παρασυρώμενος από την επιτυχία του, που φυσικά την ένιωθε πια και ο ίδιος, επέτρεψε στον εαυτό του να εκφραστεί για την Αγγραφένα Αλεξάνδροφνα. Εκφράστηκε κάπως περιφρονητικά, λέγοντας πως είναι σπιτωμένη από τον έμπορο Σαμσόνοφ. Θα έδινε πολλά αργότερα αν μπορούσε να μην είχε πει τίποτα, να μην είχε πει ποτέ αυτή τη λεξούλα, γιατί ακριβώς εκεί τον έπιασε αμέσως ο Φετιουκόβιτς. Και όλα αυτά γιατί ο Ρακίτιν δεν υπολόγιζε πως αυτό σε τόσο λίγο διάστημα
θα μπορούσε να μάθει και τις παραμικρότερες λεπτομέρειες της υπόθεσης. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, άρχισε ο συνήγορος με το πιο ευγενικό και μάλιστα γεμάτο σεβασμό χαμογελό του, όταν ήρθε η σειρά του να κάνει ερωτήσεις. Εσείς είστε βέβαια εκείνος ο ίδιος, ο κύριος Ρακίτη, του οποίου την μπροζούρα «Δίος του εις Κύριον αποδημήσαντος στάρετς ζωσιμά» που εξέδωσε η Επιτροπή γεμάτη βαθιές και θρησκευτικές σκέψεις με υπέροχη και ευλαβή αφιέρωση στον Πανιερότατο, διάβασα πριν από λίγο με τόση ευχαρίστηση. Την έγραψα όχι για να τυπωθεί, αργότερα την τυπώσανε. Τράβησε ο Ρακίτη σαν χαμένος και σχεδόν ντροπιασμένος. Ω, μα αυτό είναι υπέροχο. Ένας στοχαστής σαν και εσάς μπορεί και μάλιστα πρέπει να αντιμετωπίζει με ευρύτητα κάθε κοινωνικό φαινόμενο. Με την προστασία του Πανιερότατου, η μπροζούρα σας κυκλοφόρησε πλατιά και ασφαλώς απέδωσε και κάποιο όφελος. Σωστά. Μα εγώ, να, τι θα επιθυμούσα να πληροφορηθώ, αν φυσικά μου το επιτρέπετε κι εσείς. Μόλις τώρα δηλώσατε πως είσαστε πολύ στενά γνωστός με την κυρία Σβετλόβα. Σωστά. Σβετλόβα ήταν το επίθετο της Γκρούσεκνας. Δεν μπορώ να έχω ευθύνη για όλες τις γνωριμίες μου. Είμαι νέος και ποιος μπορεί να είναι υπόλογος για όλους εκείνους που συναντάει. Κόρωσε ολόκληρος ο Ρακίτην.

«Σας εννοώ πολύ καλά», αναφώνησε ο Φαντιουκόβιτς, σαν να ντράπηκε και ο ίδιος και σαν να βιαζόταν να ζητήσει συγγνώμη. «Όπως κάθε άλλος, έτσι κι εσείς μπορούσατε με τη σειρά σας να ενδιαφερθείτε για τη γνωριμία μιας νέας και όμορφης γυναίκας που με προθυμία δέχονταν στο σπίτι της το άνθος της εδώ νεολαίας. Μα ήθελα μονάχα να πληροφορηθώ. Ξέρουμε πως η Σβετλόβα εδώ και 2 μήνες ήθελε πάρα πολύ να γνωριστεί με τον νεότερο Καραμαζόφ, τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και μονάχα για να τον οδηγήσετε σε αυτή, ειδικά με το τοπινό του μοναστηριακό ένδυμα, σας υποσχέθηκε να σας δώσει 25 ρούβλια μόλις θα της το φέρνατε. Σωστά? Αυτό, όπως είναι γνωστό, έγινε το βράδυ ακριβώς της μέρας εκείνης. Της μέρας εκείνης που τελείωσε με την τραγική καταστροφή που έγινε αιτία για την παρούσα δίκη. Εσείς πήγατε τον Αλεξέη Φιοντόροβιτς στην κυρία Σβελτόβα και πήρατε τότε την αμοιβή των 25 ρουβλίων από την κυρία Σβελτόβα. Έτσι δεν έγινε? Αυτό θα ήθελα να το ακούσω από σας. Μα αυτό είναι αστείο. Δεν μια πω γιατί μπορεί αυτό να σας ενδιαφέρει εσάς. Τα πήρα, αλλά για αστείο, για να τα επιστρέψω αργότερα. Θα πει λοιπόν όμως πως τα πήρατε. Μα δεν τα επιστρέψατε ακόμα ή τα έχετε επιστρέψει? Αυτό δεν έχει σημασία, μουρμούρισε ο Ρακίτιν. Δεν μπορώ να απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Και βέβαια θα τα επιστρέψω, παρενέβη ο πρόεδρος. Μα ο συνήγορος δήλωσε πως τελείωσε τις ερωτήσεις του στον κύριο Ρακίτιν. Ο κύριος Ρακίτιν έφυγε κάπως μειωμένος. Η εντύπωση της ανώτερης ευγένειας της κατάθεσής του είχε καταστραφεί έτσι απλά. Και ο Φεντιουκόβιτς, ξεπροβοδίζοντάς τον με ένα βλέμμα, φαίνονταν σαν να έλεγε δείχνοντας το ακροατήριο: «Να τι είδους είναι η ευγενική σας κατήγορη. Θυμάμαι πως και αυτό. Να τι είδους είναι η ευγενική σας κατήγορη. Θυμάμαι πως και αυτό εδώ δεν πέρασε χωρίς επιστροφή.

ήμουν υπόδικος. Μου έπαιρνε δανεικά. Τα καταλαβαίνετε. Τίποτε είναι ως Μπερνάρ. Αηδίστας. Ούτε σε Θεό δεν πιστεύεις. Εξαπάτησες και τον πανιερότατο. Το Μύτια φυσικά του κάνανε πάλι παρατήρηση για την ανάγνωστη έκφρασή του. Μα ο κύριος Δρακίτην είχε δεχτεί πια τη χαριστική βολή. Δεν είχε καλύτερη τύχη και η μαρτυρία του λοχαγού Σνεγκυριόφ. Μα από άλλη, εντελώς αιτία, διαφορετική. Ήρθε κατακουρελιασμένος, με βρώμικα ρούχα, με λασπωμένες μπότες και παρόλες τις προφυλάξεις και την προκαταρκτική πραγματογνωμοσύνη, αποδείχτηκε ξαφνικά εντελώς μεθυσμένος. Στις ερωτήσεις για την προσβολή που του έκανε ο Μύτια, αρνήθηκε ξαφνικά να απαντήσει. Ο Θεός μαζί του, ο Ηλιούσκα, δεν μου το επιτρέπει. Ο Θεός θα με ανταμείψει. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ποιον εννοείτε? Ο Ηλιούσκα, ο Ηλιούσκα, ο γιώκας μου. Μπαμπάκα, μπαμπάκα, πώς σε ταπείνωσε αυτός. Κοντά στην πέτρα μου, του είπε το παιδί μου. Τώρα πεθαίνει. Ο λοχαγός έβαλε ξαφνικά τα κλάματα και έπεσε με φόρα στα πόδια του Προέδρου. Τον έβγαλαν γρήγορα γρήγορα έξω, ανάμεσα στα γέλια του ακροατηρίου. Η εντύπωση που προετοίμαζε ο εισαγγελέας κατέρευσε. Ο συνήγορος εξακολουθούσε να υποφελείται από κάθε περίπτωση όλο και περισσότερο και έκανε εντύπωση με τη γνώση και των πιο μικρών λεπτομεριαιών της υπόθεσης. Έτσι λόγω χάρη η κατάθεση του Τρίφωνα έκανε στην αρχή μεγάλη εντύπωση και φυσικά δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή για τον Μύτια. Αυτός ήταν που σύμφωνα με τους θετικούς υπολογισμούς του ανέφερε πως ο Μύτια στον πρώτο του ερχομό στο Μόκρογε, ένα μήνα σχεδόν πριν από την καταστροφή, δεν μπορεί παρά να ξόδεψε 3.000 ή ελάχιστα λιγότερα. Μονάχα για τις τσιγκάνες πόσα πέταξε και στους δικούς μας, τους ψηριάριδες, τους μουσίκους, εκείνα δεις τι πέταξε. Και στις κοπέλες μας, στις κοπέλες του χωριού, να δεις πώς θα πήγαινε. Πλουτίσαμε όλοι στο χωριό μας από τότε. Πρώτα είχαμε φτώχειες. Με δύο λόγια, θυμήθηκε το κάθε έξοδο και έκανε ακριβείς υπολογισμούς. Με αυτόν τον τρόπο η υπόθεση πως είχαν ξοδευτεί μονάχα 1.500 ρούβλια και τα άλλα κρύφτηκαν στο φυλαχτό φαίνονταν αδύνατη. Με τα μάτια μου τα είδα τα λεφτά που κράταγε. Τα είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Τα κράταγε στα χέρια του. Κράταγε 3.000. Το βλέπα καθαρά, όπως τα έβλεπα ένα καπίκι. Εμείς τα ξέρουμε από λεφτά. Αναφώνησε ο Τρίφωνας, θέλοντας με όλη του τη δύναμη να φανεί ευάρεστος στις αρχές.

ακούσματα, την οποία προγραμματίσε 89,5, η Έλλη Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητας της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Λασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρών. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης
1: σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιλέας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιλέας και Βορείος Κοράδων από τους 97,7.
2: Και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριο, στο περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.

της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια διάρκεια δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Αντώνης Παντελιός ρυθμίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας δηλαδή του τηλεφωνικού μας κέντρου, για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μια λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη.

θέμα να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο Θέλημά Σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από Σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μην με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από Σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύσω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της μέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.

μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίκαιο ονομάζεται θαύμα θαυμάτων και να η απόδειξη. Θαύμα κατά την ουσία, διότι τα Άγια Δώρα, ενώ πρώτης ευλογίας, είναι πράγματι κατά την ουσία ψωμί και κρασί. Μετά την ευλογία και τον αγιασμό, είναι κατά την ουσία το άχρηστο σώμα και το τίμιο αίμα του Χριστού. Θαύμα κατά ποσό, διότι όλο το σώμα του Χριστού βρίσκεται σε όλον τον Άγιο Άρτο και επίσης ολόκληρο σε κάθε Αγία Μερίδα. Θαύμα κατά ποιότητα, διότι αισθανόμαστε μεν την ποιότητα του ψωμιού και του κρασιού, αλλά τρώμε και πίνουμε σώμα και αίμα Χριστού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

τον θεωρείς φτωχότερο από όλους, έστω και αν έχει αποκτήσει περισσότερα χρήματα από όλους. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχειες και τα πλούτη, όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αυθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται, γιατί ποιο είναι το όφελος από την αυθονία εκείνη των νερών, όταν το πάθος μένει άσβηστο. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αυθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής. Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών, καθώς όν χωρίς την υπομονή ούτε μία αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή και πολύ σωστά. Γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν. Αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή, δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος

αναγνωρίσει κανείς την αμαρτία και να αγαπήσει την αρετή, να απομακρυνθεί από το κακό και να εκτελεί το αγαθό. Προηγείται δε αυτόν το να κατηγορείς τις αμαρτίες σου και να μετανοείς ενώπιον του Θεού. Να καταφεύγεις αυτόν με συντετριμμένη καρδιά και να καταφεύγεις στο πέλαγος της εξυπλαχνίας του, θεωρώντας τον εαυτό σου ανάξιο να συναριθμηθεί με τους Υιούς του Θεού. Όπως έλεγε ο Άσωτος Υιός μετανοώντας, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου». Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Ο Θεός είναι κτίστης και δημιουργός των αγγέλων, που τους δημιούργησε εκ του μηδενός και τους έκανε κατά τη δική του εικόνα ασώματη φύση, ως σαν κάποιον άνεμο και άλλη φωτιά, όπως λέγει ο Θείος Δαβίδ, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, περιγράφοντας την ευκοινησία και τη φλογερότητα και τη θερμότητα και τη διεισδυτικότητα και την ταχύτητά τους στο Θείο Πόθο και τη Θεία Υπηρεσία και την ανωδική τους τάση και την απομάκρυνσή τους από κάθε υλική σκέψη. Ο άγγελος, λοιπόν, είναι ύπαρξη πνευματική, αϊκίνητη, ελεύθερη, ασώματη, που υπηρετεί τον Θεό και κατά χάρη έχει λάβει στη φύση της την αθανασία, που το σχήμα και την κατάσταση αυτής της ύπαρξης μόνο ο κτίστης γνωρίζει. Και ονομάζεται ασώματη και άειλη σε σχέση με εμάς, διότι κάθε τι που συγκρίνεται με τον Θεό, το μόνο ασύκριτο, βρίσκεται ότι είναι δυσκίνητο και υλικό, επειδή μόνο το Θείο είναι αληθώς άειλο και ασώματο. Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

οι αρετές βοηθούν τον νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πάντα.

τελειώσουμε το πρώτο μας ημίωρο με την προσευχή της αγάπης. Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε, λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας, τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε, λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποφυνίσκουμε.

Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίσει τίποτα αναπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν, όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνείς στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε και μας άνθρωπος. Αναπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορά σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαθίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθε για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει και δεν καταδέχτηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν, που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μην είδε την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχυνες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σε συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί, είπε σε εκείνον που τον ράπησε, η κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Είδε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νοκρεποίησε, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομιστεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχηρή. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε το παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες? Όσιο Σημαίων, ο νέος θεολόγος.

βασίλειο μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. Πάτερ, ους δε δοκάσμι. Θέλω, είμαι όπου είμαι εγώ, κακή είμαι όσοι με τεμώ, ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν. Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχεις σε αυτήν είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί. Και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. Και εγώ την δόξα ειν δε δοκάσμι, δε δοκαυτής. Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή Του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί, ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν

Θαυμάστερο, τον οικειότερο πατέρα. Ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με τον Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο, Πατέρα. Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της θείας αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκησε αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασύγει το ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνος τους χεροβικούς ύμνους που όπως έλεγε ακούν

έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηθα, δεν σκέφτεται το φόνο. Ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Λεγόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του, μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος και αν είναι,

σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί χαίρονται και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει ένα αποφευκτό το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διαίσθηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίου βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κίνησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά συντήρητος ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει, ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα, δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση και ακόμη η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει, σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επιεικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή αποπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια.

εσωτερική προσευχή. Βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο. Και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της, γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή απευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συμβουδαλημένο. Εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας, βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άθρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των μηχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

σου αγάπη έστεινε. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζεται ως αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν θέλη, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

ρυθμό της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανά. Το φόνο της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2 στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του πατέρα του. Αυτός μας το γνώρισε. Το θύριο λοιπόν είναι άλυτο και κατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε τον Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβδίν και τα σεραφείμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακυρίσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με τον μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο από αυτά, διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίσουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

όσα αναφέρονται στο Θεό καθεαυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του. Ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να ληφθεί. Όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό, δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργος.

του Θεού είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις. Εννοώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία με την καλή θέληση του Πατέρα Του και τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνος και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε

οικειοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με Πνεύμα Θεού από τα Ιερά Λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς. Διότι όπως είπαμε, η γνώση του Θεού έχει από τη φύση της σπαρεί μέσα μας. Επειδή όμως η κακία του πονηρού επικράτησε πάρα πολύ στη ζωή των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να οδηγήσει ορισμένους στο πλέον παράλογο και χειρότερο από όλα τα κακά βάραθρο της απώλειας, να λένε δηλαδή ότι δεν υπάρχει Θεός. Την αφροσύνη τους την περιγράφει ο προφήτης Δαβίδ λέγοντας: «Είπε ο άφρον με τη σκέψη του, δεν υπάρχει Θεός». Οι μαθητές μάλιστα και Απόστολοι του Κυρίου, αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αρνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία. Οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

ασυλλάχητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος. Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι επαφές. Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως. Και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει. Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη. Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άλλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο, τόσο να το φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο? Επομένως, μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώμα.

πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το περιόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός.

ουσιαστικές διαφορές για τον Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για τον Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά τι δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για τον Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα Αγαθός. Διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη Θεήν, διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη Έθιν, που σημαίνει καίει, διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος

Bendición.

Στους ουρανούς δεν υπάρχει ούτε θάνατος, ούτε έφθρα κινήσεως. Εκεί υπάρχουν μόνο οι σκηνές των Αγίων. Και οι Άγιοι εκείνοι ζουν μέσα στη χωρίς τέλους αγαλίαση, τη χαρά και την ευφροσύνη. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός, στις σκηνές των πιστών ακούγεται πανηγυρική φωνή χαράς και αγαλιάσεως. Οι σκηνές αυτές είναι αιώνιες και δεν έχουν τέλος. Αυτές δεν καταραίουν με το πέρασμα του χρόνου. Δεν αλλοιώνουν εκείνους που τις κατέχουν, αλλά στέκονται διαρκώς ακμαίες. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί δεν υπάρχει τίποτε φθαρτό, ούτε θνητό, αλλά όλα είναι θάνατα και άφθαρτα. Ας ξοδέψουμε λοιπόν για αυτή την οικοδομή τα χρήματά μας σε ελεημοσύνες. Δεν μας χρειάζονται ούτε οικοδόμοι, ούτε εργάτες, γιατί αυτού του είδους τα σπίτια τα χτίζουν τα χέρια των φτωχών. Αυτοί χτίζουν εκείνα τα σπίτια. Και μην απορείς, γιατί αυτοί μας χαρίζουν τη βασιλεία των ουρανών και μας δίνουν παρησία μπροστά στο Θεό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

όσοι πιστεύουν. Δεν ξέρουν τι είναι η υποκρισία, η κολακία, η προσωποληψία. Γιατί σε όλες τους τις ενέργειες είναι ευθύς, τίμιοι και ειλικρινείς. Δεν υπερηφανεύονται και δεν υψηλοφρονούν για τους επαίμους και τις κολακίες που τους κάνουν οι άλλοι. Αποστρέφονται το κόσμο της αμαρτίας, ακολουθώντας την υπόδειξη του Αποστόλου Παύλου. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται τες του βίου πραγματίας ή να το στρατολογήσαν τι αρέσει. Εάν δε και αθλήτης, ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει. Όσοι πιστεύουν, δεν λένε ποτέ ψέματα. Δεν είναι πλεονέκτες. Δεν κοινωνούν ανεξομολόγητοι. Δεν κατακρίνουν τους άλλους. Με δύο λόγια, βαδίζουν προσεκτικά και σταθερά στο δρόμο των εντολών του Χριστού και πιστεύουν σε Αυτόν όχι με τα λόγια, αλλά ενέργο και αληθεία. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το θελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με σκοπό «αν φτάσω μέχρι εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες», θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει.

αγάπη από το Θεό, τη δίνουμε στον άλλον χωρίς να μας ενδιαφέρει καθόλου τι θα την κάνει. Αυτό είναι το σπουδαίο. Δηλαδή όπως το έκανε ο Χριστός. Ακριβώς. Και όπως το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα. Πολλοί άνθρωποι του Θεού έτσι αγαπούν. Δεν αγαπούν επειδή περιμένουν κάτι από αυτόν που αγαπούν. Αγαπούν γιατί άμα πάβεις να αγαπάς, πάβεις να ζεις.

σου παίρνουν ό,τι καλύτερο έχεις μέσα σου. Μην απελπίζεσαι. Μόνος ήσουν πράγματι αδύναμος. Αλλά με του Θεού τη βοήθεια είσαι τρομερά δυνατός. Ασκώντας και χαλιβδώνοντας τη βούλησή σου, ώστε να κάνει το θέλημα του Θεού. Να αφαιθείς με ταπείνωση και εμπιστοσύνη στο ελαιός του. Αν έτσι κάνεις, τότε και οι προσευχές των αδελφών σου θα σε βοηθήσουν πολύ. Όσιος μακάριος της όπτης.

μετρήσουμε το πλήθος της ευσπλαχνίας του Θεού και να μετρήσουμε το μέγεθος της καλοσύνης Του. Ενώ τα αμαρτήματα, όποια κι αν είναι, και μετριούνται και είναι δυνατόν να υπολογιστούν. Επομένως, τα αμαρτήματά μας, παρόλο που μετριούνται και υπολογίζονται, δεν μπορούν όμως να νικήσουν την αμέτρητη φιλανθρωπία και τους αναρρύθμιτους εκτιρμούς του Θεού. Άγιος Ιωάννης

λόγος του Θεού έχει χαμηλή πόρτα. Για να μπει κανείς μέσα, ή πρέπει να είναι παιδί, ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι. Ιερός Αυγουστίνος, επίσκοπος Ιππώνος.

κατορθώνεται με πόνο και χρόνο, με πολλή άσκηση και εξαναγκασμό του εαυτού μας και με υπομονή. Οριμάζει δε με τέλεια διάκριση και τότε πλέον φανερώνει τους καρπούς της. Όσιος Κύριος, Κύριος ο Φιλεώτης.

αγαπήσει, απαιτεί ικανό και έμπειρο πνευματικό πατέρα. Όπως για την ασθένεια του σώματός μας, ψάχνουμε να βρούμε έμπειρο γιατρό, κατά τον ίδιο τρόπο και για την ασθένεια της ψυχής μας επιβάλλεται ο σοφός και με αγιότητα.

αρχή για να ζήσει τη χριστιανική ζωή είναι το να ασχολείται πάντοτε ο νους του ανθρώπου με τη μελέτη των λόγων του Θεού. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

ελπίζεσαι, έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει

ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διορίσιμη οδηπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφης μουσικής. Να ευχαριστήσω και τον Αντώνη Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελένου, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Σε δύο σημαντικές εκκλησιαστικές μορφές εκείνων των χρόνων που αποτελούν μαζί με άλλες σπουδαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες τους Μικρασιάτες, Έθνο Μάρτυρες, που η μνήμη του θυμάται κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο την Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κ. Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Κ. Σιδηρά, να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Ευχαριστώ κύριε Παπά για την προσγειωνόμενη πρόσκληση, την οποία αποδέχθηκα με πολύ χαρά και συγκίνηση, και αποστέλνω και εγώ με τη σειρά μου τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου στους απανταχού Έλληνες και βέβαια στους Μικρασιάτες αδερφούς που εφέτος τιμούν η ιερά μνήμη μεγάλου γεγονότος που είναι η μικρασιατική καταστροφή.
0: Και εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης και να παρακαλέσουμε εισαγωγικά να ακούσουμε μια δική σας τοποθέτηση για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα και όπως είπαμε και πιο πριν στην εισαγωγή μας θα μιλήσουμε για τον Μητροπολίτη Κεδονιών Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλιον Ευθύμιο.
1: Και είναι μια περίοδος κατά την οποία ο εθνικισμός στην Τουρκία, ο οποίος βρίσκονταν κάτω από το μανδύα των νεοτούρκων αρχικά και μετέπειτα των διαπαιδικών, οδήγησε στην πραγματικότητα η αιτησία να αναδείξει για ακόμη μία φορά τους νέο εθνοιερομάρτυρες ελληνικούς της, οι οποίοι έδωσαν ως καλύτιμένες μέχρι και την τελευταία ρανίδα του αίματος τους υπέρ του ποιμιώτους. Είναι μια περίοδος κατά την οποία μπορώ να πω ότι ταιριάζει η φράση ότι παρομοιάζεται από πολλούς ιστορικούς με εκείνη την περίοδο των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όταν εκατόντες θυμάτων χριστιανών έφευγαν από τη ζωή με μαρτυρικό τρόπο και βεβαίως οι κάθε βαθμίδος κληρικοί ήταν οι πρωτεργάτες και πρωτοστάτες αυτής της θυσίας. Έτσι λοιπόν και η Αγία Πεντάδα, όπως την έχω ονομάσει, των εθνοιερομαρτύρων της Μικρασίας, των πιο γνωστών, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί, όπως είναι ο Κεδονιών Γρηγόριος, ο Ζήλων Ευθύμιος, ο Μοσονησίων Αμβρόσιος, ο Ιεκονίων Προκόπιος και φυσικά ο της πρωτευούστης της Ιωνίας, Σμύρνης Χρυσόστομος, αυτή η Αγία Πεντάδα σφράγισε με το μαρτυρικό της τέλος, θα λέγαμε, αυτό τον μεγάλο ξεριζωμό, τη μεγάλη έξοδο, την γενοκτονική έξοδο των αδερφών μας Μικρασιατών. Οπότε αποτείουμε τον ελάχιστο φόρο τιμής για τα 100 έτη από την αποφράδα, εκείνη η περίοδο κατά την οποία ξεριζώθηκε μετά από 3.000 χρόνια ο ελληνισμός της μεγάλης γης της Ιωνίας.
0: Ποιο ήταν το κλίμα, ποια κατάσταση επικρατούσε, κύριε Σιδηρά, λίγο πριν από τον πόλεμο, λίγο πριν από την μικρασιατική εκστρατεία σε αυτές τις περιοχές?
1: Οι επαρχίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μικρασία, κύριε Παπά, ήταν από τις πιο αναπτυγμένες και οικονομικά, κυρίως βέβαια των παραλίων, οι εκκλησιαστικές επαρχίες ήταν οι πιο αναπτυγμένες οικονομικά, κοινωνικά, πνευματικά και πολιτισμικά. Αυτές οι Μητροπόλεις είχαν να επιδείξουν μεγάλη προσφορά στα γράμματα, στην παιδεία, στην ελληνοορθόδοξη παιδεία, στο κοινοτικό σύστημα, στην άπια κοινοτική οργάνωση. Και βεβαίως υπήρχε ένα αχμαίο ελληνικό φρόνημα, το οποίο ουδέποτε, παρά το ότι βρίσκονταν κάτω από το Οθωμανικό ζυγό, δεν είχε χάσει, δεν είχε απολέσει τις πατρογονικές του ρίζες, την ιστορική αναφορά, το ιστορικό του DNA, όπως συνηθίζω να λέω, το ιστορικό και θρησκευτικό του DNA. Είναι μια περίοδος κατά την οποία έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Μικρασιάτες ήδη γεύονται στη Δυτική Μικρασία, όπως και στην Ανατολική Θράκη, οι Θρακιώτες Έλληνες, και αυτό το αγνοούν πολύ. Τα πρώτα θύματα δεν είναι οι Πόντιοι, είναι από το 1900 δημοσιάτες με εκτοπίσεις, με βασανιστήρια και με δολοφονίες. Πίστευαν όμως ότι μετά το τέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το 1918, και υπήρξε και μια περίοδος ανακοχής μέχρι το 1919, ότι πλέον θα μπορούσαν να ξαναχτίσουν την ζωή τους όπως ήταν και πριν. Και πραγματικά αυτό φαινόταν, διότι τότε δημιουργούνται η Μεγάλη Ελλάδα, το όραμα του Εθνάρχου Βενιζέλου, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Όμως αναπάντεχα για πολλούς απρόσμενα έχουμε την επέλαση πλέον του κεμαγικού επαναστατικού αντάρτικου ενώπιον των οφθαλμών του Σουλτάνου, καθεστώτος του Κεμάλ, ο οποίος δεν οργανώνεται και αρχίζει πλέον ένας συστηματικός, μεθοδικός και ανηλαίης διωγμός προκειμένου να γίνει η εκαθάριση, η γενοκτονική εκαθάριση όλων αυτών των εποχών, διότι οι Ρωμνοί θεωρούνταν αγκάθι στα σπλάχνα της τότε καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν αγωνίζονται οι κληρικοί του Οικουμενικού Θρόνου όλων των βαθμίδων προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός, να μην ξεριζωθεί, διότι από την πλευρά τότε του εκστρατευτικού σώματος των Ελλήνων που τον Μάιο του 1919 μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πολεμό κατέλαβε αυτό το εκστρατευτικό σώμα ως ειρηνική δύναμη την Μικρά Ασία, δεν περίμεναν και κάτι περισσότερο, διότι ο Στεριάδης δεν είχε ιδιαίτερη συμπάθεια προς τους κληρικούς, οπότε οι αρχιερείς ήταν αυτοί που αποτέλεσαν την μόνη ουσιαστικά σπίδα προστασίας των Ρωμιών που είχαν πλέον αντιληφθεί ότι θα περνούσαν άσχημα, αλλά δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι το 22 θα ήταν η αποφράδα χρονιά που θα τους ξερίζωνε οριστικά. Αυτό είναι το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο πριν φτάσουμε στην κατάρρευση του μετόπου.
0: Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα που μας περιγράφεται η Εκκλησία, το Οικουμενικό Πατριαρχείο εν προκειμένου, πώς παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις, τις εσωτερικές διαμάχες στην Τουρκία? Γιατί υπήρξαν και τέτοιες διαμάχες στο εσωτερικό της.
1: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οφείλω να πω ότι βρέθηκε σε μια δύσκολη θέση, γιατί είναι κάτι το οποίο αγνοείται από τον πολύ κόσμο. Το 1919 παρετείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γερμανός ο Πέμπτος, αυτός ο αποχαλκιδόνος, ο ήρωας Πατριάρχης, που σε άλλες εποχές είχε στήθει το ενώπιον της υψηλής πύλης για να προστατεύσει τα προνόμια. Παρετείται το 1919 και δυστυχώς, κύριε Παπά, από το 1919 μέχρι και τα τέλη του 1921 το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν ακέφαλο. Δεν το γνωρίζουν πολλοί ακόμη και ιστορικοί, διότι διατυπώνουν και απόψεις ελαφρά την καρδία. Δεν υπήρχε Οικουμενικός Πατριάρχης. Χείρευε ο Οικουμενικός Θρόνος και αναπληρώνονταν από το ποτηρητή με βάση τους εθνικούς κανονισμούς. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ναι, δεν είχε τοποτηρητή στον Οικουμενικό Θρόνο, αλλά δεν είχε την προσωπικότητα εκείνη η οποία θα έπαιρνε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξει ένας μεγαλύτερος συντονισμός για την αποτροπή της φαγής παρά ταύτα η μητέρα ετησίας Κωνσταντινούπολεως. Και έχω μπροστά μου αυτή την ώρα που σας μιλάω από το αρχείο μου δεκάδες πρωτότυπα κείμενα, τα οποία είναι οι επιστολές της Αγίας Ιεράς Συνόδου και του τοποτηρητή. Αρχικά ήταν ο Προύσης Δωρόθεος και μετά ήταν ο Κεσαρίας Νικόλαος Σακόπουλος, με τον οποίο έχω ασχοληθεί στην διδακτορική μου διαφυλή. Λοιπόν, αυτοί είχαν γράψει πάμπολες επιστολές προς τις μεγάλες δυνάμεις, προς τους υπάτους αρμοστάς των μεγάλων δυνάμεων, προκειμένου να σωθεί ο πληθυσμός της Φατιμάς Ανατολής, διότι αποδεκατιζόνταν χιλιάδες Έλληνες κάθε ηλικίας. Και αυτό το πράγμα δείχνει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο ναι, δεν ήταν συγκρατημένο από την άποψη ότι δεν ήξερε ποια θα ήταν η εξέλιξη των πραγμάτων, διότι υπήρχε και εκστρατευτικό σώμα Ελλήνων. Αλλά δεν παρέμενε σιωπηλό και απαθές απέναντι στον πόνο του τιμίου του. Τα κείμενα αυτά μπόρεσε να περισσώσει ό,τι ήταν δυνατόν.
0: Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό μέσα από τις αναφορές που θα πραγματοποιήσουμε στον Μητροπολίτη και τον Ιόν Γρηγόριο και τον Επίσκοπο Ζήλιον Ευθύμιο. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και αμέσως μετά επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: αναφορές, κάποια εισαγωγικά στοιχεία καλύτερα για που περιγράφουν το ιστορικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής βεβαίως εντάσσεται και η Εκκλησία και οι εκκλησιαστικές προσωπικότητες εκείνου του καιρού. Όμως, όπως θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και στη συνέχεια και το ανέφερε πριν από λίγο και ο καλεσμένος μας, ο κ. Σιδηράς, και αυτές οι δύο σημαντικότατες προσωπικότητες και άλλοι πολλοί ακόμη έρχονται να μας θυμίσουν ότι αυτή η αλυσίδα μαρτυρίου που έρχεται από το μεγάλο ξεσηκωμό του 1821 και αφορά τη συμμετοχή της Εκκλησίας στα δρόμενα υπέρ του λαού, υπέρ των πιστών, και πριν από το 1821, για να μην ξεχνάμε και τα προηγούμενα επαναστατικά κινήματα που δεν τελεσφόρησαν, αλλά και στα χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Αν έρθουμε στα νεότερα χρόνια, υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες που έδειχναν το δρόμο και έμειναν στην ιστορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Σιδηρά, με τον Μητροπολίτη Κηδονιών Γρηγόριο.
1: Ο Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος, κατά την ταπεινή μου άποψη, θα έλεγα ότι είναι το ισιότερο πνευματικό ανάστημα του αποδράμας μετέπειτα Σμύρνης Χρυσόστομου Καλαφάτη. Γιατί το λέγω αυτό? Μικρασιάτης στην καταγωγή, γεννημένος το 1864 στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας, σπουδαγμένος στη θεολογική σχολή της Χάλκης, ανατεθραμένος μέσα στο πνεύμα των αυλών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διδάσκαλος ο Γρηγόριος Ορολογάς, όπως ήταν το επίθετό του, Ισαά Τσόγλου, που είχε μεταφράσει, ως διδάσκαλος μέσα στον ιστό, τον αστικό ιστό των Ελληνοορθόδοξων, των Ρωμαϊκών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης, από τα Σαλόνια βρέθηκε στα Αλόνια της Μακεδονίας να πολεμά ως διγενής ακρίτας, γιατί χρησιμοποιώ αυτόν τον ποιητικό και λυρικό λόγο, γιατί ήταν ένας πολύ περιεργημένος επίσκοπος, αριστούχος απόφυτος της περιπίστου και παλεφάτου θεολογικής σχολής της Χάλκης, ο οποίος ανάδωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, κύριε Παπά, στη διδασκαλία, τόσο στα μεγάλα ιδρύματα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κωνσταντινούπολης, όσο επίσης και της Θεσσαλονίκης και των Σερών. Αλλά φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον προόριζε για επίσκοπο, και μάλιστα επίσκοπο ο οποίος θα λάμβανε το βάπτισμα του Πυρός με εθνικό φρόνημα, σε μια περίοδο που αναφύεται ο εθνικισμός των Βουλγάρων, των Σέρβων, των Ρουμάνων για τη Μακεδονία, και βεβαίως καθυστερημένος ο εθνικισμός των Τούρκων. Και το λέγω αυτό διότι ενώ υπηρέτησε ως προς το σύνδελο στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και διδάσκαλος αργότερα και ιεροκήρυκας στην Ακριτική Μητρόπολη Σερών, και βεβαίως πρωτοσύγγελος για δύο χρόνια στη δράμα πλησίων του Χρυσοστόμου, του εθνοιερομάρτυρος Χρυσοστόμου του μετέπειτα Σμύρνης, είχε καταφέρει να αντιληφθεί ότι η περίοδος εκείνη ήταν περίοδος κατά την οποία το ελληνικό κράτος, το οποίο ήταν ανύπαρκτο στη Μακεδονία, και αυτό το ομολογούν όλοι στις ιστορικές πηγές, η Εκκλησία ως εθναρχούσα κυβωτός και σώζουσα το γένος των Ρωμιών έπρεπε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έτσι, κοντά στον Χρυσόστομο Καλαφάτη 1901-1902, ο οποίος ήταν πρωτοσύγγελος του Χρυσοστόμου του δράμας, κατάφερε να διδαχθεί από το παράδειγμα το εθνικό, το αγωνιστικό, το ατρόμητο, το ανυπότακτο του δράμας Χρυσοστόμου. Δεν είναι τυχαίο το ότι τον ονόμασα ίσως το πιο αξιοπνευματικό ανάστημα του δράμας Χρυσοστόμου, διότι το απέδειξε, κύριε Παπά. Όταν λοιπόν στο 1902 η Αιγαία Κεράσινοντας του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό την προεδρία του τότε Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακήμ του Τρίτου του Μεγάλου Πρεπούς, τον εξέλεξε παμψηφή Μητροπολίτη Στρομίτσης, Τιβερίου Πόλος και Στρομίτσης, ήξερε το Οικουμενικό Πατριαρχείο ποιον άνδρα επέλεξε ότι πολύ απλά είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία, ιδίως μετά την έγερση στο Ίνιντεμ των Βουλγάρων, όπου πλέον επέφυγε η σφραγίδα και υπογραφή ότι η Μακεδονία είναι βουλγαρική και πρέπει πάση θυσία να υποταχθεί στο βασίλειο των Βουλγάρων. Και επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής είχε μια τάση να στέλνει νέος μορφωμένος δυναμικούς με εθνικό φρόνημα αρχιερή στη Μακεδονία, επέλεξε και τον Μικρασιάτη Γρηγόριο Ορολογά. Όταν βρέθηκε στη Στρόμνιτσα, η Στρόμνιτσα εμαστίζεται κυριολεκτικώς από τον εθνικιστικό, τον εθνοφιλετικό τύφο του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Αποδεκατίζονταν χωριά, περπολούνταν σχολεία και εκκλησίες, εδιάζοντο κορίτσια, δάσκαλοι και γενείς κακοποιούνταν. Τα πάντα έπρεπε να υποταχθούν στη Βουλγαρική Εξαρχία. Και ενώ φαινόταν προς στιγμήν ότι το σχέδιο θα επικρατούσε, η εμφάνιση του νέου Μητροπολίτου Στρομνίτσης Γρηγορίου Ορολογά χάλασε τα σχέδια των εθνικιστών Βουλγάρων. Διότι από τις πρώτες ώρες δεν γεύτηκε χαρά ύπνου στα βλεφαρά του και ανάπαυση στους κοροτάφους του και αγωνίστηκε στεναρά μιμούμενος το παράδειγμα του γεροντός του, Γράμμας Χρυσοστόμου, να περιέρχεται με το άτι, με το άλογο, όπως περιγράφουν οι ιστορικές πηγές, από χωρίο εις χωρίον και από κομμόπολη εις κομμόπολη, προκειμένου να εμψυχώσει το πίμνιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, λέγοντάς τους: «Η λέξη πατριαρχικός ορομνήμου σημαίνει Έλληνας». Είναι ταυτόσιμες οι έννοιες. Είναι συγκλονιστική η φράση του. Την έλεγε ο Δράμας. Η λέξη πατριαρχικός σημαίνει Έλληνας. Η λέξη εξαρχικός σημαίνει Βούλγαρος. Διαλέξτε ποια είναι η ταυτότητα των προγόνων σας και ποια των παιδιών σας που θα μείνουν εδώ. Έτσι λοιπόν κατάφερε μέσα στο πρώτο εξάμεινο αυτούς τους φοβισμένους. 4.000 ήταν ακόμη η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Μακεδονία ήταν υπό τον Οθωμανικό ζυγό. Του ποιμίου του να τους κάνει λέοντες, πυρπνέοντες, να σώσει την ταυτότητα, την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα της ιστορικής πόλεως της Στρομνίτσης, της επαρχίας Στρομνίτσης και να γίνει το μαύρο πρόβατο κυριολεκτικός, να γίνει το σημείο αντιλεγόμενων ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Βουλγάρους, οι οποίοι πάμε πολλές φορές προσπάθησαν και το έστησαν καρτέρι για να τον δολοφονήσουν εν ψυχρό και πάντοτε εσώζεται ως εκ θαύματος. Φαίνεται ότι η Θεία Πρόνοια τον ήθελε αγωνιστή και σωτήρα και του ελληνισμού αργότερα στην ιστορική επαρχία των Μακεδονιών. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Παπά, ότι δύο παράλληλοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οι ζωές τόσο του Σμύρνης Χρυσοστόμου, του τότε Δράμας, όσο και του πνευματικού του αναστήματος του Στρομνίτσης Γρηγορίου. Διότι η εθνική δράση κατά των Βουλγάρων του Χρυσοστόμου Δράμας προκάλεσε την έντονη αντίδραση των Οθωμανικών αρχών, ώστε η ψηλή πύλη απέτησε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να τον απομακρύνει από τη Δράμα ως ταραχοποιό στοιχείο. Το ίδιο ακριβώς εζητήθη μετά το 1905 την τελευταία απόπειρα, αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Γρηγορίου από τους Βουλγάρους της Στρόμνιτσα, να απομακρυνθεί και ο Γρηγόριος από τη Στρόμνιτσα, διότι είναι ταραχοποιό στοιχείο για την Οθωμανική τάξη και διοίκηση της επαρχίας του. Κατά τον ίδιο ακριβώς πανωνιότυπο τρόπο. Οπότε, ο μεν Δράμας Χρυσόστομος μετατίθεται στην ιστορική μετρόπολη Σμύρνης, ο δε Στρομνίτσης Γρηγόριος Ορολογάς στην αρτισυσταθήσα, τότε Μητρόπολη Κιδωνιών. Και έτσι πλέον, με έμφορτο τον εσωτερικό του κόσμο από αυτό το εθνικό παλμό, από αυτό το εθνικό αίσθημα για αγώνα, για θυσία, για υπεράσπιση των ιερών και των δικαίων, της φυλής και του γένους, μεταβαίνουν από την μαρτυρική Μακεδονία. Δεν είχαν τη χαρά να τη δουν απελευθερωμένη στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13. Μεταβαίνουν πλέον στην μεγάλη Ιωνική γη για νέους αγώνες και νέες θυσίες. Έτσι τοποθετείται στην Μητρόπολη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και όπως μου περιέγραφε όσο τον έζησα, και αυτό είναι ζώσα μαρτυρία που καταθέτω σήμερα στην εκπομπή σας, ο παππούς μου Ιωάννης Σιδεράς από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Τράκης, πάντοτε μου έλεγε ότι από τις ομορφότερες πόλεις που συνάντησε με ακμαίο ελληνικό πληθυσμό, με πλούτο, με πνευματικό επίπεδο, ήταν οι Κηδονιές. Το περίφημο Αϊβαλί, όπως το γνώριζε, η ντόπιοι. Λοιπόν, βρίσκεται σε μια άρτιστη σταθή σαν Μητρόπολη, την οποία πρέπει να την οργανώσει. Είναι ο πρώτος επίσκοπος αυτής της Μητροπόλεως. Και πραγματικά την ανασταίνει εκ της τέφρας της. Από το διάστημα που τοποθετείται μέχρι και το 1914 που αρχίζει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Γρηγόριος οργανώνει τη Μητροπολή του. Δυστυχώς, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έφερε καταστροφές στην πόλη και στην επαρχία του. Θανάτους, εκτοπισμούς, είναι η περίοδος που σας είπα εισαγωγικά, που η Δυτική Μικρά Ασία στενάζει, όπως και η Ανατολική Θράκη. Οι νεότροποι πλέον έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο του λευκού θανάτου. Δεν είναι ο λευκός θάνατος, όχι αίμα, αλλά θάνατος μέσα από κακουχίες για τον αποδεκατισμό των Ρωμιών. Όταν τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, επιστρέφει ο Κηδονιών Γρηγόριος. Και ενώ είχε όνειρα να ξανά να συγκροτήσει την επαρχία του, δυστυχώς τα γεγονότα τον προλαβαίνουν και αγωνίζεται τουλάχιστον να περισσώσει με την κατάρρευση πλέον του μετόπου, να περισσώσει το τιμιό του οι ηρωικές εκείνες ημέρες του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου έχουν καταγραφεί εφάπαξ και ανεξίτηλα. Διότι είναι αυτός ο οποίος προσπαθεί να πείσει τους δημογέροντες και υπάρχουν και κείμενα, γραπτές μαρτυρίες παρακαλώ, να φυγαδευτούν οι Έλληνες, διότι η κατάρρευση του μετόπου μέχρι το τέλος Αυγούστου του 1922 θα επέφερε τον όλεθρο, τον παντελή αφανισμό του ποιμνίου του, δεν εισακούστηκε. Οπότε στις 22 Αυγούστου 4.000 από το ποιμνίο του αποδεκατίζεται με φρικτή σφαγή.
0: Μάλιστα. Θα μας τα πείτε στη συνέχεια. Πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό μια ελάχιστη διακοπή για να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και σε λίγα δευτερόλεπτα, κύριε Σιδερά, επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Μητροπολίτης Κηδονιών Γρηγόριος και Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος». Και αυτή η εκπομπή είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή, ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία». Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, που αναφέρεται στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας στην σπουδαία προσωπικότητα του Μητροπολίτη Κηδονιών και Αγίου Γρηγορίου και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο. Μας λέγατε πριν από λίγο λοιπόν, κύριε Σιδηρά, ότι 4.000 Έλληνες από το ποίμνιο του Κηδονιών Γρηγορίου σφαγιάζονται εκείνο τον καιρό. Υπάρχουν όμως και πολλές χιλιάδες που σώζονται με τις ενέργειες του Γρηγορίου, έτσι.
1: Μάλιστα, περίπου στις 33 τα στατιστικά δεδομένα λένε ότι η επαρχία του είχε 33 με 35.000 Ρωμιούς. Οι 4.000 σφαγιάζονται στις 22 με 23 Αυγούστου, αλλά και 20 περίπου χιλιάδες σώζονται, διότι με δικές του ενέργειες, αμερικανικά πλοία, ελληνικά πλοία υπό αμερικανική σημαία, σώζουν περίπου 20.000 από τους υπόλοιπους. Ο ίδιος δεν διαφεύγει, του ζητείται από τους προχωδημογέροντες, υπάρχουν πρακτικά της προχωδημογεροντίας που τον παρακαλούν να φύγει, να εγκαταλεί ο κλήρωτο, πάντοτε ο κλήρος για τους νεότερους ήταν το σημείο αναφοράς, το κόκκινο πανί, διότι θεωρούσαν οι νεότεροι και βεβαίως μετά οι κεμαριστές ότι αυτοί διατηρούν ακμαίο το φρόνημα και γι' αυτό ουσιαστικά εκδήλωσαν όλη την μανία τους απέναντι στον γειτονιόν Γρηγόριο και στους υπόλοιπους κληρικούς και βεβαίως στους προκοδημογέροντες και στους πλουσίους, στους καπρότα φέροντες της κοινότητος της Ελληνοορθοδόξου κοινότητος Κιδονιών. Αποδεκατίζονται και σφάζονται οι κληρικοί, φυλακίζονται και πεθαίνουν από κακουχίες, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, με ασθένειες όπως είναι ο εξανθηματικός τύφος και τόσα άλλα. Οπότε ο Γρηγόριος είναι αυτός ο οποίος υπομένει τα πάντα χωρίς να διαμαρτύρεται και βεβαίως η μαρτυρία, η πρωτοφανής μαρτυρία είναι ότι το μένος των διοκτών του και δημίων του ήταν τέτοια η μανία και το μένος τέτοιο, ώστε έσκαψαν αλάκο και τον ενταφίασαν ζωντανό για να αποθάνει ζωντανός μέσα στον λάκο. Βέβαια υπάρχει μαρτυρία και οφείλουμε ιστορικά να το πούμε ότι την ώρα που εμεταφιάζεται υπέστη ανακοπή και παρέδωσε το πνεύμα του. Αυτό δείχνει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ο Κιδονιόν Γρηγόριος δεν πρόδωσε το ποινιό του, παρέμεινε πιστός πνευματικός πατέρας και ποιμένος και συντάχτησε το μαρτυρικό τέλος του λαού του με το δικό του γενόμενος Άγιος της Εκκλησίας. Το 1992, την εποχή που ο Αρχιεπίσκοπος ήταν ο Μακαριστός Αθηνών και πάει σε Λάβρος Σεραφείμ, μαζί με τους υπόλοιπους τέσσερις η Αγία Πεντάδα. Έτσι, ελέγχθησε μαρτυρικά τον βίο του ένας μικρασιάτης στην καταγωγή στα ευλογημένα χώματα της Μικράς Ασίας.
0: Σε σημείο αυτό, κύριε Σιδηρά, να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή. Ακόμη μουσική και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορικό, ιδεολογικό, πολιτικό υπόβαθρο και γενοκτονία», ακούτε την εκπομπή ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Ιωάννης Σιδηράς, θεολόγος, εκκλησιαστικός, ιστορικός και νομικός. Και μετά από τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές αναφορές του κύριου Σιδηρά στην προσωπικότητα αλλά και στο βίο του Μητροπολίτη Κιδωνιών Γρηγορίου, να μιλήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση τώρα, κύριε Σιδηράκη, για τον Επίσκοπο Ζήλων Ευθύμιο.
1: Βεβαίως, κύριε Παπά, και θα έλεγα ότι είναι ο λιγότερο γνωστός ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος από την Αγία Πεντάδα των Μεγάλων Αρχιερέων, νέο έθνο ιερομαρτύρων και λοιπόν της Εκκλησίας μας. Αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι τυχαία η σημερινή συζήτησή μας, γιατί έκανα μία αναγωγή στο νου μου όλες αυτές τις μέρες όταν μου είπατε για αυτά τα δύο πρόσωπα. Γιατί υπάρχει κάτι το παράλληλο. Ο μεν Κιδωνιών Γρηγόριος υπήρξε το ανάστημα το πνευματικό του δράμας και μετέπειτα Λεμής Χρυσοστόμου, ο οποίος αγωνίστηκε για τη Μακεδονία. Ο δε Ζήλων Ευθύμιος υπήρξε άμεσο συνεργάτης των Πόντο, ενός μεγάλου μακεδονομάχου αρχιερέως του Αποκαστορίας, μετέπειτα Αμασίας, Γερμανού Καραβαγγέλη. Και δεν είναι τίποτα τυχαίο τελικά σε αυτή τη ζωή, γιατί η Θεία Πρόνοια αυτούς τους δύο άνδρες, τους οποίους εμείς ταπεινά τιμούμε με λόγο μνημοσύνη σήμερα, ταυτίστηκαν με δύο μεγάλους μακεδονομάχους αρχιερείς που αναδειχθήκαν και μεγάλοι αγωνιστές σωτήρες του μικρασιατικού ελληνισμού. Έτσι, ο Επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος Αγρυπέδης ήταν μυθυρινιός και θα έλεγα ότι εκ κυρίας μητρός μπορούσε να πει κανείς ότι η Θεία Πρόνοια τον είχε ορίσει για να τιμήσει το Ορθόδοξο Λάσο. Λοιπόν, γεννιέται στην Ιππιλίνη, στα παράκελα της Πρέσβου, το 1876. Εκεί πέρα αφιερώνεται σε πολύ μικρή ηλικία στην Ιερά Μονή Λιμόνος. Ολοκληρώνει την ημουνιάδα σχολή, διότι νονός του ήταν ο ηγούμενος του μοναστηριού, ο Άνθιμος Γεωργιέλης, και αργότερα έβγει και πηγαίνει, διότι ήταν ιδιαίτερα ευφύης και είχε έφεση στα γράμματα, και σπουδάζει στην Θεολογική Σχολή της Χάρτης, την οποία τελειώνει αριστούχος. Μάλιστα, να πούμε ότι ήταν τόσο επιμελής ιεροσπουδαστής Χαλκίτης, ώστε οι σημειώσεις του, οι οποίες ήταν σημειώσεις από τις παραδόσεις των καθηγητάτων του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, βρίσκονται ακόμη στο αρχείο της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Τι θέλω να πω με αυτό. Επρόκειτο για έναν άνδρα ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί και σε μεγάλη ακαδημαϊκή προσωπικότητα, διότι ήταν μια προσωπικότητα γραμμάτων. Και όμως η Θεία Πρόνοια αυτόν τον άνδρα τον οδηγεί πίσω, βέβαια, στην πατρίδα του ως απόφυτο θεολόγο, ως ιεροκήρυκα, ως σχολάρχη, ως πρώτο σύγκυρο της Μητροπόλεως Μυθυνής, αλλά τελικά ο τελικός σκοπός είναι ότι το 1912, πριν να κινηθεί εν κυρίω ο μεγάλος πατριάρχης Ιωακήμ, ο τρίτος ο μεγαλοπρεπής, η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε τον βοηθό επίσκοπο Ζήλων παρά το Μητροπολίτη Αμασίας Γερμανό Καραβαγγέλη. Τα Ζήλα ήταν μια μικρή πόλη κοντά στη Σαμψούντα, αλλά ουσιαστικά επειδή η Μητρόπολη Αμασίας ήταν Αχανής, μία από τις 7 μεγάλες Μητροπόλεις περισσότεροι ήταν στην αμάσια, γιατί οι περισσότεροι Έλληνες ήταν στην αμισό. Οπότε εκεί ήταν το εκκλησιαστικό διοικητικό κέντρο και έπρεπε λοιπόν να οργανώσει σχολεία το Πράτη, να ανοιγείρει ναούς το Πράτη, να οργανώσει το κοινωνικό σύστημα απομείως το Πράτη όλων αυτών των χιλιάδων Ελλήνων σε αυτές τις 350 περίπου ελληνοορθόδοξες κοινότητες. Αυτό ήταν ένα τιτάνιο έργο, γιατί η πνευματική αναγέννηση μέσα από τα σχολεία, από τα γράμματα και μέσα από το οργανωμένο κοινωνικό σύστημα ήταν κάτι το οποίο τον ήλκυε, γιατί ήταν άνθρωπος, όπως σας είπα, των γραμμάτων. Και βέβαια οι καρτοί φάνηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Η αστική του δράση δεν άρχισε να φανεί, διότι βέβαια το 1914 αρχίζει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Οπότε ο Τούρκος Εντέρ Πασάς, ο οποίος σε συνεργασία με το κίνημα των Νεοτούρκων είχε αποφασίσει τον πλήρη αποδεκατισμό του ελληνισμού της Κατημάς Ανατολής, δεν είναι εντολή για τον λευκό θάνατο, όπως σας είπα και στην περιοχή του Πάντου. Τι σημαίνει αυτό? Εκτοπισμοί, εκφοβισμοί, τρομοκρατία, κακουχίες, περπάτημα μέχρι θανάτου, βιασμοί, λαϊλασίες και καταστροφές, κλείσιμο σχολείων, περιπολίσεις σχολείων και εκκλησιών, ώστε ανέμακτα αρχικά να υποχωρήσει το ελληνικό στοιχείο και να τραπεί σε εκούσια φυγή. Αυτός είναι ο λευκός θάνατος, ώστε να μην κατηγορηθούν οι Τούρκοι από τις μεγάλες δυνάμεις ότι σφαγιάζουν. Τότε αντιστέκεται ο Ζήλων Ευθύμιος, διότι ήξερε πολύ καλά ότι στα μελέτα μπορούν στα τάγματα εργασίας, έχει γραφεί από τον μεγάλο Βακαλόπουλο, τον αείμνηστο καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι τα τάγματα εργασίας στην πραγματικότητα ήταν τάγματα θανάτου. Και γι' αυτό ακριβώς προτρέπει τους Άρενες από 16 μέχρι και 45 ετών να μην καταταγούν στον τουρκικό στρατό, διότι εκεί θα εντάσσονται στα τάγματα εργασίας και θα οδηγούνταν σε βέβαιο θάνατο, αργό, μαρτυρικό θάνατο, όπως και συνέβη σε πολλές άλλες περιοχές. Και τον άκουσαν, είναι αλήθεια, κύριε Παπά, τον Ζήλων Ευθύμιο, διότι ήταν ηθήνων νους. Ήταν ευθύς και εύστροφος, ήταν διορατικός. Και επειδή έβλεπε ότι θα αποδεκατίζονταν οι Έλληνες πόντοι, τους προέτρεψε να γίνουν λιτοτάκτες, όταν πήγαινετο. Γι' αυτό από τότε είχε στοχοποιηθεί από τις τουρκικές αρχές και απλώς ζητούσαν την ευκαιρία να συλληφθεί με βέβαιη κατηγορία, προκειμένου να οδηγηθεί στα στρατοδικεία, όπως και τελικά συνέβη, για να επιβληθεί η θανατική ποινή. Ο ίδιος ταξιδεύει αδιάκοπα από ενορία σε ενορία, εμψυχώνει, ενισχύει, σώζει Έλληνες από βέβαιο θάνατο. Και αυτό συμβαίνει μέσα στην περίοδο 1914-1918. Μάλιστα, το έτος ορόσημο είναι το έτος 1917, όταν αυτός κατά κάποιο τρόπο ο άντρας, ο εκκλησιαστικός άντρας, γίνεται ο ηθήνονος και του αντάρτικου σώματος που είχε ανθοφορήσει στην επαρχία Αμάσιας με τα Ιαννησού, Σαντσούντας, Τάφρας. Γιατί το λέω αυτό? Είναι άγνωστο σε πολύ κόσμο. Και εγώ όταν πριν πολλά χρόνια είδα κάποια κείμενα, έμεινα έκθαντος, ότι ο πρώτος διοργανωτής, ο ηθήνονος αντάρτικου σώματος στην επαρχία Αμασίας ήταν ο Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Μητροπολίτης. Πώς θα ήταν να γίνει και διαφορετικά αυτός, ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Βουλγάρων στην Καστοριά των Εξαρχικών, μπορούσε να μείνει με δεμένα τα χέρια όταν έβλεπε ότι οι Έλληνες πόντοι αποδεκατίζονταν από το κίνημα των Νεοτούρκων? Έτσι λοιπόν, παρακαλώ, αυτό έτσι είναι ιστορική μαρτυρία που αξίζει να το πούμε, για να δούμε ποιος υπήρξε ο Γερμανός Καραβαγγέλης και ο Ζήλων Ευθύμιος και στον Πόντο, πέραν της Μακεδονίας. Αμασίας Γερμανός Καραβαγγέλης, τον αναπλήρωνε σε όλα τα καθήκοντά του Ζήλων Ευθύνιος, οπότε είχε επαφή και με τους ηγέτες του Αντάρτικου Σώματος σε διάφορες περιοχές. Έτσι βλέπουμε ότι από τότε οι τουρκικές αρχές τον είχαν στοχοποιήσει. Λέγεται ότι είχε προκαλέσει ιδιαίτερη εντύπωση, αλγινή εντύπωση για τους Τούρκους το γεγονός ότι με το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είχε προτρέψει τους μαθητές, τους δασκάλους όλων των σχολείων της επαρχίας να παραβρεθούν σε μια εκδήλωση για να τιμήσουν τις 30 κοπέλες που είχαν θανατωθεί αιώνες πριν στα 1680 για να μην ετοιμαστούν από τα χέρια των Τούρκων. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τον είχαν στοχοποιήσει ως αντάρτικο στοιχείο και ως επικίνδυνο. Έτσι, όταν πλέον τελειώνει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και ζητείται να παραδώσει το αντάρτικο σώμα τον οπλισμό του, αρνείται. Ο ίδιος έρχεται σε επαφή μαζί τους και προσπαθεί να τους πείσει να έρθουν σε επαφή με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στη Μικρά Ασία για να υπάρχει ένοπλη ενίσχυση, πράγμα το οποίο δυστυχώς δεν κάνει η Ελλάδα. Οι αντάρτες του Πόντου, οι Έλληνες αφήνονται στο έδρος του Θεού. Και έτσι βλέπουμε ότι ταυτίζεται η ζωή του με τη ζωή του λαού του και έχει εθνική δράση με αντάρτικο πρόσημο και ο ίδιος. Γι' αυτό τώρα πλέον ζητείται η ευκαιρία να συλληφθεί με σαφή κατηγορία. Δεν τυχαίο ότι από το Μάιο του 19 πάει μια τέρνιο και μάλα τα Τούρκ, ο οποίος πλέον αποφασίζει να συνεχίσει η εξολόθρευση των Ελλήνων του Πόντου και έτσι όταν πλέον καταραίει το μέτωπο δεν ευωδώνεται η προσπάθεια για τη δημιουργία ανεξάρτητου πολιτικού κράτους όπως επεδίωκε ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο συμπατριώτης μου Κομωτινέος τραπεζούντος Χρύσανθος και μετέπειτα Αθηνών, Χρύσανθος Φιλιππίνης. Δίνεται η εντολή από τις αρχές να εγκαταλείψουν όλοι οι αεροσοφόροι παντός βαθμού την επαρχία του Πόντου. Και οι μόνοι που αρμόνται είναι ο τραπεζούντος Χρύσανθος, ο Εκτίνιος Ζήλων και ο πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη Αμάσιας, ένας άλλος άγιος θα έλεγα, νέο εθνοϊερομάρτυρας κληρικός που δεν το γνωρίζουν πολλοί, ο Αρχιμανδρίτης, ο Πλάτωνα Ιβαζίδης, ο οποίος απαγωνίστηκε, ήταν ο πρωτοσύγγελος της Μητροπόλεως όπου ήταν βοηθός επίσκοπος του Γερμανού Καραβαγγέλη, ο Ζήλων Ευθύμιος. Γι' αυτό είπα και στην εισαγωγή, αυτή η Αγία Πεντάδα είναι η πλέον γνωστή, αλλά υπάρχει νέφος μαρτύρων, ρασοφόρων και ειδικών, νέφος ακένοτο τόσων προσωπικότητων που θυσίασαν τη ζωή τους υπέρ του ποινίου τους εμφορούμενοι από τα ιδεώδη της φυλής και του γένους μας. Έτσι λοιπόν οδηγείται στα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, είναι τα επέστημα, εγώ ως νομικός έχω πει ότι οι μεγαλύτερες δίκες παροδίας είναι οι δίκες που έγιναν στα περίφημα δικαστήρια της ανεξαρτησίας, εντός εισαγωγικών η λέξη δικαστήρια, γιατί και δεν απονεμόταν δικαιοσύνη, αλλά ο θάνατος των κεμαλιστών, στην Αμάσια. Ήταν η Αμάσια το κέντρο όλων των περίφημων δικαστηρίων ανεξαρτησίας που καταδικάζονταν σε βέβαιο θάνατο όλοι αυτοί που αντιστέκονται υπέρ ελευθερίες. Εκεί λοιπόν καταδικάζεται εις θάνατον μαζί με τους συγκρατούμενους του. Και ενώ αρχικά δεν εκτελείται η τιμή, ξέρετε, γιατί περίμεναν οι νεότουρκοι, οι κεμαλιστές, συγγνώμη, να τους ανταλλάξουν με κάποιους δικούς τους. Όταν πλέον πέφτει καταραίει το μέτωπο, τότε πλέον τους είναι άχρηστος. Και αυτός και οι υπόλοιποι Έλληνες πρόκριτοι. Οπότε φυλακίζεται στις φυλακές Σούγια, ήταν οι πιο άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν σε όλη την Ανατολία. Οι φυλακές Σούγια ήταν υπόγειοι πάθη. Όποιος έχει πάει στον Πόντο ξέρει ότι αυτές οι φυλακές ήταν υπόγειοι φυσική πάθη. Με υγρασία, με τροπτικά, με ασθένειες και εκεί το Πάσχα τον Απρίλιο του 1921 περιμένει την στιγμή της θανατώσεως του και μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι έψαλε άνθρωπος αυτός και λεφτά εκ μετρά του ΖΙΝ 29 Μαΐου, μέρα της ερώσεως της πόλης του 1921, από τις φρικτές τοπουχίες αναφέρεται ότι οι Τούρκοι για να δικαιολογήσουν το θάνατο φυλακισμένου κρατούμενου που με βάση τις δημιουργίες

0: και το δικό του όνομα. Προλάβατε όμως εσείς και κάνατε αυτή την σχετική αναφορά. Δυστυχώς ο
1: χρόνος. 21
0: Σεπτεμβρίου
1: έχει κινηθεί. Αφανχωνίστηκε, όχι κινήθη, απλώς αφανχωνίστηκε με φρικτότα να το μαρτυρικό.
0: Στο σημείο αυτό, μια και ο ραδιοφωνικό χρόνο πιέζει και δεν μα επιτρέπει να πούμε περισσότερο. Ίσως χρειαζόταν πολλές ακόμη εκπομπές, κύριε Σιδηρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε, για να αναφερθούμε σε όλα αυτά τα πρόσωπα.
1: Και
0: διεξοδικότερα, προφανώς. Θέλουμε όμως στο σημείο αυτό, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θεολόγο, εκκλησιαστικό, ιστορικό και νομικό, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για το υλικό που παρουσιάσατε με τόσο καλή διάθεση στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ μέσα από τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος πάντοτε να εμπνεόμαστε όλοι μας και να έχουμε ως πρότυπο ήρωες κληρικούς της Εκκλησίας που χάρισαν τιμή και δόξα στο γένος και στην Εκκλησία. Σε αυτούς οφείλουμε πολλά.
0: Είστε καλά. Ευχαριστούμε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικότερο τίτλο «Μικρασιατική καταστροφή», ιστορικό, ιδεολογικό,

πλαίσια των εκπομπών γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη που έχει οργανώσει ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Σήμερα θα κάνουμε μια προσέγγιση του 101ου ψαλμού. Ο 101ος ψαλμός πιστεύεται ότι συντέθηκε στα χρόνια της αιχμαλωσίας του λαού από τους Πέρσες. Δηλαδή μιλάμε για 6ο αιώνα π.Χ. Η πατρίδα του ποιητή έχει αλωθεί, η πόλη Σιών έχει διωθεί, ο ναός έχει καταστραφεί, το μεγαλύτερο μέρος του λαού έχει μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο ποιητής αντιλαμβάνεται ότι μόνη ελπίδα είναι η παρουσία του Θεού, προς τον οποίο εκθέτει την κατάστασή του και καταθέτει την ελπίδα του. Ο ψαλμός θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο, στίχοι 4 έως 12, ο ποιητής διαλέγεται με τον Θεό σε ατομικό επίπεδο. Περιγράφει την κατάστασή του με δεινές περιγραφές και με έξοχες εικόνες πρέπει να υπογραμμίσουμε. Στο δεύτερο μέρος, από το στίχο 13 έως 23, ανοίγει την περιγραφή και εκθέτει τα δεινά του λαού του, ιδιαίτερα την απώλεια της ιερής πόλης Σιών, ζητώντας την επέμβαση της Θείας Πρόνοιας για την έλευση της ελευθερίας και την επανίδρυση της Σιών. Τα δύο αυτά μέρη συνάπτονται μεταξύ τους στους τελευταίους 6 στίχους από τον 24 έως τον 29. Ο ψαλμός προσεγγίστηκε από τους ερμηνευτές πατέρες της Εκκλησίας αφενός ως περιγραφή και έκθεση μιας καθολικής εχμαλωσίας του ανθρώπου και μιας διαρκούς ταλαιπωρίας που οφείλεται στην εγγενή παρουσία του αρχίκακου και της αμαρτίας, αφετέρου ως προφητεία που επαγγέλλεται την αποκατάσταση και τη σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Μεσσία. Η Σιών τώρα παραπέμπει στην Εκκλησία, η οποία ως νέα Σιών και νέα Ιερουσαλήμ θα έλθει εκ του ουρανού και θα απλωθεί στην Οικουμένη. Ο ψαλμός ως πρώτο στίχο φέρει την επιγραφή «Προσευχή το πτωχό όταν ακυριάσει και εναντίον Κυρίου εκθέει την δέηση αυτού», δηλαδή προσευχή του πτωχού όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση και εκχύνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Το περιεχόμενο της επιγραφής εκθέτει και την υπόθεση όλου του ψαλμού. Ένας άνθρωπος πιστός στον Θεό βρίσκεται σε μια κατάσταση δεινότητας και στέλνει τη δέησή του προς τον Κύριο. Θα μας περιγράψει εσωτερικές αλλά και